0: Επράκτο πνεύμα τη αληθεία, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό, ελθέ και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση και λίγδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και ως άνος των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιθε τα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ασθενείας ημών, έν και τον ματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και ως άνος των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστό όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των οποίους αν δώσουμε σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφελέτες ημών, και μη εις ενέγκυς μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρων το ρούμενος και το σώμ φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη φωνή μου σου καινή πολιτεία τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραναν τη δυνάμει του πιστού βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά πολεμίων τη συμμαχία έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αή των τρόπεων. Και νυν και αή και ως άνος των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδησε καθήτα οικησία ημών, πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξε ορθόδοξων πολιτείων, σώζου ούσε και έλειψε βασιλεύειν, και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεό μόνη, ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεό, κατά μέγα λεό σου, δεόμεθά σου, πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον.
0: Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος.
1: Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον.
0: Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και

0: ως τον αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, Χριστό μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, Χριστό μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επιτείνησαν τη λιποντέζη πολλοί επανίστανται επί με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου κάτι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Ε, Κύριε αντιλήπτω μη δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέφραξε και επικουσέμι ξόρους ο γιο αυτού. Εγώ διακοιμήθην και ύπνους εξηγέρθη όντου Κύριος αντιλήψω τέ μου. Μου φοβηθείς με ολιά δουλό το εγκύκλος είναι επιτεθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσε με ο Θεός μου της επάταξης πάντως εχθροντάζει Ματέως. Ο οδόν της αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου στηρίζει και που τον λαό σε ευλογία σου εγώ εκοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην όντου Κύριος αντιλήψω τέ μου. Κύριε μη το θυμώσου εν λέξη με δε τη οργή σου παιδεύσει με. Όταν βέλους ενεπάγησαν μη. Και επεστήριξε με πέτα την χείρα σου. Ουκά στην ίεση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκά στην ειρήνη εν τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία εμπερίραν την κεφαλή μου, σου φορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάψαν οι μολοπέζουν προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και τεκάθιν ω τέλο όλη την ημέρα σκεδροπάζουν πορευόμενοι. Ό,τι εψώε με πλήση των εμπεγμάτων και ουκά στην ίεση τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ω φόδρα ρεόμενων στενογμού τη καρδία μου.

Εγώ δεν σήκω φως, ούκο οίκον και σε άλλου, ούκο ανοίγω το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο, ούκο κούν και κόκκινον το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι είπε εσύ, κύριε, ήλπισα, εσύ ακούσει και ο Θεό μου. Ότι είπαν μήποτε επιχαρώσουμε εχθροί μου και τι αληθινέ πόδε που με μεγαλωριμώνησαν. Ότι εγώ είμαι μάστιγα έτοιμο και λιγιδόνουμε να πεώνουμε στη διαπαντό. Ό,τι να νομίζουμε εγώ έναν καιρό και με ερμηνεύσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει κρατέονται υπέρ με και πληθύνησαν. Οι μισούντε με αδίκω, οι ανταποδόν του κακάν και αγαθών διαβαλών με επίκατε δύο κονοκοδοσύνη. Μία εγκαταλείψει με κύριο Θεό, μία προστίζει απ' εμού, προ την βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μία εγκαταλείψει με κύριο Θεό, μία προστίζει απ' εμού, προ την βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεατρίζω, δίψε η ψυχή μου, προ την πρόσαρξη με υγεία ρήμα και βάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιο όφθηση του ειδύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λαιό σου περζοά στα κύλια μου πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το νοματί σου ερώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότη εμπιστή η ψυχή μου και κύλια γαλιά σου ενέ στο στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου επιστρομνίζουμε τη όρτη σε μελέτων εσέ. Ό,τι γεννήθη βοηθό μου και σκέπτομαι το ρίγο σου γαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω με τον τελάβη τα δεξιά σου. Αυτή δεσμάτινε ζήτησε την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραθύνσει χείρα γραμφέα μερίδε αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε κρατήστε επί το Θεό, επενεθήστε πάσο μείον αυτό, ό,τι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εσέ, ό,τι εγενείς βοηθό μου και τη σκέπτομαι το ρίγο σου γαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου μου δεν το λάβει τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, και νύν και αι και σώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αί και ο σώνος των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, θερίες μέρες εκέκρισα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούς στην δέησή μου. Ό,τι επλήστηκε ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει έγκυσε. Προσολογήσει μετά το καταβενόν των εσλάκων, εγεννήθινο σε άνθρωπο, αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ο στραβαντία κατέδωσε εντάφο, ο νου κρυμνή έτσι και αυτοί ξηρό απόστησαν. Έθεν το μελάω κατά του εν σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη το θυμό σου και πάντα στου μετερισμού σου επίγαγε σε επεμέ. Εμάκρυνε γνωστού μου επεμού, έθεν το με βδέλημα εαυτή. Παραδόθην και ούχο ξυπερευόμενο φθαλμί μου ει τένη αναπτωχία. Εκέκρυκε σε προσεκύριο όλη την ημέρα και απέτησα προσέτα χείρα μου. Μη τη νεκρή πει στα μάσια. Η ιατρία να στήσουν και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσεις εν τάφο το λαό σου και την αληθιά σου αντιπολία. Μη γνωσείς τον σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εγγύη πλεισμένη. Καγόπρεσε κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Ναι τι κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εγκόψε κνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθε ενεργές σου φορισμή σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσαν με, ως είδωρ όλη την ημέρα περέσκω με άμα. Εμάκησα από φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός, τρεις μέρες εκέκριξα και νυχτή εναντί σου, εισελθέ το ενωπιό σου, προσευχή μου κλείνουν το ου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα ανομία σου, τον ιόμενο πάστα νόσου σου. Το λυτρούμενο εκφθορά στην ζωή σου, στεφανούντα εν ελέη και εκτερμή, τον επλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσει του αετού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο κύριο, η χρήμη πάση αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Νικτήριμον και ελεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο, ού κουστέλο οργιστή του ιδέα στον αιώνα μηνυή. Ού κατά τη ανομία Σιμών επίση ενημίν, ουδέκα τη αμαρτία Σιμών ανταπέδου και ενημίν. Ό,τι κατ' το ύψη του ουρανού από τη γη απλατέωσε ο κύριο το έλεο αυτού επί τη προηγουμένου αυτών. Καθώ αναπέκουσαν το λέω παδισμών, εμάκρυνε φημών τα ανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήρη ούσο κτήρισε ο κύριο του προηγουμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ο σηκώτο η ημέρα αυτού ω άνθρωπο του αγρού, ούτω εκανθίσει, ότι πνεύμα δίτην αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου που το αιώνους και ως το αιώνους από τους προηγουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίση αιών της φυλάς του αιθήκεν αυτού και μελημένης των εντολών του αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει.
ευλογεί τον

0: Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούντας το λόγον αυτού, το ακούς φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα έργα αυτού, εμπατή τόπους πατήσε αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εμπατή τόπους πατήσε αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις ευχές μου ενώ δε εσύ με αντιληφθεί, εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε ελκύσει μετά του δούλου σου, ότι διεκδικηθεί στην οποία σου πάω ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνω γη την ζωή μου. Εκάθι σε με έσχο την συγκρού αιώνου, και κηδεί που με το πνεύμα μου ανεμεί, ταράκτη καρδία μου. Εμνή την ημερών χιών με μελέτησα, εν πάση έργο εν ποιήμα των χειρών σε μελέτων. Διαπέτσα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου για νιδρώση. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, ξέλειπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει τα πρόσωπό σου από μου και μειωθήσου με τι καταβαίνει λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λέω σου, ότι επί εσύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, κύριε Δόνη, πορεύσου να την προσέρει την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, που σε κατέφυγαν, διδαξών μου το ποιήν το θέλημά σου, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στα αγαθών δική μου γη ευθεία έννοι και το νοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτελείψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσει εχθρού μου και απολύ πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε ρισκρίσει μετά του δούλου σου. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε ρισκρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν δική μου γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και αή και ο σώνο των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Κύριε ελέησον.
2: Περτισόν θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριο δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Περ της ειρήνης ο σύμπαντος κόσμος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Περ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώδων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Περ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Περ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά αρθάδες εν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Περ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές

0: Θεότων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Ιερέησον.
0: Περδουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Ιερέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Ιερέησον.
0: Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπύρης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου
1: Μαρίας. Θεοτογέ σώσον ημάς.
0: Μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αεί.

και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ορεχομενός εν ονόματι Κυρίου. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ορεχομενός εν ονόματι Κυρίου. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ορεχομενός εν ονόματι Κυρίου. Νικήν αίσθησας κατά της πλανής, νικήν ηλίφας αυθαρτών γέρας, επαξίως νικήτα φερών είμε, σιγάρ νικήσας εχθρών ημαράταξιν, διαπήρως των αγώναν ετέλεσας. Μάρτης εν δόξε Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσας θέη μην το μεγαέλεος. Δόξα Πατρί και

σου, την κληρονομία σου, νίκας τη βασιλέση, κατά βαρβάρων δωρουμένος και των σοφυλάτων, δια το σταύρου σου πολίτευμα.

0: Ενίσθεν δόξου δεσπίνηση μόρ
1: Θεοτόκου
0: σώσον ημάν. Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: την συγκληρουχία και κατάβαλε τους καθημών πολεμίους σταυρό το τιμίο σου.
1: Ελέησον με Θεός και το μέγαλο και το πίστον εκτριμό σου εξάλληψον το όνομά μου. Πλήν πλήνω με τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν μου στήρια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονόν οποίον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κλινεστέσε. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς με. Ραντίς με εσώ επιθαριστής μου, πλυνείς με και υπαρκιών ευκανθήσω με. Ακουτής με γαλλία συγκεφροσύνη αγαλιά σου θεά ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψω προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου στηρίου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση ψέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός στηρίου με αγκαλιά στη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησε στη σία ανέδοκαν ο καυτό μου το κουδοκίσει. Τη σία το Θεό πνεύμα συντριμμένων, καρδία συνετριμμένη και ταπεινωμένο Θεό ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανείς πληρώς ημόσχους.
0: Σταυρών χαράξας Μωσής επευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντι, τη δε επιστρεπτικός Φαραώ της άρμας συγκροτής ασύνουσεν, επεύρους διαγράψας το αίτη των όπλων διό Χριστό άσωμεν το Θεό ημονότι δε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σου ημάς τη δυνάμη σου. Τον τύπο πάλε Μωσής του αχράντου πάθους σου εναυτό προέφηνε των ιερών μεσούμενος, σταυρόδε σχηματιστή τεταμένε τρόπεων παλά μεσήγηρε. Το κράτος διολέσα αμαλίκ του πανόλου διό Χριστό άσωμεν, το Θεό ημονότι δε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού όσο σον ημάς τη δυνάμη σου. Ανέθηκε Μωυσής επιστήλη άκο φροροποιού λυτήριων και ιοβόλου δείγματος, και ξύλο τύπο σταυρού των προσγύν σειρώμενων. Όφιν προσέδισε εν εγκάρσιον εν τούτο, θριαμβεύσα στο πείμα διό Χριστό άσωμεν. Το Θεό ημονότι δε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού όσον ημάς τη δυνάμη σου. Υπέδειξε εν ουρανός του σταυρού το τρόπεων, το ευσεβίας κράτορη και βασιλή Θεόφρονη, εχθρών ενώδης μενών κατευλήθη φρίαγμα. Απάτη ανετράπηδε και πίστης εφυπλώθη, γης της πέρας η θεία. Διό Χριστό άσωμεν το Θεό ημονότι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, νεκρόσα στο τυσαρκός μου φρόνημα, το νουν κατάβγασον φωτιστική λαμπρότητη την σύν, ανυμνήσε πανήγυρην ως νικητής πανάριστος καθηκετεύων, ο νικήτα Χριστών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, ιών των εκπανθών γενόμενος από τη θέμενος, τους εκισμούς υπέμεινα στερός και χιτώνα των έντιμων μαρτυρικός ενδέδισε, εξών αιμάτων υφαινόμενων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύντε και θαυμάσια ανέδειξα σωδόν αθλήσεως, υπερημών το ξύλο προσπαγής, απαρχή γαργεγέννησε της των μαρτύρων δέσποτα, ομολογίας και στερότητος, και νύν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πύλη τη προσημά σου, Κύριε, συγκαταβάσεως ανατολή και ήλιον και φως, μυστικός εκαλούμενον υπερφιός εξίστραψε, διπλούν τη φύση των φιλάνθρωπων. Ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται το βλαστόγαρ προκρίνει τον ιερέα της θηρευούσι δε πρώην εκκλησία νυν εξύνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σου σον ημάς τη δυνάμη σου, ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομο, ως απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο, της Θεοκλήτου εδήλου εκκλησίας το μυστήριο νήσω σταυρός του κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σου σον ημάς τη δυνάμη σου, πλευράς αχράνου λόγχη τροθήσεις, είδωρ συνέματι εξευλήθη, εγγενίζουν διαθήκη και ρηπτικών αμαρτίας, τον πιστόν γαρ σταυρός καύχημα και βασιλέων κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού όσον ημάς τη δυνάμη σου, ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομο, ως απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο, της Θεοκλήτου εδήλου εκκλησίας το μυστήριο νήσω σταυρός το κράτος και στερέωμα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, στερότητη της ψυχής, τας των τυράννων απειλάς έφερες, μάρτης Χριστού ένδοξε θεία δυναστεία ρωνήμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, σαρκός σου των σκορπισμών και των μελών την εκοπήν ίνεγκας, μάρτης Χριστού πανέφημε, την δε ψήν ψυχήν συνεκρότησας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εφραίνεται επισίω των μαρτύρων του Χριστού σύλλογος, μνήμην τη συν σήμερον επιτελουμένη θεόμενος, και νίκη αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μαρία το καθαρόν της Παρθενίας και σε τον σκήνομα, τα χαλεπά τραύματα της εμείς καρδίας θεράπευσον. Εφραίνεται επί σύ, η Εκκλησία.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σιγαριό βασιλεύ της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της πλάνης θεμών, το κράτος τη ενστάση σου και νίκης λαβών, το στέφος τη αθλήση σου, της αγγέλης ένδοξε, συναγάλη νικήτα φερόνιμε. Συν αυτής Χριστό το Θεό, πρεσβεύων απαύσος υπερπάντων ημών.
1: Πρεσβεύων απαύσος υπερπάντων ημών.
2: Γνώσιν ενθύ στη ψυχή μου κάθαρον μου την φρέναν και των σών εντολών εργάτην σώτερ ανάδειξον, ή να ισχύσω καταπαλέσε τα σπικίλας των παθών μου επαναστάσεις, νικητικών αυθαρσίας βραβείων τε δέξαστε πρεσβείες του σου γενναίου αθληφόρου νικήτα φιλάνθρωπε, και γάρ αυτός ημάς εν τη μνήμη αυτού συνεκαλέσατο, πρεσβεύων απαύστος υπερπάντων ημών.
1: Πρεσβεύων απαύστος υπερπάντων ημών.
2: Τη 15η του αυτού μηνός άθλησης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, φλέγει Νικήτα και γίνει νικηφόρος, ή μάλλον υπήν πυρφόρος νικηφόρος. 5η και 10η καμήνο βλήθη Νικήτας. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου Πρεσβυτέρου του Θαυματουργού. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφυρίου του Απομίμων. Τι αυτή ημέρα η έβρεση του Λιψάνου του Αγίου Ακακίου Επισκόπου Μελιτινής. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Μάξιμος ξύφιτελιούται. Τι αυτή ημέρα εάγιε δύο κόρε ξύφιτελιούνται. Τι αυτή ημέρα η έβρεση του Λιψάνου του Αγίου Πατριάρχου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Ο εναγίης πατήριμων Βυσαρίων, αρχιεπίσκοπος Λαρίσης, εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Γεράσιμος, ο κτήτορ της Μονής της Αγίας Τριάδος, της επωνομαζομένης Ουρβιάς, της παρά την Μακρινίτσαν της Αγοράς, εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Κρής, ο μαρτυρήσεις εν τη Νέα Εφέσο, κατά το 1800 ενδεκάτο έτη ξύφι τελειούται. Τι αυτή μέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Σιμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Ευαγγελικός Σιμεών διαπρέψας τη 5η και 10η θείο Σιμεών γήθεν αέρθη. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσχαίνησης, τον Πατέρα.

0: προς Γαλάτας επιστολής Παύλου του αράγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, υπερήτωμην έτη κηρύσω τι έτη διώκουμε, άρα κατήργηται το σκάνδαλον του Σταυρού, όφελον και αποκόψονται οι αναστούντες ημάς, ημείς γαρ επελευθερία εκλήθητε, αδελφοί, μόνον μη την ελευθερία εις αφορμήν της αρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους, ο γαρ πας νόμος εν ενή λόγο πληρούτε, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, είδε αλλήλους δάκνετε και κατεστίετε, βλέπετε μη υπαλλήλων αναλωθείτε, λέγω δε, πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός που μη τελέσετε, η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά τη σαρκός, ταύτα δε αντίκειται αλλήλης, ή να μη α, αν θέλετε ταύτα ποιήτωε, είδε πνεύματι άγιεσθε, που και στο υπονόμων. Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί, μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, έρης, ζήλη, θυμή, ερηθείε, διχοστασίε, αρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτη. Απρολέγω ημίν, καθώς και προείπων, ότι ητά τι αυτά πράσονται.

εκείνο, επιρώτησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον Ιησούν, «Δια τι μαθητές σου ου περιπατούσι κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά ανοίχτης χερσίν εστίουσι των άρτων?» Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, «Ότι καλώς προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως γέγραπτε, ούτως ο λαός της χείλεσή με τιμά,

ανθρώπων, αφέντες γάρ την εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, βαπτισμούς ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τι αυτά πολλά πείτε. Και έλεγεν αυτής, καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού ή να την παράδοση ημών τηρήσετε.

το Πατρί η Τιμητρή κορβάν ο εστιδόρον, ο αιώνεξε μου ωφεληθείς και ουκέτι αφίεται αυτόν, ουδέν ποιήσε το Πατρί αυτού η Τιμητρή αυτού, ακυρούνται στον λόγον του Θεού τη παραδόσιμον ή παρεδόκατε και παρόμοια τι αυτά πολλά ποιείτε. Και προσκαλεσάμενος πάντα των όχλων έλεγεν αυτής, ακούετε μου πάντες και συνείετε, ουδέν εστίν έξωθεν του ανθρώπου εις πορευόμενον εις αυτόν, ο δύνατε αυτόν κοινώσε, αλλά τα εκπορευόμενα από αυτού, εκείνα εστί τα κινούντα.

Άγιος Αρκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ελάτρου Χριστόντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και Παθώντα και Ταφέντα και Αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς,

0: ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε μισή πεπιθώντας, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασουν σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μη καταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας σε μισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, εις ιερεύσει, εις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δόρημα τέλειον, άνθρωπον εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Εις ηθήν δόξεν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, τον Πατρί και τον Υιό και τον Αγίο.

0: και έλεος έλθε εφημάστε αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ού και την παγκόσμιον ύψος συνεορτάζομεν. Προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του μεν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος και Αδειφόρ του Χριστού Παρασκευής, των Αγίας Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλου του Χρυσοστόμου, ού και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, του Αγίης Πατρός ημών Σιμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης και του Αγίου του Αγίης εν δόξου Πατρός ημών Βυσαρίωνος Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, του Οσίου Πατρός ημών Πορφυρίου του Απομίμων και του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου του Πρεσβυτέρου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων
1: και Αγιάζοντα ημάς Κύριε φύλατε εις πολλά έτη.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Το μάθημά μας απόψε θα είναι συνέχεια κατά κάποιον τρόπο των σκέψεων που ομιλούσαμε γύρω από το θέμα της αμαρτίας και της μακροθυμίας του Θεού έναντι της αμαρτίας μας. Ενθυμίστε ότι το τελευταία μας ομιλία εκτός της χθεσινοβραδινής που ήταν αφιερωμένη στο Τίμιο Πρόδρομο, η άλλη ομιλία αυτή ήταν αφιερωμένη εις την πτώση του ανθρώπου και στη μακροθυμία του Θεού έναντι του πεπτοκότος, που παρότι του έδωσε όλη την ευκαιρία να μετανοήσει, δεν μετενόησε. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι ο Θεός μακροθυμεί την πτώση του ανθρώπου. Δεν τον συλλαμβάνει επ' αυτοφόρο, όπως θα λέγαμε, παρότι τον μπορεί αυτό το πράγμα να τον συλλάβει επ' αυτοφόρο την ώρα που αμαρτάνει, την ώρα που εγκληματεί, την ώρα που παρανομεί. Όμως δεν το κάνει αυτό, να τον συλλάβει και να τον δικάσει αμέσως στο αυτόφορο. Τον αφήνει έναντι της συνείδησεώς του, έναντι του ελέγχου αυτού και με άλλους τρόπους του υπενθυμίζει να μετανοήσει. Εάν βέβαια κάνει καλή χρήση αυτή της μακροθυμίας του Θεού και των τρόπων, των βοηθητικών που θα του προσφέρει να μετανοήσει, ο άνθρωπος και πάλι σώζεται. Διότι ο Χριστός δεν ήρθε εις τον κόσμο για να καταστρέψει τον κόσμο, να τον εξουθενώσει, να τον στείλει στην κόλαση. Δεν ξέρω αν θυμίστε κάποτε, ο Χριστός μας επήγε με τους μαθητάς του να μιλήσει σε ένα χωριό και εκεί τους έδιωξαν, ούτε καν τους εδέχτησαν. Και ο Ιωάννης με τον Πέτρο εκτίμωσαν, ενεύρωσαν όπως θα λέγαμε, και ζήτησαν άδεια να κατεβάσουν πυρ από τον ουρανό όπως επί ημερών ηλιού, να τους κατακάψουν αυτούς που δεν τους εδέχτησαν. Όμως ο Χριστός μας είπε ότι εμείς δεν είμαστε αυτού του πνεύματος. Δεν ήρθαμε να γεμίσουμε την κόλαση. Εύκολα τη γεμίσει την κόλαση. Ο σκοπός είναι τι είναι τρόπο θα αφήσουμε την κόλαση άδεια. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό λοιπόν που θα επικρατεύσω πάλι απόψε είναι κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, όπως είχα και το προχθεσινό, που δείχνει καθαρά πώς ο Θεός σκέπτεται έναντι του αμαρτωλού, τι μέτρα παίρνει ο Θεός και αν ο άνθρωπος, λέγω, το εκμεταλλευτεί αυτό. Πρόκειται περί μιας πτώσεως που έγινε αιτία να συζητείτε όσο θα υπάρχει κόσμος. Είναι η πτώση του Δαβίδ. Πτώση του Δαβίδ δεν είναι το μια τυχαία πτώση. Δεν είναι το κάποιο αγραμμάτι, κάποιο αδαούς, κάποιο αγρίκου. Είναι το πτώση βασιλέως, μορφωμένου ανθρώπου και προφήτου ταυτόχρονα, χαριτωμένου ανθρώπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή η πτώση. Τι πτώση σκήτω. Αυτή δε η πτώση έγινε αιτία να γίνει εκ των υστέρων ο πεντηκοστός ψαλμός ο λεγόμενος. Αυτό το ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός του, το οποίο λέγεται, ελέγετο και θα λέγεται μέχρι την τελεία των αιώνων. Είναι ψαλμός μετανοίας, είναι ψαλμός δακρύων, είναι ψαλμός αναγνωρίσεως της πτώσεως. Και όλους εμάς που μας βρίσκει κατά κάποιον τρόπο του ιδίου χειράματος, μας τον έχει αφήσει στα μέτρα μας. Και όσοι τον καταλαβαίνουμε αυτόν τον ψαλμό, πράγματι θα αντιλαμβανόμεθα το πώς αισθάνεται μετά την αναγέννησή του ο Δαβίδ. Αυτό λοιπόν το περιστατικό ήθελα να φέρω υπόψη απόψε. Το δανείζουμε βέβαια και αυτό από την Παλαιά Διαθήκη, προκειμένου να δούμε πώς ο Θεός σκέπτεται, για να μην ενθαρρυνθούμε και πούμε «Α, θα έχει ξεχάσει ο Θεός» κλπ. Όχι, δεν έχει ξεχάσει τίποτα ο Θεός. Και να θέλει να τα ξεχάσει από την καλοσύνη του, δεν τον αφήνει η δικαιοσύνη του, αλλά δεν τον αφήνει και ο Σατανάς. Δεν μπορεί, θα τον βγάλει άδικο, να του πει άδικο. Πώς, αυτός είναι δικός μου. Εγώ τον έχω χρεώσει αυτόν. Πώς εσύ θα τα εξοφλήσεις. Κάτι σημαίνει αυτός δεν μετενόησε, δεν εδέχτη τον τρόπο που εσύ ο ίδιος υπέδειξε.
Αυτά τα οποία θα σας διαβάσω απόψε και θα τα συζητήσουμε έτσι επί το πλατύτερον, θα δανείζουμε από τη Β' Βασιλέων στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη ότι υπάρχουν 4 βιβλία βασιλέων. Όσοι έχετε τη βιβλική εταιρεία, όχι τον 70 το κείμενο, αυτοί θα βρείτε τις 2 πρώτες, τη βασιλέων, θα αναφέρουν Σαμουήλ Α και Σαμουήλ Β. Και έχουν Α βασιλέων και Β βασιλέων, τη Γ βασιλέων και τη Β βασιλέων. Έχουν διαφορετικές αριθμίσεις αυτοί και προσωπονυμίες σε ορισμένα πράγματα. Στο 11ο λοιπόν κεφάλαιο αυτού του βιβλίου αναφέρονται τα εξής. Εν δε το ακολούθω έτσι, έχει ένα ιστορικό μπροστά, στον άλλο χρόνο, καθόν καιρόν εκστρατεύουσιν οι βασιλείς, απέστειλεν ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετά αυτού και πάντα τον Ισραήλ. Και κατέστρεψεν τους Ιούς Αμών και επολιόρκησεν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε εν Ιερουσαλήμ. Όσον έστειλε τους στρατηγούς του, στρατό και λοιπά για πόλεμο, αυτός έμεινε στην πρωτεύουσα, όπως τα λέγαμε. Και προς το εσπέρας, κάποιο δειλινό, όπως τα λέγαμε, ότε ο Δαβίδε σηκώθη από τις κλίνεις αυτού, είχε πάρει το μεσημβρινό του ύπνο και ξύπνησε το απόγευμα λοιπόν μετά τον ύπνο του, περιεπάτη επί του δώματος, όπως ήταν το ανάκτορό του, το επάνω μέρος περιπατούσε. Έκανε τη βόλτα του μετά τον ύπνο του, του βασιλικού οίκου, του δώματος του βασιλικού οίκου. Και είδε από του δώματος, από εκεί επάνω, είδε απέναντι γυναίκα λουωμένη, μια γυναίκα γυμνή η οποία ελούεται, έπαιρνε το μπάνιο της, γυναίκα λουωμένη και γυνή είναι ωραία την όψη φόδρα. Η γυνή δεν είναι το τυχαία γυναίκα από απόψεως καλονής, αλλά είναι το μία εξαιρετικά καλονή. Και ανέστειλεν ο Δαβίδ, απέστειλεν ο Δαβίδ και ηρεύνησε περί της γυναικός, του άρεσε την ωρέξη. Από το μάτι που δεν το πρόσεξε επέρασε στην καρδία. Καρδία ηχμαλωτήσει τώρα και ενεργεί για λογαριασμό του σατανά από εδώ και κάτω. Είχε δικούς του εμπίστους ανθρώπους προφανώς, δεν ήξερε κοινούς είναι, παντρεμένοι είναι, ανήπαντροι είναι, δεν ήξερε. Εν πάση περιπτώσει έστειλε ανθρώπους που πάντοτε δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και ίσως ποτέ παίξαμε και εμείς ρόλο να διευκολύνουμε παράνομες σχέσεις και επιθυμίες άλλων για τις οποίες δεν έχουμε εξομολογηθεί καν, να ερευνήσει τι είναι, τι νους είναι, ποια είναι. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι επήγανε οι άνθρωποι προφανώς αυτοί και είπεν, δεν είναι αυτή η Δισαβεέ, η θυγάτηρ Ελιάμ, η γενή ουρίου του Χεθαίου? Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Όταν ερώτησε, του είπαν αυτή έτσι και έτσι είναι. Είναι μάλιστα του αξιωματικού, ο οποίος είναι στο στρατό, δικός αξιωματικός, γυναίκα του είναι. Όταν έμαθε λοιπόν κύριους είναι, ποια είναι και τα τι αυτά, έστειλε ανθρώπους και την εκάλεσαν να απέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Και ό,τι ήρθε προς αυτόν, εκοιμήθη μεταυτής. Δεν την αλυσόδεσε να την πάει, την εκάλεσε και επήγε. Θα έπρεπε κανείς να πει, θα περίμενε τέτοια πράγματα εκεί που πήγε? Ξέρω εγώ. Σαν τι σε ήθελε, σαν τι σε ήθελε ο βασιλιάς. Πρέπει να είμαστε προφυλακτικοί, να τα προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα όσο περνάνε από το χέρι μας. Εάν δεν περνάει κάτι από το χέρι μας, τότε ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα βάλει το δικό του χέρι. Αλλά όπου φτάνει το δικό μας χέρι, δεν βάζει ποτέ το δικό του χέρι ο Θεός. Είδατε όταν έκαμε το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου,
Τον έβγαλε τεταρτέο, αλλά δεν του είχε τα χέρια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Το άλλο που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς, το έκανα εγώ. Να τον βγάλετε δεν μπορούσα, τον βγάζω εγώ. Να του λύσετε τα χέρια μπορείτε, θα τα λύσετε εσείς. Παναλαμβάνω λοιπόν, αυτό που μπορώ να το κάνω εγώ, να προφυλάξω εγώ, θα το κάνω εγώ, δεν το βάζει ο Θεός. Και εκείνο που δεν μπορώ εγώ να προφυλάξω, εφόσον προσεύχομαι και είμαι θεοφοβούμενος άνθρωπος, θα το φυλάξει αυτός με τον τρόπο το δικό του θαυματουργικό. Προχωρώ. Εκοιμήθη λοιπόν η κυρία με ταυτής. Ήσυχή ότι ο σύζυγος είναι στο αμπρί. Ο σύζυγος είναι στρατιωτικός. Έχει περισσία, δεν μπορεί να έρθει. Αισθάνθη ελεύθερη λοιπόν και ασφαλώς σου λέει με το βασιλιά πηγαίνω, τιμητικό μου είναι. Αυτό δε γίνεται και σήμερα και σε όλους τους αιώνας. Και δράτομαι εδώ, εκτός ορισμένων, πολλοί, πολλές και πολλοί δεν στέκονται τίμη κατεξοχήν αυτών των επαγγελμάτων που αναγκάζονται λόγω της υπηρεσίας τους ή να είναι μακρά από τη γυναίκα τους ή η γυναίκα τους μακριά από τον άντρα τους. Αυτό συμβαίνει και με ναυτικούς και με γυναίκες που έχουν πάρει. Διότι βρίσκονται μακριά οι άνθρωποι, πολλές φορές, αν ρωτηθούν οι πνευματικοί να κάνουν κατάσταση, να κρατήσουν σημειώσεις, θα βρούνε ότι αν έχουμε 100 μιχαλίδες, οι 80 είναι γυναίκες θιούτων. Ή οι 80 άντρες είναι οι άντρες που είναι μακρισμένοι από τις γυναίκες των. Βέβαια αυτό δεν είναι κανόν. Λέμε ένα ποσοστό όμως μεγάλο. Γι' αυτό θα ήθελα στο σημείο αυτό να μάθω ο κόσμος όλος ότι να σκέφτεται τη ζωή του την έγγαμον πριν πατρευτεί. Καλό είναι να στηριχτώ του αξιωματικού το χέρι. Αλλά αύριο δεν τον έχω κοντά μου. Τι θα γίνει, θα μείνω τη μία ηθική. Καλό είναι να στηριχτώ του ναυτικού το χέρι. Όμως τι θα γίνει, ή καλό είναι να παντρευτώ, αλλά εφόσον δεν μπορώ να πάρω τη γυναίκα κοντά μου, αυτά θα ζητήσει λόγο ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος όλα αυτά να τα προλάβει. Και να σκεφτεί ότι εγώ δεν είμαι γκράτης, είτε γυναίκα είμαι, είτε άντρας. Κατά συνέπεια, θα γίνω μοιχός οπωσδήποτε. Καταστρέφουμε. Τι να τον κάνω τον γάμο αυτόν. Παίρνω κι άλλον στο λαιμό μου. Και κάνω κι άλλη μιχαλίδα. Δεν ξέρω. Εδώ όμως βλέπω ότι αυτή αμέσως ενέδωσε χωρίς κανέναν εκκλειασμό. Εν πάση περιπτώσει αναφέρει εδώ το εξής. Εκοιμήθη με ταυτήν λέει. Και δεν είχε και είχε καθαριστεί από τις ακαθαριστίας αυτής. Ήταν μετά τα γυναικεία της δηλαδή. Την ακαθαριστία αυτής και επέστρεψε εις τον οίκον αυτής. Εκοιμήθη μαζί του, απέλαψε ένα τον άλλον, αποτέλεσμα είναι επέστρεψε στο σπίτι. Και συνέλαβε η γυνή και είδε με λίγες μέρες ότι ήδη έχει σκυλάδι. Και από σκύλασα απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε είμαι έγκυος. Ειδοποιεί το βασιλέα ότι είναι έγκυος. Αυτό βέβαια ήταν ένα αμέσως πρόβλημα για αυτόν. Διότι ο σύζυγος ήταν στρατό. Πώς εσύ έμεινες έγκυος πίσω. Άρα δεν είσαι μαζί μου έγκυος. Τι μάρτυσε αυτός. Βασιλεύσον, τι μάρτυσε. Αντί να σκεφτεί τα υπέρ και τα κατά της υποθέσεως και τότε να ενεργήσει, ή και εκ των υστέρων, αντί κάπως σόφρονα να πει κοίταξε που έμπλεξα και να βρει κάποιον τρόπο, δεν ξέρω τι, ποιον θα έβρισκε, βλέπουμε στη συνέχεια ότι σκέφτηκε άλλους τρόπους ταπεινούς, όπως θα λέγαμε, λογικούς βέβαια κατά το ανθρώπινο. Το πρώτο πονηρό που σκέφτηκε, σκέφτηκε να φέρει το σύζυγο πίσω, που θα εδίδεται η ευκαιρία, εφόσον θα ήρθε από το μέτωπο αυτός, να συνήρχεται με τη σύζυγο και έτσι να δικαιολογηθούν οι ημέρες της συλλήψεως, τώρα που ήταν φρέσκο το πράγμα, ώστε να μπορέσει να το καλύψει κατά αυτήν την έννοια αυτό το οποίο είχε συμβεί. Πράγμα το οποίο συμβαίνει και με εμάς, αλλά έπειτα το παιδί που γεννιέται κάνει μπαμ. Μέσα στην κατοχή συνελήφθησαν με μαύρους και με κίτρινους και με πράσινους. Και το παιδάκι έκανε μπάμο, δεν ήταν του πατέρα το παιδί. Ήτανε κάποιου άλλου.
Εν πάση περιπτώσει. Και απέστειλον ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ λέγον, στρατηγός, αρχιστράτηγος ο Ιωάβ, απόστειλον μου τον Ουρίαν των Χεταίων. Και απέστειλον ο Ιωάβ τον Ουρίαν των Χεταίων στον Δαβίδ. Και όταν ήλθε, του είπε ο Ιωρίας, τον εχαιρέτησε, πώς με κάλεσε. Απλώς λέει για να μάθω τι κάνετε, πώς είναι ο στρατός, αξιωματικός είσαι, να μου πεις λεπτομέρειες, πώς πάνε εκεί πέρα οι επιχειρήσεις και τότε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, όταν του είπε όλα αυτά τα πράγματα, του έδωσε άδεια, πήγαινε, του λέει σπίτι σου να ξεκουραστείς και πάλι θα δούμε πότε θα φύγει. Ταυτόχρονα δε, όταν αυτός ξεκίνησε προς το σπίτι κατά τον βασιλέα, έστειλε ταυτόχρονα και φαγητά βασιλικά στο σπίτι του αξιωματικού και τη φιλενάδα του προφανώς. Όμως τι έγινε εδώ πέρα. Αλλά ο Ουρίας εκινήθη παρά την θύραν του οίκου του βασιλέως με τα πάντων των δούλων του κυρίου αυτού και δεν κατέβει στον οίκο αυτού. Προφανώς είναι ο αξιωματικός σοβαρός. Του λέγει, οι άλλοι σκοτώνονται επάνω και εγώ θα πάω στο σπίτι να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Και εκινήθηκε στο παλάτι με τους δούλους ο βασιλέας. Όταν το έμαθε ο βασιλιάς ότι δεν επήγε στο σπίτι που έτσι κατά κάποιον τρόπο θα εκάλυψε την ενοχή του, τα πράγματα άλλαξαν. Και ό,τι ανήγγυλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες δεν κατέβει ο Ουρίας προς τον οίκον αυτού, είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, «Συ, δεν έρχεσαι εξοδηφορίας, πρέπει να είσαι κουρασμένος. Γιατί δεν κατέβεις στον οίκο σου, δεν πήγε να ξεκουραστεί, να πεινείς τα πόδια σου, να αλλάξεις, ξέρω εγώ, πώς δεν πήγες προς τα εκεί?» Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, φιλότιμο στρατιωτικό εδώ, «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσι εν σκηνές και ο κυριός μου Ιωάβ, ο αρχιστράτηγος, και οι δούλοι του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπο της παιδιάδος και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκον μου για να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά τη γυναικός μου. Ζή Κύριος, ζή η ψυχή σου, δεν θέλω το κάνω πράγμα αυτό, αδύνατο να το κάνω αυτό το πράγμα». Πάει το παιχνίδι, εχάθηκε την πρώτη του φάση. Συνεχίζει όμως, δευτέρα φάση. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Μείνε εντάφτα και σήμερον και αύριο και θέλω σε εξαποστήλει. Μείνε εν πάση περιπτώσει δυο μέρες ακόμη, τον άκουσε, μήπως ορεκτεί και πάει προς το σπίτι και τότε λέει θα φύγει». Και έμεινε ο Ουρίας εν Ιερουσαλήμ την ημέρα εκείνη και την επαύριο. Δεν πήγε στο σπίτι. Και κάλεσε αυτόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού του είχαμε και το τραπέζι. Έχουμε και τα κερατιλίκια. Ας μου επιτρέψετε και την έκφραση. Πολλά πράγματα τέτοια γίνονται που τα βλέπει ο Θεός και τα ανέχεται. Και τα ανέχεται. Του κάνε το τραπέζι. Τον εκάλεσε λοιπόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού και έπιον. Και εμέθησεν αυτόν. Πάλι ένα αποσκοπού. Δευτέρα κομπίνα, δευτέρα απάτη. Βασιλιάς να τα κάνει αυτά τα πράγματα, ε. Όταν σε βάλει αμαρτία στη μέση, γίνεται παίγνιο. Τον εμέθησε λοιπόν, τη δευτέρα του αυτή φορά, όμως αυτό δεν επήγε. Εξήλθε και εκινήθη επί τη κλίνη αυτού, μετά των δούλων του κυρίου αυτού. Κλίνη στον οίκον αυτού δεν κατέβει. Χάθηκε το παιχνίδι. Δεν βλέπει ότι αυτά τα εμπόδια τον βοηθάνε να μετανοήσει. Θα πει, Θεέ μου, τι κάνουμε τώρα. Αλλά με το δικό του τρόπο συνεχίζει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ, τον στρατηγό. Και την έδωσε του ιδίου την επιστολή. Αυτό είναι το πλάνο, το δόλιο. Και του έγραφε μέσα να τον βάλει σε ένα επίφοβο μέτωπο που είναι επικίνδυνο για να σκοτωθεί. Και την πήρε ο καημένος αυτό την επιστολή και την επήγε στον στρατηγό. Και ο στρατηγός έκανε όπως τον διέταξε ο βασιλέας. Και εξήλθαν λέει άντρες της πόλεως, επολέμησαν μετά του Ιωάβ και έπεσαν εκ του λαού πολλοί. Μεταξύ αυτών εθανατώθη και ο Ουρίας ο Χεταίος. Πάει κι αυτός. Βλέπετε η αμαρτία τι κάνει. Η μία έχει αμέσως την άλλη. Και η άλλη την άλλη και η άλλη την άλλη. Όπως έλεγα το πρωί που ομιλούσα περί του Τιμίου Προδρόμου για τη μία παρεμφερής υπόθεση υπήρξε σήμερα, η αμαρτία είναι σαν τη χιονοστιβάδα που ξεκινάει
από την κορυφή του όρους, μικρό, ένα πουλάκι πέρασε την αξαφτερά του και ξεκίνησε λίγο χιόνι. Το χιόνι αυτό κατεβαίνοντας φέρνει άλλο μαζί του. Το άλλο άλλο, το άλλο άλλο, το άλλο άλλο, άλλο άλλο. Και κατεβαίνει βουνό ολόκληρο, καταστρέφει πόλεις, ό,τι βρει μπροστά του τα πάντα. Έτσι ξεκινάει η αμαρτία, όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει. Αντί να κρεμίσει το παράνομο κρεβάτι του και να πει μέχρι εδώ ό,τι έγινε και να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό και να του βρει αυτός τρόπος, φροντίζει να προσθέσει και φόνον, και πρόσθεσε και φόνον και δεν το κρέμισε το κρεβάτι. Όπως συνέβη και με το Ιωάννη τον πρόδρομο, στους προδρόμους το κεφάλι, ένα παρενθερές θέμα υπάρχει. Ο Ηρώδης πήρε τη γυναίκα του άλλου, του αδελφού του, διότι ετόλμησε ο Ιωάννης να του υπενθυμίσει ότι αυτό που κάνει δεν είναι συγχωρημένο από το Θεό. Αντί η κυρία ηρωία να βρει τον εαυτό της και να κρεμίσει το κρεβάτι, προσθέτει και φόνο για να κλείσει το στόμα εκείνο που είχε την τόλμη να πει ότι το κρεβάτι αυτό είναι παράνομο. Αυτό συμβαίνει πάντοτε. Δεν προσέχουμε βέβαια. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να πολιτευόμεθα όπως νομίζουμε. Είναι λάθος. Δεν ξέρω αν προσέξατε ούτε ξεκίνησε η υπόθεση. Πολλοί θα πούνε ότι φταίει ο Δαβίδ. Εγώ σας λέγω δεν φταίει ο Δαβίδ. Φταίει αυτή. Φταίει αυτή. Διότι αυτή ευηλικηρίασε τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι ο αδύνατος. Εσύ κυρά μου πως φέρνεις τον μπάνιο σου γυμνή, εκτεθειμένη. Πού είσαι απ' έξω ημέρα, απόγευμα ακόμη. Πού. Να κλείσεις τα μάτια σου που λένε ορισμένες, που κυκλοφορούν γυμνές. Να κλείσεις τα μάτια σου. Εγώ θα στα κλείσω εγώ τα μάτια μου. Αλλά θα στα κλείσει και σένα ο διάβολος τα μάτια σου. Διότι όταν μου μοιράζεις εμένα δηλητήριο, εγώ θα δικαστώ που το πήρα το δηλητήριο ή εσύ που μου το προσέφερε. Ξέρετε πόσα μεταγιών θα είναι κρεμασμένα στο λαιμό μας αύριο που ανθρώπους τους πήραμε στο λαιμό μας εμείς. Ξέρετε πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Έχω γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι που υπονομάζεται ένα 16σέλιδο είναι «Όταν η ζυνή δε φοβείται των Θεών». Να δείτε ότι στην Παλιά Διαθήκη μία εφάνηκε εδώ η στέρνα της, γιατί ήταν καλυμμένη κάτω κάτω. Και από τη στέρνα αυτή εσκανδαλίσε ολοφέρνη και έγινε έγκλημα. Από τη στέρνα. Σήμερα ούτε ποσοστόν στέρνης δεν είναι σκεπασμένο από τη γυναίκα. Και έχει δρόμο ότι μπορεί να κυκλοφορεί. Και μέσα στην εκκλησία ακόμα. Συγχωρέστε με. Δεν ξέρω. Θέλουμε να τα καταλάβουμε. Είμαστε πολύ έξυπνοι νομίζω. Δεν θέλουμε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Επήγε λοιπόν ο μηνυτής και η Ελθόν απήγγειλε προς τον Δαβί πάντα εκείνα δια τα οποία απέστειλαν αυτόν ο Ιωάβος. Και είπε ο μηνυτής προς τον Δαβί ότι υπερίστησαν και ταυτόχρονα είχαμε πολλά θύματα και ακόμη και τον Ουρία των Χιτταίων. Πάει και αυτός. Ή το αποτέλεσμα, ο φόνος αυτός, της μοιχείας. Κάτι που βέβαια ο Θεός δεν το θέλει. Δεν το ευλογεί, δεν το παραδέχεται και με μυρίους τρόπους κοιτάζει πάντοτε να το υπενθυμίζει στους ανθρώπους ότι θα βρεθούν κάποτε μπερδεμένοι μαζί του. Θα βρεθούν μπερδεμένοι κάποτε μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέει το εξής. Τότε ο Δαβίδ είπε προς τον μηνυτή, ούτω θέλεις πει προς τον Ιωάβ. Μη σε ανησυχεί τούτο το πράγμα, γιατί η Ροφαία κατέφαγε ορισμένους κλπ. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Θα στείλω εγώ άλλους, θα καλύψει το μέτωπο εκείνο και θα καλυφθείτε. Τόσο έλεγε μέσα του, αρκεί που έγινε αυτό που ήθελα εγώ, που έφυγε αυτός από τη μέση και πλέον εγώ θα την έχω πλέον δικιά μου αυτή. Όταν δε ήκουσε η γυνή του ορίου, έμαθε ότι ο Ουρίας ο ανήραυτής απέθανε, επένθησε δια τον άντρα αυτής. Και αφού επέρασε το πένθος, απέστειλε ο Δαβίδ και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού. Και έγινε γυνή αυτού και γέννησε εις αυτόν ιόν, τον ιόν αυτόν της μοιχείας.
Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ εφάνει κακό στους οφθαλμούς του Κυρίου. Ναι μεν ωραία για αυτόν εδώ, αλλά για τον ουρανό δεν ήσανται σωστά αυτά τα οποία έλαβαν χώραν. Η αφορμή βέβαια όλων αυτών, όπως ξέρετε, είναι η ειδονή. Η ειδονή από εκεί ξεκινάει. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η σάρξ δεν εδόθη να εξυπηρετεί το πνεύμα, να καταδυναστεύει το πνεύμα, εδόθη να εξυπηρετεί το πνεύμα, εδόθη δούλη προς την ψυχή. Και υπάρχει δυστυχώς διασαρκώς απώλεια. Εκεί που εδόθη σαν ένα κλουβί να περιποιείται και να προρεί το πουλί μέσα που λέγεται ψυχή, γίνεται το τελείως αντίθετο και χάνεται η ψυχή εξαρτίας της σαρκός. Δεν τα προσέχουμε όσο πρέπει. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω στο σημείο αυτό. Προσέχετε όσο μπορείτε και μη ενδίδετε εις τας επιθυμίας της σαρκός. Σατανάς, ο οποίος γνωρίζει την αδυναμία του ανθρώπου, ποντάρει πάντοτε προς τα εκεί. Και αν έχουμε 100 κολλασμένους, οι 98 είναι εξαιτίας της σαρκός. Από σαρκικά αμαρτήματα, στην τελευταία ανάλυση, έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει.

τρονευτεί. Είναι ένα αγγί φόλια έλκων που πιάνει τυχές, το αγγί της Ιδονής και της Έλκης στην απώλεια. Η Ιδονή, μήτυρ της αμαρτίας. Η Ιδονή, τροφός του αιωνίου σκόλικος. Ο προσκερών, η οποία προσκερών, καταλιένει, καταγλυκένει τον απολάβοντα, του δημιουργεί κάποια ιδίτητα, μια ευχαρίστηση, ύστερον δε, πικροτέρα σχολής. Τα σαναδώσεις ποιείται, αλλά έπειτα όμως, είναι η πικρία από την προσωρινή αυτήν απόλαυση. Ο Χριστός μας την αμαρτία κατ' εκτοχήν της αρχική την παραδειγμάτισε με τα ξυλοκέρατα. Τα ξυλοκέρατα πράγματι, όταν κανείς θα μαθήσει, αισθάνεται κάποια ιδίδικα εξ αυτών, όμως τα φτύνει έπειτα για δενία του στόμαχό του. Έτσι είναι και οι Ιδονές και τις ξέρετε. Μα είτε κρασί είναι, είτε σάρξ είναι, είτε χαρτί είναι, είτε γυναίκα είναι, δεν ξέρω τι είναι. Τίωμαι επάνω σε αυτή. Ο ίδιος έχει και μια άλλη σκέψη και λέγει: Ιδονή, εσύ το μέγα κακόν δέλεαρ. Το χειρότερο δέλεαρ. Το χειρότερο δέλεαρ που βάζουμε μπροστά στο Αγίστρι. Διήν ευέπομπτη μάλιστα προ την αμαρτία νεσμέν. Και μάλιστα σε αυτού οι οποίοι είναι εύκολοι προ την πτώση προ την αμαρτία τη αρκό. Εφή πάσα ψυχή, ότι υπό Αγίστρου προ τον θάνατον έρχεται. Και οι άνθρωποι μάλιστα οι οποίοι συνηθίζουν προ τα εκεί, αυτοί δεν πρόκειται να σηκωθούν ποτέ. Ο άνθρωπος αυτός κατεξοχήν πόνταρε, έπεσε από τη Μυθία. Μυθία βέβαια παρουσιάζεται ως μια εύκολος εξώθυρα που παραβιάζεται εύκολα, χωρίς πολλές επιπτώσεις. Έτσι είναι για τον άνθρωπο. Δεν βρίσκεται μπροστά σε μια παρθένο να έχει να του ζητάνε ευθύνες. Αλλά για το Θεό όμως δεν είναι έτσι. Είναι μια αμαρτία που και αυτή η φύση δεν τη δέχεται. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας σε ένα πατερικό που λέγει το εξής, ότι και έτσι παρουσιάζει τη μυθία των δύο ξεχωριστών ανδρογίνων, γιατί το καθένα είναι βασίλειο δικό του το ανδρόγινο από τη στιγμή που θα στεφανωθεί. Δεν ανήκει ο άντρας στο σώμα του, αλλά ανήκει και στη γυναίκα του. Και η γυναίκα δεν ανήκει στο σώμα δικό της, ανήκει και στον άντρα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνη της και να το προσφέρει ως μέλος φόρνης ή μιχαλίδος ή ούτω καθεξής. Τι είπατε? Υπάρχει ένα φίδι που το λέμε έχιδνα. Ξέρετε με τι συνέρχεται η έλκυδνα? Πηγαίνει στην ακρογιαλιά στη θάλασσα και σφυρίζει και βγαίνει ένα φίδι, ένα ψάρι από μέσα που λέγεται Σμύρνα, σαν φίδι, και συνέρχεται με αυτό. Ακούτε? Ψάρι με φίδι και φίδι με ψάρι. Παράξενα πράγματα αυτά. Γεννήματα εχιδνών, τα οποία είναι απούθε, από μυθία. Μόσασε τι είπε ο Χριστός μας για τους Εβραίους. Λέγει λοιπόν ένας πατήρ πάνω σε αυτή τη σκέψη το εξής: μυθία της εσύ της φύσεως, και τη φύση λέει μπορεί να δεις, ή της εχίδνης και θαλασσίας μυραίνης επιπλοκή. Αυτή στην ουσία των δύο αυτών βλέπεις καθαρά, λέει εδώ, να μυχεύεται η φύση. Διδαχθεί το σανούν, ας πάρουν λοιπόν μάθημα οι της αλωτρίης επιβουλεύοντες γάμοι, οι που πάνε και βάζουν τη μύτη τους στο κρεβάτι του αλουνού ή στο κρεβάτι της αλήνης. Ποταπώ ησύν ερπετώ, παραπίστη ότι είναι όμοι με το φίδι, με την οχιά ή με τη Σμύρνα. Αυτός που κάνει αυτά τα πράγματα. Κατεσταλέσω τα πάθη, τα ακολάσω. Και να καταστήμουν τα πάθη, τα ακόλασα. Τη θαλατή εις δόγμαση πεπαιδευμένων. Να πάρουν, λέει, διδασκαλία από τα ψάρια που βρίσκονται στη θάλασσα και συγκεκριμένως από τη Σμύρνη αυτή. Ακόμη, όπως έλεγα το πρωί στην εκκλησία, η φύση γενικά μιλάει ότι δεν συμφωνεί με την οικία. Γι' αυτό βλέπουμε και στο φυτικό βασίλειο και στο ζωικό βασίλειο βλέπουμε να αντιτάσσεται.

0: Θα δείτε ότι αν διαβάσετε το Σολομώντα, θα βρείτε τέκνα μοιχών ατέλεστα έτσι. Πάνε χαμένα. Δεν προκόβουνε ποτέ. Το σπέρμα των μοιχών δεν προκόβει ποτέ. Βέβαια, οι μοιχοί δεν μοιχεύουν για να κάνουν παιδιά. Αλλά αν κάνουν παιδιά, τα παιδιά θα έχουν άσχημο τέλος. Θα δείτε στη συνέχεια ότι το παιδί αυτό της μοιχείας πέθανε. Δεν το εδέχτη ο Θεός. Παρότι αυτός μετενόησε, το παιδί όμως πέθανε. Το έβγαλε από τη μέση. Δεν μπορούσε να το βλέπει η δικαιοσύνη του Θεού και ταυτόχρονα ο κόσμος ένα βασιλιά να έχει νόθο παιδί. Εάν παραδείγματι κοιτάξετε μία ποικιλία πορτοκαλιών, θα βρείτε ότι δεν έχει σπέρμα μέσα, δεν έχει κουκούτσα. Και μάλιστα αυτά εμείς τα προτιμούμε, διότι είναι γλυκύτερα και δεν έχουν και κουκούτσα. Αυτά προέρχονται εκ μοιχείας. Από δύο ξεχωριστές οικογένειες, δύο ξεχωριστές ράτσες, ενούμενες, δεν έχουν πέραν σπέρμα. Κατηραμένες από το Θεό. Έχουν γλύκα, όπως έχει γλύκα και η μοιχεία προς Θεόν. Αλλά σπέρμα δεν έχει, διαδοχή δεν έχει. Τις απαγορεύει ο Θεός, διότι προέρχεται από μοιχεία και θέλει να υπενθυμίζει τους μοιχούς και τις μοιχαλίδες να προσέχουν στο σημείο αυτό. Εάν κοιτάξουμε να δούμε έναν ημίωνο, να του ρωτήσουμε την οικογένεια, θα δούμε ότι προέρχεται ο ημίων από μοιχεία. Ο ημίων είναι παράγωγο του ύπου και του όνου. Πολλαπλασιάζεται, δεν πολλαπλασιάζεται, δεν έχει σπέρμα. Δεν το δέχεται ο Θεός. Το έχουμε εμείς, το χρησιμοποιούμε και γεράμε μάλιστα τα μουλάρια. Εν τούτης όμως διαδοχή δεν έχουν. Ο Θεός δεν συμφωνεί να πολλαπλασιαστεί το σπέρμα εκ μοιχείας. Δεν ξέρω αν είσαστε από περιοχές που είναι κάτι πουλιά, εμείς θα λέμε ατσάραντους στην περιοχή μας. Και αυτό είναι διασταύρωση από γαρδέλι, από καρδερίνα και από κανάρι. Και παρότι αυτά βγαίνουν αρσενικά και θηλυκά, δεν πολλαπλασιάζονται. Διότι είναι από μοιχεία. Είναι από κανάρι και είναι και από καρδερίνα. Αυτή η διασταύρωση που βγαίνει, αυτή η ποικιλία που βγαίνει, παρότι έχει αρσενικό και θηλυκό, δεν πολλαπλασιάζεται. Εάν σιωπήσει και λέει οι λύθοι και κράξονται, θα μιλάνε τα λιθάρια. Έχω ακόμη να σας πω αναφορικώς με τα αποτελέσματα της μοιχείας. Σοβαρά πράγματα. Παραδείγματι, στην κατοχή, όταν βρίσκεται η ταξιαρχία κάτω στο Ελαραμέι, εκεί έλαβε χώρα το εξής. Ξέρετε ότι υπάρχουν καμήλες και μάλιστα σε χρώμα καφέ. Όμως είναι μία ράτσα καμηλών η οποία είναι σε χρώμα λευκό. Και αυτό το καμηλόδερμα έχει δεκαπλασίως ακριβότερο από το καφέ. Και κοιτάζουν να το πολλαπλασιάσουν, αλλά είναι δύσκολο να πολλαπλασιάσουν τις λευκές καμήλες. Ένας λοιπόν καμιλέρης είχε μία καμήλα μητέρα και έκανε και ένα καμιλάκι αρσενικό. Τι θέλησε τώρα να πολλαπλασιάσει. Και κοίταζε κατά κάποιον τρόπο να βάλει το παιδί να πάει με τη μητέρα του για να κερδίσει χρήματα αυτός. Και αυτό δεν επήγαινε. Πάλεψε πολύ καιρό. Δεν επήγαινε. Κάποτε, δεν ξέρω πόσο δελέας, πόσο κατάφερε, πόσο ξεγέλασε, του κάλυψε το πρόσωπο τι του έκανε και το έβαλε με τη μητέρα του. Έπειτα ως σαν φυσικό του το αποκάλυψε. Και όταν αυτό είδε ότι πήγε με τη μητέρα του, ορμά επάνω στον καμιλιέρι, τον βάζει κάτω και τον έσκασε. Το χτυπήσανε με καρέκλες, με ξύλα, πήγαν να το σπρώξουν, τίποτα. Τον έσκασε τον καμιλιέρι. Έφυγε ο καμιλιέρι. Ένα άλλο επίσης που αλλημονόμαστε η μέρα Κρίσεως είναι το εξής. Δεν ξέρω αν ήσουν από τα Τρίκαλα. Ακούω πολλούς από την Καρδίτσα. Περνάτε από μια διασταύρωση που αφήνεται δεξιά σας στο μοναστήρι. Είναι μια κομμόπολη εκεί. Εκεί πηγαίνουν πολλοί πελαργοί το καλοκαίρι. Πηγαίνουν πελαργοί και φτιάχνουν πολλές. Εκεί υπήρχε ένας του καφενείου άνθρωπος, τεμπέλ. Και βλέποντας εκεί επάνω τις φωλιές, σκέφτηκε να κάνει ένα παιχνίδι. Και πήγε και πήρε ένα παπάβουλο και πήγε και το έβαλε επάνω που έλειπαν σε κάποια στιγμή το ζεύγος, έβαλε το αυγό επάνω. Μαζί με τα άλλα που είχε ο πελαργός. Ο πελαργός τα επόασε. Ότι η πελαργή να πότε ο πελαργός. Και βγήκανε αυτά. Τον κανονικό καιρό. Βλέπουν όμως, τώρα παρακολουθούσαν να δούνε τι θα γίνει με την υπόθεση. Βλέπουν όμως ότι το ζεύγος ίστατο περίλυπο, και μάλιστα περίλυπος υπελαργίνα ίστατο, και παρακολουθούσαν τι είναι αυτό. Αυτή μαζεμένη στην άκρη, ούτε έφευγε να πάει να φάει τίποτα. Αυτός κοίταζε σχεδόν όλη την ημέρα τη φωλιά. Δηλαδή, έβλεπε ότι κάποιος φρέσκος ήρθε εκεί πέρα. Κάποιος ξένος προς τη συγγένεια μπήκε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούν. Και τι βλέπουν. Βλέπουν μία ημέρα 20-30 πελαγούς να έρχονται και να κάθονται γύρω-γύρω-γύρω από τη φωλιά σαν εισαγγελείς. Όχι. Η πελαργίνα στην άκρη περίλυπος και το κεφάλι κάτω. Ως προδεδειμένη. Ένοχος Μιχαλής που το βρήκε σε αυτό. Δεν είναι δικό μας. Έπειτα από πολλή ώρα, σαν να έγινε συμβούλιο μεταξύ των, όρνησαν όλοι μαζί και την εσκότωσαν την πελαργίνα. Και πέθανε η πελαργίνα. Τι θα πεις στις δικές μας και τι θα πεις στους δικούς μας. Πέθανε η πελαργίνα. Δεν ξέρω λοιπόν πώς εσύ το σκέφτεσαι αυτό. Θα πει κανείς, δόξα τω Θεώ, που δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Δεν βρέθηκα ποτέ την ανάγκη να πω στο πνευματικό ότι υπάτησα το σύζυγό μου, ότι υπάτησα τη σύζυγό μου. Γιατί πολλοί πηγαίνουν, φτάνουν μέχρι εκεί. Είναι καλό αυτό, το να μην φτάσει κανείς εκεί. Μήπως έχει γίνει όμως αιτία άλλοι να κάνουν αυτή τη δουλειά και εσύ τους έχεις βοηθήσει. Είσαι εξίσου ένοχος. Γι' αυτό το εξομολογήσεις ότι φύλαξες την ώρα εσύ, την κάλυψες την κυρία, ότι της έδωσες το κλειδί του δωματίου, ότι έδωσες το αυτοκινητό σου, ότι έδωσες χρήματα, ότι κάλυψες που θα πάει να το πετάξεις στο γιατρό. Αυτά δεν τα έπεσε, που τα συζητείς, που τα ξέρεις, που σου τα λέει κάθε μέρα στο τηλέφωνο, που ήταν στο βράδυ, τι έκανε κλπ. Αυτά δεν είναι τίποτα, Ούτε έχουν υποθεί ποτέ στο πνευματικό αυτά. Και αυτά ξέρετε από πότε ξεκινάνε. Από τότε που είμαστε αθρανία, μικρά παιδιά. Που η μία καλύπτει την άλλη. Και ο ένας καλύπτει τον άλλον. Και θεωρείται ένοχος εκείνος ο οποίος θα πει, κυρία, η δεσποινή τάδε με ένα μαντράχαλο 5 μέτρα γύρισε από εδώ και από εκεί. Αυτό θα θεωρηθεί καρφί. Είναι από δύο φομπέως αυτός. Πρέπει να την καλύψει οπωσδήποτε η φιλανάδα ή ο φίλος ο φίλο. Έχουν φτάσει στο πνευματικό αυτά, αλλημονόμως. Ο Ιωσήφ, όταν είδε τη Μαρία Έγιο, δεν μπορούσε να την κρατήσει στο σπίτι. Δρόμο τη λέει. Δικαιωσόν και μη θέλω να αυτή παραδειγματίσει. Έξω, θα φύγει. Θα ρίξει φωτιά από πάνω να μην κρατήσει. Πώς να μην σκεπάζουμε λοιπόν την ηθία, πώς σκεπάζουμε την πορνεία, πώς διευκολύνουμε, πώς δίνουμε μεσάζοντες, πώς κάνουμε προξενιά διαφθοράς, πώς δίνουμε μαστροπή. Κατηγορούμε ορισμένες οι οποίες προαγάγουν και λοιπά. Αυτή δουλειά δεν κάνουμε εμείς. Ή τι κάνουμε με το γάτο από το τηλέφωνο από το σπίτι μας. Τι άλλο κάνουμε εμείς όταν καλύψουμε την υπόθεση του άλλου. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνεις. Θα δείξει με τη στάση σου ότι γνωρίζεις την κατάσταση και ότι εγώ δεν θέλω να μετάσχω στην κατάσταση. Να μην ξαναμουφθείς εμένα. Συγχωρώ σου, κλείνω το τηλέφωνο, να μην ξαναμουμιλήσεις για τέτοια υπόθεση εμένα. Και αν κοιτάξει να μαζευτεί στο σπίτι, τον άντρα στα παιδιά σου, εσύ τη γυναίκα στα παιδιά σου. Αυτό θα κάνει. Προσέξτε, δεν ξέρω τι έχετε μέχρι σήμερα στη ζωή σας. Λυπούμε πάρα πολύ που ομιλώ έτσι, αλλά τα πράγματα είναι έτσι. Μεγάλο αμάρτημα λοιπόν η μυθία. Δεν τη δέχεται τόσο. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ, εφάνει κακό στα μάτια του Θεού. Αποτέλεσμα. Τι κάνει τώρα εσύ για το πλάσμα σου. Τι κάνω. Άκου. Και απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ. Ο Νάθαν είναι προφήτης τώρα. Και στέλνει προφήτη προς τον προφήτη. Και ήρθε προς αυτόν. Και είπε προς αυτόν. Δεν του είπε τι θα πάει να κάνει. Τι θα πάει να πεις. Είναι προφήτη. Σαν άνθρωπος θα του μιλήσει το πνεύμα του Άγιον. Τι θα κάνει εκεί που θα πάει. Αποτέλεσμα. Και είπε προς αυτόν. Ήσαν δύο άντρες του, λέει, βασιλέας εν πόλη τιμή, ο εις πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Ο πλούσιος είχε τίμια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε φτωχός δεν είχε άλλο. Είναι μία μικρά ναμνάδα την οποία ανηγόρασε και έτρεψε και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά των τέκνων αυτού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε. Και τον κόλπο αυτού εκοιμάτω και είτο εις αυτόν ως τη γάτη. Ήρθε δέτης όμως, ήρθε κάποιος διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδωλεύει ο πλούσιος να λάβει εκ των ποιμίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού για να ετοιμάσει τον οδηπόρο τον ελθόντα προς αυτόν και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε να σύνδεια των άνθρωπων τον ελθόντα προς αυτόν. Τότε εξήφθη η οργή του θυμού, θύμωσε. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι δηλαδή. Η οργή του δηλαδή κατά του ανθρώπου φόδρα και είπε προς τον Άσαν, «Δι Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος όσοι έπραξε τούτη». Και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον. Επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίσει. Και είπε ο Άσαν προς τον Δαβίδ, «Τι είσαι ο άνθρωπος? Πού το λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ? Εγώ σε έκρισα βασιλέα του Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ και δέδωσα σε σένα τον οίκο του Κυρίου σου και γυναίκα του Κυρίου σου, τον κόλπο σου και έδωκα στον Ιών Ισραήλ, τον Ιούδα, έδωσα. Γιατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις το θαλμούς αυτού, ουρίαν των Χεταίων επάταξες εν Ρομφαία και τη γυναίκα αυτού έλαβες σε αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσα σε τη Ρομφαία των Ιών Αρμών». Τώρα λοιπόν, δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ η Ρομφαία εκ του οίκου σου. Επειδή με κατεφρόνησα και έλαβε την γυναίκα ουρίου του Χεταίου για να είναι γυνή. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω εγγύρι εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλει λάβει τα γυναίκα σου έμπροσθεν των οφθαλμών σου και δώσει αυτά στου πλησίου σου και θέλουν κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτων. Διότι τι έπραξε κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάνει τούτο πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Και είπε ο Δαβίδ, «Τιμάρτηκα το Κυρίο, το παραδέχουμε, το έκαμα αυτό το οποίο λέει, έτσι είναι, τον σκότωσα και του πήρα τη γυναίκα και αξίζω. Τιμάρτηκα το Κυρίο, όχι όπως λέμε, πάτερ μου υπάτησα το σύζυγό μου, ξέρω εγώ μια φορά, δυο φορές, πάτερ υπάτησα τη σύζυγό μου. Κατεπάτησα τον νόμο του Θεού περί μοιχείας, πάτερ μου. Όχι πάτησα το σύζυγό μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κατεπάτησα τον νόμο του Θεού. Κατεπάτησα το Θεό. Δεν τον άκουσα το Θεό. Αυτό είναι. Ημάρτηκα το Κυρίο. Το παραδέχτηκε. Εμείς θα λέγαμε, και ποιος θα βεθάει και να προσέχει τη γλώσσα σου και ξέρει να το μιλάς. Μακάρι δεν θα διάλυσα και εμένα. Όμως τα δικά μας εμείς να καλύψουμε. Τι να καλύψουμε? Τα ακάλυπτα που δεν καλύπτονται ποτέ. Απάντηση. Όταν αυτός είπε ότι ναι, απάντησε αμέσως. Και ο Κύριος παρέβλεψε το αμαρτημά σου. Δεν θέλεις αποθάνει. Γιατί έπρεπε να τον φωνεύσουν στα μυχό και στα φωνιά. Έπρεπε να πάρει τα επιχειρά του κατά αναλογία που εργάστηκε. Τι βλέπουμε? Προφήτης εξομολογεί προφήτην. Και προφήτης συγχωρεί για λογαριασμό του Θεού προφήτη. Και ο Κύριος διεμού βέβαια παρέβλεψε το αμάρτημά σου, το συγχωρεί. Και συνεχίζει και του λέει το εξής: επειδή όμως διατάσσεις πράξεως έδωσες μεγάλη να φορμήσεις εχθρούς του Κυρίου και εις τον Κύριο να τον βλασφημίσωση δια τούτο το πεδίο το γεννησένησε, εξάπαντος θέλει αποθάνει. Δεν θα ζήσει το παιδί αυτό. Θα φύγει από τη μέση. Δεν μπορεί να είναι νόθο παιδί και μάλιστα του βασιλιά το παλάτι και να λέει ο κόσμος αυτό είναι νόθο παιδί. Να, τέτοιο Θεό έχουνε που αυτά τα δέχεται. Ξέρετε τι λέγεται? Ο Νάθαν είχε αποσταλεί να τον προλάβει το Δαβίδ από την τόση. Όταν έκανε αυτές τις μηχανογραφίες που έστελνε διαταγές και έφερε τον άνθρωπο πίσω και τον έβαλε από εδώ, από εκεί, τον εμέθεια κτλ. Είχε στείλει τον Νάθαν να πάει για να βοηθήσει εκεί. Και ο διάβολος, λέγει μία παράδοση, τον εξεγέλασε στον δρόμο. Στον δρόμο ευρέθηκε ο Νάθαν μπροστά σε έναν σαν εκείνο τον περιπεσόντα εσουζητά. Σε έναν ελκομένο, σε έναν τιμοθάνατον. Και έμεινε μαζί του τρεις ημέρες να τον βοηθήσει, να τον θάψει και να τον περιθάλψει, να τον μεταφέρει κάπου για να μην πεθάνει. Και μέσα στον χρόνο αυτό έγινε η πτώση του Δαβίδ από εκεί. Είχε στείλει να τον προλάβει. Σας λέγω και αυτή την πτυχή, διότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει να τον προλάβει αφενός, και αν εν τέλει δεν θέλει ο άνθρωπος να υπακούσει στα πολιτικά μέτρα που του παίρνει ο Θεός, και εκ των υστέρων θέλει τη μετανιά του. Ο Δαβίδ είναι ο τρίτος στη σειρά ο οποίος μετενόησε. Γιατί υπάρχει κι άλλος χρονολογικός, ο Κάιν, που και αυτόν έγιναν ενέργειες, αλλά αυτός δεν μετενόησε. Εδώ δεν θέλω να ξέρετε, θα σας πω και δύο λόγια για τον Κάιν, για αυτό που έχω περιθώριο, ότι όπως του είπε το παιδί, μέσα σε 7 μέρες πέθανε. Όταν το παιδί αρρώστησε, αυτός έβγαλε τα βασιλικά, φόρεσε ένα σάκο και πήγε και κάθισε πάνω σε στάχτη και έκλαιγε και προσήχε το μέρα νύχτα. Δεν έτρωγε, δεν έπινε τίποτα. Πήγανε διάφοροι εκεί αυλικοί και λοιπά να το μεταπίσουν να φάει, να μην πάσει τίποτα. Τέλος πάντων το παιδί, παιδί είναι, θα γίνει καλά, να τον παρηγορήσει, τίποτα. Κάθισε 7 μέρες εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε, να κλαίει 7 μέρες, το τι γινόταν, τι έγινε. Κατήθησε ένα ράκο. Την 7η μέρα πέθανε το παιδί. Όταν πέθανε το παιδί, ποιος να φάει του πει ότι πέθανε το παιδί. Αν μέχρι τώρα έφτασε αυτή την κατάσταση, τον ζωντανό παιδί, όταν μάθω ότι πέθανε, τσέκο, θα πεθάνει αυτό. Δεν τολμούσε κανείς. Αλλά ο Θεός ήταν έξυπνος άνθρωπος, δηλαδή, και του είδε που εθορυβήθησαν. Και μιλάει σε έναν και του λέει, ξέρει και το παιδί, κόκαλο. Λέει, πού το ξέρει αυτό. Λέει, ναι, λέει, πέθανε. Δεν έγινε τίποτα. Σηκώθηκε, πήγαινε, πλήθηκε, πήγε στην εκκλησία, προσευχήθηκε στο ναό, άλυψε το κεφάλι του με λάδι κλπ. Και πήγε στην τράπεζα για φαγητό. Δεν πήγε τίποτα το παιδί. Όταν είδα λοιπόν και μύργησε έτσι, του λέει, πάει, τρελάθηκε. Μέχρι εδώ ήταν ο άνθρωπος, την έπρεπε. Γιατί αυτή δεν είναι, όπως νομίζουμε εμείς, η οδός σε μια τέτοια περίπτωση. Θα αρχίσουμε τις φωνάρες, θα αρχίσουμε τα αυτά, θα πάμε να πέσουμε απάνω του, θα χτυπιόμαστε τα συνηθισμένα, τα δικά μας. Μπας περιπτώσει του βάλανε να φάει και κάθεται να φάει. Τον φέρανε τώρα γύρω γύρω να δούνε πως του ήρθε. Πως. Είδε αυτός πάλι ότι τον βλέπουν περίεργο. Λέει, τι θα συνέχει, τι θα σε απασχολεί, τι είναι. Μια και μίλησε ένας πιο έτσι μαέστρος. Του έφεσε το ερώτημα, του λέει, βασιλές, λέει, μα συνέχει, λέει, το εξής. Λέει, πείτε μου, τι σας απασχολεί. Λέει, σε είδαμε, όταν το παιδί 7 μέρες ήταν άρρωστο, εσύ έκλαιγε, καθώς ήταν πάνω σε στάχτη, προσήφιεστο, μυστικό, κλπ, κλπ, κλπ. Τώρα το παιδί, λέει, πέθανε. Και έρχεται και πλένεσαι, κάνει ξαρά. Και περνάει το κεφάλι του με λάδι, πηγαίνει στον ναό προσεύχηση και έρχεται κάθε και τρώει. Και λέει, τι ήθελα να κάνω. Ξέρετε, λέει, γιατί ανοίγησα έτσι. Όσο το παιδί, λέει, ήταν ζωντανό, προσευχόμουν στο Θεό και έλεγα, τιμώρησε εμένα, και άστο αυτό, τι φταίει το καημένο, γιατί να το να φύγει αυτό. Εγώ είμαι η αιτία της αμαρτίας. Αυτό εγώ το φταίξα. Τιμώρησε εμένα και άστο το αυτό. Και ήρθα, αν νομίζει ότι έτσι πρέπει να γίνει, να το αφήσει το παιδί. Τώρα όμως ο Θεός είπε ότι δεν πρέπει να το αφήσει και το πήρε το παιδί. Και πέθανε το παιδί. Όσο ήταν να προσευχόμουν να μην πεθάνει. Τώρα λέει πέθανε. Εγώ λέει θα πάω προς εκείνο, εκείνο δεν έρχεται λέει προς εμένα. Γι' αυτό ακριβώς και θα γεφάει. Ποιος θα πιστεύει αυτό το πράγμα. Εμείς στηρίζουμε και τον πόλεμο του Θεού. 3 χρόνια δεν πάμε στην εκκλησία. Ούτε σε ανάσταση κλπ. Μπορούν να έρθουν τα ξαδέρφια, οι νηπιές, να μας βγάλουν έξω να ξεσκάσουμε. Και γυρίζουμε μέσα δυο φορές σκασμένοι. Στην εκκλησία που μπορούμε πραγματικά να παρηγορηθούμε, να προσευχηθούμε και για το πρόσωπο που έχει πάρει ο Χριστός στα χέρια, αυτό είναι στη συνέχεια αυτό. Αλλά σας το παρατρέχω για να μου δοθεί η ευκαιρία να σας πω δύο λόγια για το άλλο θέμα, το οποίο βλέπω δεν θα με πάρει να το πω το άλλο. Λοιπόν, εν κατακλείδη με αυτά που σας είπα τώρα, βγαίνει ότι ο Θεός μακροθυμεί προς όλες τις κατευθύνσεις. για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις αμαρτίες, όποιες κι αν είναι, σε ποσότητα και σε ποιότητα. Αυτό να μην σας στενοχωρήσει ποτέ, ότι εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός. Αν παίζει κανένα ρόλο. Αν παραδεχτούμε ότι εγώ, ξέρετε, έχω αυτή την ώρα το φάκελό μου από του Κάιν του αδελφοκτόνου το πρώτο έγκλημα μέχρι όλων των κακούργων, των παρανόμων, των ασώτων τη τελεία των αιώνων, όλες αμαρτίες και πάνω μου. Δεν χρειάζεται πολλά έξω. Μάρτυκα, κύριε. Έτσι. Το παραδεχτεί. Κάμε το ελαιός. Μην κάνεις κάτι δικαιοσύνη.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη, και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Άλλοι εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσεται και πάντα όσα άμπη ή κατεβοδοθήσεται. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών, ο κατοικών εν ουρανής, εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς, τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς, είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτω ερμου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψει επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτε σημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, της δείξει μην τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί του αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχεις την φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσει σύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατένατη των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτών αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελαίου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύων σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετε. Εκοπίασε εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό οφθαλμό μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου, απόστητα απ' εμού πάντε οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριο τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριο τη δεήσεώ μου, Κύριο την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός έβδομος. Κύριε Θεός μου, επί σύ ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων, με κερίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδική εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθη την εισπέραση των εχθρών σου και εξεγέρθητη Κύριε Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον, και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζών των κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυε θεμελίο σας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνείς και αυτού, ή ως ανθρώποτη επισκέπτη αυτών, η λάτωσα σας αυτών βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή στεφάνω σας αυτών και κατέστησα σας αυτών επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος Σιμών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπους. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίης τέλος και πόλης καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτωσαν επί σύ οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πούς αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότο σαν έθνη ότι άνθρωποι εισήν. Ινατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός. Συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οδοί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού, ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδια αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρ εν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν καρδία αυτού, ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν ισχύρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη, εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί αίτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επί είσαι. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα είδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χίλι τα δόλια και γλώσσα μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χίλι ημών παρημίνεστη. Τι ημών Κύριος εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ Κύριε, φυλάξε ημάς και διατηρήσε ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε Κύριε επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσω με βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον, εισάκουσον μου Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε ήπει ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν, οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σ' αλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσετε η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσο το Κυρίο, το ευεργετής αντίμε και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός δέκατος τρίτος. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμαση. Ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων. Του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι αισθείοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ εν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν το χού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, εις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρια γύρω σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού, όσου και δόλωσεν εν γλώσση αυτού, και ούκε ποίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ου καθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ουκ έλαβεν, οποιόν ταύτα ους αλευθίσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με, Κύριε, ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρειαν έχεις, της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν, ου μη συναγάγοντα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ ο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή, σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά με, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εις άδειν, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εις άκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ούκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθει εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ούσου εμεί και εισάκουσον των αρημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με, Κύριε, ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσχουν, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινοί, περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβόν με ως ηλέον έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη, Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και έτον και κρυμμένο σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσω σε, Κύριε, ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εθρών μου σωθήσω με, περιένσχω με οδύνες θανάτου και χήμαρη ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου και εν το θλίβεσθέ με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινόν είδωρα ενεφέλες αέρων. Από της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού ενεφέλεδι ήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος, και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς, και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς, και όφθησαν επί γέ των υδάτων, και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμών. Ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού, και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου, και ανταποδώσιμη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσι και με τα ανδρός αθώου αθώος έσι και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσι και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδό αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστείς εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδας μου ως η ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτηνα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν. Και λεπτινώ αυτούς ως συχνούν κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού, καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ον ουκ έγνων, εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου. Οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτών. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός της σωτηρίας μου, ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς είπε με, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργήλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε και το όνοματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιόν έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίηση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ εις λαλιαίου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γίνε εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρο του ουρανού, και ουκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος, τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλο σου φυλάσσει αυτά, εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσω με και καθαριστήσω με από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας με ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβητό σου. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνω ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλέσα όμεθά σε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε. Ότι σθήσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος, εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από νιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνοντες τίνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη, Κύριε, εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσχες μη, ή να τι εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυχτός και ούκης άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επισήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επισήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκα άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με εγκαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, απογαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πήρε κύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχομαι. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου, ως ή κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθιος όστρακον ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου

0: πλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Η φοβούμενη των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί απ' αυτού, άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούκ εξοδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπο αυτού απ' εμού, και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρά σου έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάσμα αποδώσω ενώπιον το φοβουμένον σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσωση Κύριον οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσα επατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσε. Ετοίμασε ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου και το ποτήρι σου με θύσκω με ως ικράτιστο. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικίν με νοικοκυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι σαν αβίστης το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δώρο του πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός Κύριος, δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Ακούσαμε τους ιερούς ύμνους που εψάλισαν σήμερα ότι το γενέθλιο της Παναγίας μας είναι υπόθεση παγκοσμίου χαράς. Και βέβαια για τα κριτήρια του κόσμου που είναι μακριά από το Θεό αυτό το πράγμα είναι ακατανόητο. Για μας όμως που με τη χάρη του Θεού πιστεύουμε εις τον Τριαδικόν Θεόν και στον σαρκοθέντα λόγων του Θεού είναι πολύ εύκολο να κατανοηθεί ότι πράγματι η γέννηση της Παναγίας μας είναι υπόθεση, πρέπει να είναι υπόθεση παγκοσμίου χαράς και προπάντων χαράς της Εκκλησίας. Εξήρας μήτρας, εξήρας γυναικός, ηλικιωμένης, εγεννήθη η κυρία Θεοτόκος. Θαύμα. Δεν είναι δυνατό σε αυτή την ηλικία και μια στήρα γυναίκα να γεννήσει θυγατέρα. Οικονομία Θεού. Έλυσε την στηρότητα της Αγίας Άννης, αλλά περισσότερο έλυσε τη στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως, διότι η ανθρωπίνη φύση μετά το χωρισμό της από τον Θεό έγινε στήρα, πνευματικό στήρα. Οι άνθρωποι κάναν παιδιά, γεννούσαν παιδιά, αλλά δεν μπορούσαν να γεννήσουν τον Θεό μέσα. Και γι' αυτό η ανθρωπίνη φύση ήταν στήρα. Έπρεπε λοιπόν να λυθεί η στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Επιτέλους να βρεθεί κάποια ψυχή, κάποια ύπαρξη, κάποια γυναίκα η οποία θα μπορούσε να γεννήσει τον Θεό. Και έτσι θα ελύεται η στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Μα μπορεί η ανθρωπίνη φύση να γίνει Θεοτόκος. Και αυτό έγινε με την κυρία μας Θεοτόκο την Παναγία μας, η οποία εξήρας μητρός εγεννήθη για να λύσει τη στηρότητα όχι μόνο της μητρός της αλλά και της ανθρωπίνης φύσεως. Και όντως θαύμα μέγα, η ανθρωπίνη φύση εν τη Θεοτόκο εγέννησε τον Θεό. Είναι το μόνον κενόν υπό τον ήλιο. Δεν υπάρχει άλλο μυστήριο στον κόσμο που να είναι ανεπανάληπτο, μοναδικό. Θαύμα θαυμάτων, σαν και αυτό που έγινε δια της Θεοτόκου, η γέννηση του Θεού δια της Θεοτόκου. Πώς, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, η κοιλία της Αγίας Θεοτόκου έγινε το εργαστήριο της απορρίτου ενώσεως των δύο φύσεων. Οι δύο φύσεις, η Θεία και η Ανθρωπίνη, ενώθηκαν μέσα στην κοιλία της Αγίας Θεοτόκου και έτσι αυτή η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, η Μαρία, εγέννησε τον Θεό. Τι θα ήμεθα εάν δεν είχε γεννηθεί ο Θεός? Τι θα ήμεθα εάν δεν υπήρχε η Παναγία μας να έχει τη δυνατότητα, την αγιότητα, την χάρη που μόνη αυτή είχε μεταξύ όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών, για να μπορέσει να φέρει τον Θεό στον κόσμο. Και τώρα άπαξ και ελήθη η στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως δια της Θεοτόκου, μπορεί και κάθε άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστόν και αυτός να μην είναι στήρος πνευματικά αλλά διά του, του Χριστού να γίνεται και αυτός γόνιμος να γεννά τον Θεό μέσα του, να είναι Χριστοτόκος τροποτινά, να γεννά τον Χριστόν μέσα του, να έχει τον Χριστόν μέσα του και να είναι ενωμένος με τον Χριστό. Και αυτός είναι και ο προορισμός του κάθε ανθρώπου. Η Παναγία μας άνοιξε το δρόμο να γίνουμε γόνιμοι εν Χριστώ. Είτε έχουμε σαρκικά παιδιά είτε δεν έχουμε, είτε είμεθα μοναχοί είτε είμεθα κοσμικοί εν το κόσμο, γιατί κοσμικός δεν είναι ούτε ο χριστιανός είναι στον κόσμο, είναι άνθρωπος του Θεού. Κοσμικοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το πνεύμα του κόσμου, αλλά οι χριστιανοί που ζουν στον κόσμο και ζουν εν Χριστώ δεν είναι κοσμικοί, είναι και αυτοί χριστοφόροι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε και την ευθύνη που έχουμε όλοι μας, πώς θα μπορέσουμε κάθε λεπτό της ζωής μας να γεννούμε τον Χριστό μέσα μας. Και σε αυτό μας βοηθάει η Παναγία μας. Η πρώτη γεννήσασα τον Χριστό μας βοηθάει και εμάς να γεννούμε τον Χριστό μέσα μας και να είμεθα χριστοφόροι. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε και εμείς στήρι. Μοιάζουμε με την Αγία Άννα πρώτης γεννήσεως της Παναγίας. Πονούσε η Αγία Άννα γιατί δεν είχε παιδί, ήταν στήρα. Πονούσε ο Άγιος Ιωακείμ γιατί ήσαν στήρι, γιατί δεν μπορούσαν να γεννήσουν. Κάθε ευσεβές ανδρόγυνο Ισραηλιτών πονούσαν, δεν είχε παιδιά, γιατί περίμεναν όλοι μήπως από τα παιδιά τους, από το παιδί τους βγει ο Μεσσίας. Αλλά δεν περίμεναν ότι όχι απλώς ο απόγονος θα είναι κάποιος συγγενής του Μεσσία, αλλά θα είναι ο ίδιος ο Μεσσίας, ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν η Αγία, η Παναγία ανοίγει το δρόμο σε όλους μας και μας βοηθάει με τις προσευχές της, με την παρησία που έχει προς τον Θεό. Ο Σάκης και εμείς με πίστη και ευλάβεια την επικαλούμεθα να μπορούμε να είμεθα άξιοι να γεννούμε τον Χριστόν εν ημίν. Και αυτό το έκαναν όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας. Και πρώτοι οι Άγιοι Απόστολοι. Οι Άγιοι Απόστολοι ήσαν γόνιμοι εν Χριστώ, γεννούσαν τον Χριστό και μέσα τους και τους άλλους ανθρώπους. Αρκεί να θυμηθούμε πόσες φορές ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών και φωτιστής των Ελλήνων και όλου του κόσμου, ο Μέγας Παύλος, ομιλεί αυτήν την εν Χριστώ κατοικίαν του Χριστού εν αυτό, και πόσο ο Χριστός ήταν ζωντανός μέσα του, ώστε να λέγει ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή ο Χριστός. Έτσι είναι κάθε άνθρωπος πιστός, αγωνιζόμενος, νιώθει ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα του και ότι αυτός δεν ζει μια ζωή ανθρώπινη, αλλά ζει μια ζωή θεανθρώπινη, έχοντας τον Χριστό εν την καρδία αυτού. Παρακαλούμε την Παναγία μας να μας φωτίζει όλους, να λύουμε κάθε μέρα τη στηρότητά μας την πνευματική και να γινόμεθα γόνιμοι εν Χριστώ. Ιδιαιτέρως εδώ στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, νιώθουμε πάντοτε πολύ χαρά όταν εορτάζουμε τις Άγιες εορτές της, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η Παναγία μας είναι μητέρα όλων των χριστιανών, είναι μητέρα της Εκκλησίας, είναι και μητέρα εδώ ημών των ταπεινών και αναξίων αγιοριτών πατέρων, και με τη δική της προστασία και πρόσκληση και ευλογία και φωτισμό και εμείς εδώ ζούμε στο Άγιον Όρος και υπάρχουμε, διότι αν δεν υπήρχε η Παναγία ούτε το Άγιο Όρος θα υπήρχε, ούτε εμείς θα είμαστε εδώ. Και έτσι την ευχαριστούμε πάντα την Παναγία και για αυτό το λόγο, και την παρακαλούμε να μας αξιώσει εδώ που μας έφερε εδώ στο περιβόλι της, να την ευαρεστούμε, να μην την πικραίνουμε ούτε με μικρές αμαρτίες ή δυνατόν, να είμεθα πάντοτε στην μητρική της στοργή, ανάπαυση και χάρη και ευλογία. Ευχόμεθα εις όλους πλούσιο των φωτισμών του Παναγίου Πνεύματος για τις μεσητείες και προστασίες και πρεσβείας της κυρίας Θεοτόκου.
1: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Η παράδοση μας λέει ότι 50 χρόνια ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα προσεύχονταν, παρακαλώντας ο Θεός να τους δώσει παιδί. Και όχι απλώς τους έδωσε παιδί ο Θεός, αλλά τους έδωσε την Παναγία. Ένα πλάσμα το οποίο αξιώθηκε να γίνει τιμιότερη και ενδοξότερη από τους Αγίους Αγγέλους. Όλα αυτά στα μάτια μας φαντάζουν παραμύθια, ιστορίες, παραδόσεις. Είναι όμως η αλήθεια και η πραγματικότητα που απλώς εμείς δεν θέλουμε να την εννοήσουμε και να την καταλάβουμε. Ο άνθρωπος ζει την καθημερινότητά του χωρίς να θέλει να δει ότι πίσω από κάθε τι υπάρχει μία πνευματική λογική. Ζούμε την καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να έχουμε μία τέλος πάντων κοσμική αναγνώριση, μία κοσμική διάθεση, μία κοσμική αντιμετώπιση των πραγμάτων, χωρίς να καταλαβαίνουμε τίποτα από τα βασικά. Παράδειγμα, μπορεί να πάμε σε μία τράπεζα μοναστηριακή και για μας να είναι ένα γλέντι σαν να είμαστε σε ένα ταβερνίδι. Αρχίσουμε να χασκογελάμε, να μιλάμε, να λέμε ανοησίες, να λέμε βλακίες. Και όχι να σκεφτόμαστε ότι αυτό το γεύμα που προσφέρεται τώρα δεν είναι γεύμα για να γεμίσει την κοιλιά, αλλά είναι πνευματική τροφή για να γεμίσει την ψυχή. Γιατί η κοιλιά θα γεμίσει έτσι και αλλιώς με οτιδήποτε της δώσουμε. Όμως η πνευματική τροφή είναι κάτι πολύ σημαντικότερο που το έχουμε πραγματική ανάγκη. Κάποτε ένας πλούσιος πήγε και μίλησε με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ και του λέγει: «Εγώ στο σπίτι μου έχω μάγειρες, έχω σεφ», θα λέγαμε σήμερα, «και όλοι αυτοί μαγειρεύουν με εξαιρετική λεπτομέρεια, με πάρα πολλά καρικεύματα, με όλες τις γνωστές τεχνικές. Τόσο νόστιμο όμως όσο γίνεται εσύ εκεί πέρα στο καλυβάκι σου με τα βρώμικα υλικά σου, με τα τόσο ευτελή πράγματα που έχεις, τα αλάδωτα που τρώμε, δεν μπορούν να το πετύχουν». Και ο Άγιος Σεραφείμ τότε του εξήγησε ότι υπάρχουν βρώματα για την κοιλιά, υπάρχει όμως και ευλογία και χάρις για τις ψυχές των ανθρώπων, που είναι το σημαντικό πράγμα, ξέρετε. Γιατί ακόμα και αν μας δώσουν ένα θησαυρό, ένα χρυσό, ένα κουτί με χρυσές λίρες, αν είναι ένα παιδάκι μικρό και δεν ξέρει τι είναι οι χρυσές λίρες, δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει και να τις κάνει πράγματα. Και εμείς αν πάρουμε χάρη Θεού, παράδειγμα σε μια τράπεζα μοναστηριακή, αν έχουμε τη χάρη του Θεού, καθόμαστε και λέμε: «Έχει λεμόνι, δεν έχει λεμόνι, έχει αλάτι, δεν έχει αλάτι, έχει πιπέρι, δεν έχει πιπέρι, με βάλαν πολύ, με βάλαν λίγο, να βάλω λίγο ακόμη, να μην βάλω άλλο». Γιατί τα μάτια μας είναι συνηθισμένα να μιλάνε κοσμικά και όχι να αντιλαμβάνονται ότι αυτό που προσλαμβάνουμε μέσα σε έναν ιερό χώρο είναι η ευλογία. Το έλεγα προχτές στην Παναγιοπούλα και το έχω πει και εδώ πέρα πολλές φορές για μια μουσουλμάνα που μας επισκέφτηκε κάποτε. Και ήταν μια εξαιρετική κυρία, ήταν από το Ιράκ, είχε ζήσει όλη τη ζωή εκεί πέρα και είπα ότι επειδή ήταν αμακιγιάριστη και άβαυτη αυτή η γυναίκα, μου φάνηκε, ήταν γύρω στα 65, κάπως έτσι ότι θα είναι η Παναγία. Τόσο όμορφη μου φαινότανε, όχι ερωτικά όμορφη, αλλά αξιοπρεπώς όμορφη αυτή η γυναίκα, που πραγματικά μου φάνηκε ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι η Παναγία, να ήταν η Παναγία. Και όταν μπήκε μέσα στο μοναστήρι, φόρεσε μία μαντήλα στο κεφάλι της. Και εγώ της είπα μέσω του μεταφραστή ότι δεν χρειάζεται να φορέσει τη μαντήλα, γιατί δεν είναι απαραίτητο τώρα στο μοναστήρι, δεν το κρατάμε αυτό το έθιμο. Και αυτή είπε: «Εισέρχομαι σε έναν ιερό χώρο. Δεν φοράω τη μαντήλα για να μην δείτε εσείς οι μοναχοί το πρόσωπό μου και με σκεφτείτε ερωτικά, να σκανδαλιστείτε δηλαδή. Φοράω αυτή τη μαντήλα για να θυμάμαι εγώ ότι εισήλθα σε έναν ιερό χώρο
και πρέπει η συμπεριφορά μου να είναι ανάλογη, αντίστοιχη ενός ιερού χώρου. Δεν φοράω το μαγιό μου για να πάω στη θάλασσα και να κάνω μακροβούτια. Φοράω λοιπόν την ιεροπρέπειά μου, η οποία θα με φέρει σε επαφή με το Θείο, θα με πάει πιο κοντά δηλαδή στο Θεό. Γι' αυτό κάνω αυτή την κίνηση. Και είπαμε πολλές φορές τα πόσα άλλα ωραία και σπουδαία είπαμε με αυτή τη γυναίκα, που ήταν πραγματικά ανεπανάληπτα. Διέκρινε ότι η απλότητά της και η αγαθότητά της είχαν ελκύσει το Πνεύμα του Θεού, ενώ δεν είχε βαπτιστεί, ενώ δεν είχε πλησιάσει το Θεό, τον χριστιανικό Θεό, τον αληθινό Θεό. Παρόλα αυτά η ψυχή της πλησίαζε και γυρόφερνε τη χάρη του Θεού, γιατί είχε αγαθή πρόθεση, πράγμα που πολλοί άνθρωποι που είναι μέσα στον χριστιανισμό το χάνουμε και δεν έχουμε αυτή την επαφή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν επικρατήσουμε με έναν κοσμικό τρόπο θα είμαστε οι πιο σωστοί και οι πιο καλοί, γιατί είναι η θεολογική μας αμορφωσιά. Υπάρχει αμορφωσιά, κάποιος άνθρωπος δεν έχει πτυχία. Τι να κάνουμε, δεν έχει πτυχία. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας δεν έχει πτυχία. Υπάρχει όμως και η θεολογική αμορφωσιά. Δηλαδή να μην έχουμε Θεό, να μην ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Και είναι πολύ εντυπωσιακό ότι απλοί άνθρωποι κατόρθωσαν να ξέρουν πράγματα, γιατί φωτίστηκαν και ασχολήθηκαν με το Θεό. Δεν πίστεψαν το λογισμό τους. Καμιά φορά ένας αμόρφωτος λέει, αισθάνεται κόμπλεξ που είναι αμόρφωτος και βγαίνει και λέει, εσείς οι μορφωμένοι που τα κάνετε όλα καλά και εμείς οι αμόρφωτοι είμαστε κακοί. Και προσπαθεί δηλαδή να το καλύψει με τη λογική του αυτός ο άνθρωπος και όχι με τη λογική του Θεού. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι πιθανόν να μην είχαν πολλές γραμματικές γνώσεις, είχαν κατορθώσει να είναι πολύ κοντά στο Θεό. Και γι' αυτό επιμένουμε πολύ τους ανθρώπους να διαβάζουν τα συναξάρια, τους βίους των Αγίων, γιατί εκεί πέρα παίρνουμε θεολογική μόρφωση. Εκεί μαθαίνουμε πράγματα. Μερικοί μένουν στο σημείο ότι ξέρουμε ποια χρονολογία ζει ο Άγιος. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ένα συναξάρι είναι το Ευαγγέλιο μετά το Ευαγγέλιο. Δεν γράφονται όλα στο Ευαγγέλιο. Γράφονται τα σπουδαιότερα. Αλλά υπάρχουν και άλλα τόσα που πρέπει να πάθουμε, και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα τόσα που πρέπει να μάθουμε. Και αυτά δεν θα τα μάθουμε στα φωτορεπορτάζ, στα ρομάντζα, δεν θα τα μάθουμε στα περιοδικά, δεν θα τα μάθουμε στο ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν παρέχει ποιοτική πληροφορία. Σου δίνει εύκολη πληροφορία. Σου λέει ο Άγιος Γεώργιος έζησε τον 3ο αιώνα από τόσο μέχρι τότε και μαρτύρησε επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού. Και τελείωσε. Αυτές οι λεπτομέρειες, οι θεολογικές που πρέπει να ξέρεις, δεν υπάρχουν εκεί μέσα. Υπάρχουν μόνο στα ιερά κείμενα, στα ιερά βιβλία. Και ένα από τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας είναι ο Συναξαριστής, μέσα στον οποίο διαβάζουμε γεγονότα και μας αποκαλύπτεται η αλήθεια για το πώς πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό που έλεγα στην αρχή, το κοσμικό φρόνημα. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να κάνουμε. Λέγει εκεί πέρα λοιπόν στον Άγιο Ιωακείμ και στην Αγία Άννα, ο οποίος διαβάζει το Συναξαριστή, αξιωθεί να πάρει αυτή τη μεγάλη χάρη να διαβάσει τη βιογραφία των Αγίων, την πραγματική βιογραφία με όλες τις λεπτομέρειες που υπάρχει. Και υπάρχει μονάχα στα βιβλία του Συναξαριστή, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στο ίντερνετ, δεν υπάρχει στα φυλάδια, τα περιοδικά, δεν θα το πούν στην τηλεόραση ποτέ, δεν θα το δείτε πουθενά, ούτε στο ράδιο θα το ακούσετε. Αλλά πρέπει να ανοίξετε το βιβλιαράκι. Γιατί πρέπει να ανοίξουμε το βιβλιαράκι? Γιατί ο Θεός δεν το κάνει πιο εύκολο? Γιατί ο Θεός θέλει να δει την προαίρεσή σου. Καλλιεργείς το χωράφι σου? Το προσπαθείς? Αυτό το εύκολο κάθομαι και βλέπω εκεί πέρα βιντεάκια και έχω μάθει πολλά, δεν είναι προσπάθεια. Είναι απασχόληση του μυαλού μου, ξεγέλασμα του μυαλού μου. Ενώ το να ανοίξω ένα βιβλίο, να ψάξω να βρω το βιβλίο, να ανοίξω το βιβλίο, να διαβάσω το κείμενο, να καταλάβω το κείμενο, να το ξαναδιαβάσω το κείμενο και να εννοήσω τι έκανε ένας Άγιος, είναι η προσπάθεια η οποία δίνει χάρη ο Θεός. Τότε ο Θεός ευλογεί, τότε το μυαλό μου ανοίγει, τότε καταλαβαίνω,
Εκεί λοιπόν στον Άγιο Ιωακείμ και στην Αγία Άννα λέγει ότι αυτά τα 50 χρόνια αγωνιούσαν πολύ να γίνει το χατήρι τους. Για τους Εβραίους είχε ιδιαίτερη έννοια το να κάνει κανείς παιδί. Δεν ήταν απλώς ότι θα κάνω ένα παιδί να έχω στα γεράματά μου. Το σημαντικό ήταν ότι έπρεπε να έρθει ο Μεσσίας στον κόσμο. Και όταν κάποιος δεν έκανε παιδί, σήμαινε ότι ο Θεός δεν θέλει από τη γενιά σου να έρθει ο Μεσσίας, ρε παιδάκι μου. Δεν σε χωνεύω, είσαι κακός άνθρωπος. Και όσο και αν ήταν καλός ο άνθρωπος, στερούνταν αυτής της ευλογίας και έκλαιγε. Έχουμε και άλλα παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Υπήρχε ακόμα μία Άννα, πριν πολλούς αιώνες, πριν από την Αγία Άννα τη δική μας. Και αυτή η Αγία Άννα είναι η θυγάτρη Φανουήλ, η οποία γέννησε τελικά το Σαμουήλ, τον προφήτη Σαμουήλ. Και αυτή η Αγία Άννα έκλαιγε πολύ, έκλαιγε. Και έλεγε, Θεέ μου, καταραμένη είμαι εγώ, συγχώρεσέ με Θεέ μου, τι αμαρτίες έχω κάνει, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Και έκλαιγε και παρακαλούσε και αυτή πολλές δεκαετίες για να της δώσει ο Θεός ένα παιδί. Τι παιδί της έδωσε ο Σαμουήλ, τι προφήτης ήταν. Άπιαστος προφήτης, άπιαστος, φοβερός Άγιος. Το ίδιο και η Αγία Άννα, η μητέρα της Παναγίας, η γυναίκα του Ιωακείμ. Κλάματα, δάκρυα, 50 χρόνια και ο Θεός δεν άκουγε. Ούτε μία φορά δεν γύρισε το λογισμό της εναντίον του Θεού. Ούτε μία φορά δεν είπε, γιατί Θεέ μου, εγώ κάνω όλες τις νηστείες, κάνω όλες τις προσευχές, κάνω όλες τις μετάνοιες, κάνω όλα τα ό,τι μου ζητάς και εσύ δεν μου δίνεις ένα δωράκι. Έβαζε τον εαυτό της ότι ήταν ανάξια. Ξέρετε, για να νικήσει ένας άνθρωπος τον πειρασμό και να μην εκνευριστεί, πρέπει να αναλογιστεί ότι είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Όσο εγώ αισθάνομαι ότι δεν είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, αισθάνομαι ότι έχω δικαιώματα. Απαιτώ εσύ να μου μιλάς καλά. Γιατί απαιτώ? Γιατί αισθάνομαι ότι έχω κάποια αξία. Αξίζω κάτι. Και ας είμαι το τελευταίο σκουπίδι, αλήταρας να είμαι. Το απαιτώ γιατί εγώ μέσα μου δεν πιστεύω ότι είμαι αλήταρας. Όλες τις αλητίες έχω συγχωρήσει τον εαυτό μου. Και έτσι κάνουμε όλοι στον εαυτό μας. Λέμε, εγώ είμαι συγχωρεμένος. Αυτά, τι ήταν αυτά? Εγώ δεν έκανα. Εγώ ήμουν άξιος άνθρωπος. Αυτό λες εσύ. Τα γεγονότα, τα πράγματα τι λένε? Αν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, τι λένε? Ότι δεν έκανες τίποτα σωστό. Ότι ήσουν ένας αλυταράς. Ότι αν δεν ήσουν εδώ και εδώ, θα σε φτύναν όλοι. Επομένως, η Αγία Άννα για να αντέξει αυτό το σταυρό, έβαζε στο μυαλό της την ταπείνωση. Μόνο με την ταπείνωση ο άνθρωπος δεν τολμάει να πει τη φοβερή βλασφημία που είναι το «γιατί Θεέ μου». Φοβερή βλασφημία. Πας και λες στο Θεό, Θεέ μου, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Προσάπτεις στο Θεό ότι είναι άδικος ο Θεός. Είναι δυνατόν ο Θεός που ξέρει τα πάντα, που κάνει τα πάντα, που έχισε το αίμα Του για μένα, να είναι ένας άδικος Θεός? Δεν φτάσαν οι μαστιγώσεις και τα φτισήματα που Του δώσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και οι Φαρισαίοι, για να έρθω κι εγώ βαπτισμένος χριστιανός να του δώσω κι άλλα φτισήματα στα μούτρα με το γιατί που λέω? Φοβερό πράγμα. Καμιά φορά το δικαιολογούμε, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να κλάψει πολύ αν το έχει πει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γυρίζεις εναντίον του φιλανθρώπου Θεού και να του λες λόγια. Πρέπει να σκύψεις το κεφάλι και να πεις, Θεέ μου, μου έδωσες λιγότερα από όσα άξιζα. Κανονικά θα άξιζα πολλές καρπαζιές και εσύ μου έδωσες μόνον αυτή. Είμαι ευγνώμων, Θεέ μου, που δεν με τιμώρησες όσο έπρεπε. Θα το δούμε στη ζωή μας. Όσοι άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι κάτι, μόλις τους πεις μια κουβέντα μου τρώνουν, θυμώνουν. Μέσα. Είναι ο εγωισμός τους. Ενώ δεν είναι τίποτα, αισθάνονται ότι είναι κάποιοι. Και δεν δέχονται ούτε την εξουσία του Θεού επάνω τους.
Δεν δέχονται ούτε την εξουσία του πνευματικού τους πατέρα. Δεν δέχονται καμία εξουσία. Του πνευματικού πατέρα που έχει την ευθύνη και ζορίζεται και προσεύχεται και παρακαλεί για τον άνθρωπο αυτόν. Είναι φοβερό πράγμα ένας άνθρωπος να έχει μπει μέσα στο θησαυροφυλάκιο του Θεού, αυτό που σας έλεγα στο ναό, πόσο φοβερό πράγμα είναι, τι πίστη έχουμε ρε παιδιά εμείς, να είσαι μέσα σε αυτό το θησαυροφυλάκιο και να συνεχίσεις να πεινάς, να συνεχίσεις να συμπεριφέρεσαι σαν, τι να πω, σαν τον λιμασμένο άνθρωπο. Να μην μπορείς να καταλάβεις ότι εδώ πέρα μπορείς να γεμίσεις την ψυχή σου με όλα τα αγαθά του κόσμου, με όλη την αγάπη του Θεού, και εσύ να μένεις εκεί πέρα δαιμονισμένος, μέσα στο μίσος σου για τους ανθρώπους, μέσα στην κακία σου. Αυτός δεν μου συμπεριφέρεται καλά, δεν του μιλάω. Αυτός είναι κακός, αυτός είναι κακός, ο άλλος είναι απέσιος, ο άλλος είναι παλιάνθρωπος, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι άλλος, ο άλλος ξέρεις τι μου έχει κάνει. Τι σου έχει κάνει, τι σου έχει κάνει. Ο Θεός επέτρεψε να έχεις μία δοκιμασία για να φανεί το πόσο κοντά είσαι στο Θεό. Αν δεν υπήρχαν οι σταυρωτές του Χριστού, θα φαινόταν η απόλυτη αγάπη του Χριστού μας για μας. Θα έλεγε ο Χριστός, σας αγαπάω πολύ, και εμείς θα λέγαμε, καλά, μας αγαπάς, και ποια είναι η απόδειξη. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε. Τώρα φαίνεται. Κοίταξε, εγώ μπορούσα να μην πεθάνω, πέθανα. Μπορούσα να μην μαστιγωθώ, μαστιγώθηκα. Μπορούσα να μην υποφέρω, υπέφερα. Και το έκανα μόνο για σένα. Δεν έπιασαν και ήμουν αδύναμος. Την ώρα που πήγαν οι στρατιώτες να συλλάβουν τον Χριστό και ρώτησαν, τους ρωτάει ο Χριστός, ποιον θέλετε? Ιησούν των Ναζαρινών. Εγώ είμαι, λέει. Αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο με προσοχή, θα δείτε ότι εκείνη την ώρα, λέει, έπεσαν όλοι κάτω οι στρατιώτες. Μόνο που είπε Ιησούς, εγώ είμαι, έπεσαν κάτω. Αν ήθελε, έφευγε ο Χριστός. Αν ήθελε, καλούσε, όπως είπε στον Πέτρο, 10.000 στρατιώτες αγγέλους και διέλυαν όλους τους 200-300 που πήγαν εκεί πέρα να τον συλλάβουν. Δεν ήθελε. Ήθελε να αποδείξει την αγάπη του. Εγώ βρίσκομαι σε μία κοινωνία, σε έναν ανθρώπινο κόσμο, και ένας άνθρωπος μου συμπεριφέρεται σκάρτα, με προδίδει, πηγαίνει, με κατηγοράει, με κάνει, με δείχνει, και εγώ τον αγκαλιάζω πάλι και τον βάζω δίπλα μου να κάθεται. Γιατί το κάνει ο Θεός, γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός? Για να φανεί η αρετή του ανθρώπου που υπομένει. Η αρετή του ανθρώπου που αγαπάει και συγχωρεί. Ο άλλος θα πάει στην κόλαση, εντάξει, ούτως ή άλλως επιλογή του είναι, θέλει και το κάνει. Αλλά αυτός που το υπομένει, παίρνει μισθό και πηγαίνει στον παράδεισο. Και το υπομένει και χωρίς λογισμούς. Ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, λοιπόν, λέει εκεί πέρα ο βίος, προσεύχονταν, και κάποια στιγμή είπαν, έπρεπε να πάνε στο ναό να προσφέρουν την προσφορά τους, τη θυσία τους. Ας πούμε πως πάει μια γυναίκα το πρόσφορο της στην εκκλησία, και έπρεπε να πάνε λοιπόν αυτοί να το προσφέρουν μαζί με όλο το λαό. Ο λαός του Ισραήλ, ατελείωτος εκείνη τη μέρα που θα πήγαινε να προσφέρουν όλες τις θυσίες, έπρεπε να περιμένει ώρες στην ουρά. Ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα δεν κοιμήθηκαν όλο το βράδυ, προσεύχονταν. Και τα ξημερώματα πήραν το δωράκι τους και πήγαν στο ναό του Σολομώντα, όπου έπρεπε να το δώσουν στον ιερέα να το πάρει να το βάλει πάνω στο θυσιαστήριο και να το θυσιάσει, το ζωάκι τους, το αρνάκι τους που έπρεπε να προσφέρουν. Πήγαν λοιπόν εκεί γεροντάκια όντες, είχαν γεράσει, και όταν τους είδε ο ιερέας, λέει, εσείς δεν έχετε παιδιά, είστε καταραμένοι. Τι ήρθατε να προσφέρετε το δώρο σας εδώ πέρα? Α, ξεκουμπιστείτε από εδώ πέρα, φύγετε γρήγορα. Λένε αυτοί, μα και εμείς ως τέκνα του Ισραήλ δικαιούμαστε να προσφέρουμε το δώρο μας. Να το προσφέρετε τελευταίοι στη σειρά, ρε. Πέρασαν όλοι οι Ισραηλίτες μία ημέρα ολόκληρη. Τα δύο γεροντάκια καθάταν εκεί στη γωνία και δεν πρόσφεραν, δεν δεχόταν ο ιερέας να προσφέρει το δώρο τους. Ολόκληρη ημέρα. Και τι νομίζετε ότι έκαναν? Έλεγαν από μέσα τους, τι παλιά άνθρωπος είναι αυτός, ιερέας θα πάει στην κόλαση. Έλεγαν μέσα τους, Κύριε, άξια υποφέρουμε. Εμείς είμαστε τόσο βδελικτοί ενώπιόν σου, Κύριε, που πραγματικά δεν αξίζουμε να δεχτείς το δώρο μας. Σε εκλιπαρούμε όμως και σε παρακαλούμε
Δέξε και αυτό το δωράκι μαζί με τον άλλον συνανθρώπων μας. Αν δεν το πει αυτό ο άνθρωπος δεν αντέχει. Λες καμιά φορά για να δοκιμάσεις έναν άνθρωπο, πήγαινε από εδώ. Και θυμώνει και γυρίζει και βροντάκι την πόρτα. Γιατί δεν έχει την ταπείνωση να αντιμετωπίσει τον πειρασμό. Ο εγωισμός του τσακίζεται. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να ανεχθεί να τσακιστεί ο εγωισμός του. Σιγά σιγά όμως ο άνθρωπος πρέπει να τελειοποιηθεί. Πολλές φορές στα 30 χρόνια που είμαι μοναχός, λέω, ακούω καμιά φορά καμιά κουβέντα παραπάνω, με βρίζει κανένας καλός άνθρωπος και λέω, μα ακόμα αισθάνομαι ότι είμαι κάποιος, ακόμα δεν έχω ταπεινωθεί, ακόμα δεν έχω σκύψει το κεφάλι ενώπιον του Θεού να πω ότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Λέει ο προπάτορας μας ο Άγιος Ιωσήφ, εμένα με έλεγαν όλοι πλανεμένο, και επειδή με έλεγαν όλοι πλανεμένο δεν ερχόταν καλογέρια σε μένα. Όποιος νεαρός πήγαινε στο Άγιο Όρος, έλεγε, πού θα πάω σε αυτόν τον Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη να κάτσω κι εγώ μαζί να γίνω καλογέρι, και του λέγανε, πει, σε γίνω τον πλανεμένο, θα πας, πλανεμένος είναι αυτός. Και δεν πήγαιναν τα νέα παιδιά. Ο Άγιος Παΐσιος πήγε στο Άγιο Όρος και όλοι του λέγανε, ο Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης, αγιότατος και μεγάλος στην αρετή, του είχαν πει όλοι ότι είναι πλανεμένος και μην πας να το δεις, και δεν πήγε να τον δει. Το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος με στεναχώρια ότι δεν πήγα να δω τον Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη όταν έμαθα ότι πέθανε. Έχασε αυτή την ευκαιρία, λέει, γιατί άκουσα τους συκοφάντες. Και έλεγε ο Άγιος Ιωσήφ, εγώ έλεγα στην προσευχή μου, ναι Κύριε, εγώ είμαι πλανεμένος, συγχώρεσέ με για την πλάνη μου. Δηλαδή την αμαρτία που του καταλογίζα, δεν ξέρετε τι ακούει κανείς πνευματικό στην εξομολόγηση, με κοίταξε στραβά, λέει. Με κοιτάει με υπεροψία αυτός. Το μυαλό στο κλούβιο σε κοιτάζει με υπεροψία. Το δικό στο βλαμμένο το μυαλό είναι έτσι που το λες. Αλλά τέλος πάντων πες ότι σε κοιτάζει όλες με υπεροψία. Δεν σε σκότωσε και τη μάνα, ρε παιδάκι. Κάνε και εσύ λιγάκι χριστιανική αρετή. Δείξε και εσύ λίγο αγάπη, βρε χριστιανέ μου. Εσύ δεν έχεις αγάπη και δεν μπορείς να συμπεριφερθείς καλά. Ο άλλος σε κοίταξε με υπεροψία. Τι να κάνω. Που είναι λογισμός δικό σου, βλακεία δικιά σου είναι. Ανοησία δικιά σου είναι. Αλλά τέλος πάντων α πούμε ότι σε κοίταξε έτσι ο άλλος. Ο άλλος θέλει να πάει στην κόλαση και σε κοιτάζει έτσι. Γι' αυτό εσύ θα κάνεις φασαρία και θα εκδικηθείς για να βγεις από πάνω και να φανείς ότι είσαι καλύτερος. Αυτό λέει ο Χριστός. Διάβασε πουθενά στο Ευαγγέλιο τέτοια θεολογική αμορφωσιά εμείς οι χριστιανοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε στην εξομολόγηση τι ακούει ένας πνευματικός. Είναι να τραβάς μαλλιά και γένια. Μαλλιά και γένια. Γιατί λες, ρε παιδάκι μου, έχουμε τέτοιο θησαυροφυλάκιο από πνευματικότητα. Ρε παιδάκι μου, ακόμα μέσα στο βούρκο σου είσαι και δεν θες να βγεις από εκεί μέσα. Τι κρίμα είναι αυτό το πράγμα. Έλεγε ο Άγιος Ιωσήφ, πλανεμένος είμαι Κύριε, συγχώραμε. Πλανεμένος είμαι, αλήθεια, καλά το λένε. Καλά το λένε όλοι οι άνθρωποι, εγώ είμαι πλανεμένος. Δεν ήτανε, Άγιος ήταν, Άγιο Πνεύμα είχε. Του εμφανίστηκε η Παναγία και τον φίλησε. Πολλούς Αγίους η Παναγία τους ευλόγησε, δεν τους φίλησε. Αυτόν Άγιο Ιωσήφ το φίλησε. Τόσο αγιότητα είχε, και όμως εκεί ταπείνωση. Όσο πιο πολύ ταπείνωση έχει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ χάρη απολαμβάνει. Όσο νομίζει με το τρελό του το μυαλό ότι είναι κάτι, τόσο γεμίζει νεύρα, εκνευρισμό, θυμό, νομίζει ότι τον αδικούν, νομίζει ότι δεν τον αγαπάνε, νομίζει ότι δεν το θέλουν. Όχι, παίρνουν τα μυαλά αέρα. Βρίσκει ο διάβολος πάτημα και τον κάνει τον άλλον σαλάτα το μυαλό του. Σαλάτα. Για να αντέξει ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα τέτοιο πειρασμό, στεκόταν στη γωνία και λέγαν, άξια Κύριε, αλήθεια, είμαστε καταραμένοι, αλήθεια Κύριε, δεν είμαστε του Θεού εμείς, δεν είμαστε δίκαιοι, δεν κάναμε το θέλημά Σου, συγχώρα μας Κύριε, συγχώρα μας. Ο αγώνας που κάναν για να κάνουν παιδί, αυτό το λέμε πολλές φορές και στους ανθρώπους που ζητάνε κάτι στην προσευχή τους και λένε, ο Θεός δεν μ' άκουσε, όπα. Ο Θεός άκουσε. Εσύ δεν έκανες το σωστό. Πας και λες, Θεέ μου, θέλω αυτό, θέλω ένα αυτοκίνητο, θέλω ένα αυτοκίνητο, θέλω να γίνω μοναχός, θέλω να γίνω παπάς, θέλω να παντρευτώ, θέλω να παντρευτώ, θέλω να παντρευτώ, θέλω να παντρευτώ. Τι ξέρω εγώ τι λέει ο κάθε ανόητος, τι λέει με, στην προσευχή μας. Αντί να ζητάμε, λέει, ο Χριστός ζήτα τη βασιλεία των ουρανών. Μη ζητάς τίποτα άλλο, λέει. Όλα τα άλλα, ό,τι σου χρειάζεται, θα σου το δώσω εγώ. Αλλά ζήτα τη βασιλεία των ουρανών. Και εμείς δεν πάμε να ζητήσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Λοιπόν. Ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, λέμε, 50 χρόνια προσεύχονταν και ζητούσαν να γίνει κάτι.
να γίνει το παιδί τους. Αυτό ήταν η προσευχή τους? Όχι, λάθος. Η προσευχή τους ήταν «Συγχώρα μας, Κύριε». 50 χρόνια η προσευχή τους ήταν «Είμαστε ανάξιοι να μας δώσεις δώρο». «Συγχώρα μας, Κύριε». Καταλαβαίνετε πόσο μακριά είναι ένας άνθρωπος όταν πηγαίνει και ζητάει κάτι από το Θεό και λέει «Γιατί, Θεέ μου, δεν μου το δίνεις?» Ακριβώς το αντίθετο λέει από αυτό που έπρεπε να πει. Ακριβώς το αντίθετο κάνει από αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί ενεργεί με τον εγωισμό του, με την αλαζονία του. Και δυστυχώς, καθημερινά, βιώνουμε αυτή την αλαζονία των ανθρώπων. Είναι πολύ κρίμα. Εμείς τουλάχιστον, το μικρό πίμνιο, η μικρή ζύμη που ζυμώνει όλο το ζυμάρι, να μην έχουμε πάρει απόφαση να δείξουμε λίγο ταπείνωση, να καταδικάζουμε τον εαυτό μας, να αυτοσαρκαζόμαστε, να λέμε ότι άξια ο Θεός μας δίνει και λίγα μας δίνει. Πριν ο ληστής πάρει την άφεση αμαρτιών και μπει στον παράδεισο, ο ληστής που ήταν πάνω στο σταυρό, πριν πει εκείνο το μνήστιμο Κύριο και ο Χριστός να του πει «Ναι, σήμερα θα σε βάλω στον παράδεισο, συγχώρε εμένα, όλα μπαίνει στον παράδεισο». Πριν το πει, είπε μία φράση που του ξεκλείδωσε τον παράδεισο. Όταν κορόιδευε ο αριστερός ληστής, λέει ο δεξής, «Γιατί μιλάς έτσι? Εμείς άξια ονεπράξαμε, απολαμβάνουμε». Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πει. Ούτε ήμαρτον, ούτε συγχώρα, ούτε τίποτα. Μέσα του εκείνη τη στιγμή ο ληστής είπε άξια. Εγώ θα έλεγα, ναι, και πώς οι άλλοι κάναν τα ίδια και δεν τους σταυρώσαν. Και αυτοί οι Ρωμαίοι είναι κακοί και θέλουν να κάνουν το κακό και γι' αυτό μας σταυρώσαν εμάς. Οι Ρωμαίοι φταίνε και όχι εγώ που έκανα αυτά τα πράγματα. Ο ληστής ο καλός για να μπει στον παράδεισο είπε, όχι, έφταινα. Δίκαια με σταυρώσαν. Εμείς έχουμε κάνει μεγαλύτερη γκάφα της ζωής μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν περίμενα ποτέ να το αντιμετωπίσω στη ζωή μου. Αλήθεια σας λέω. Στο περιβάλλον που ξεκίνησα, εκεί στην έρημο του Αγίου Όρους, ήταν ξεκάθαρο ότι το μοναδικό που μας επιτρέπονταν να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, ήταν ένα ευλόγησον και το κεφάλι σκυφτό. Και ας ακούγαμε κατσάδα 2 ώρες. Είναι φοβερό πράγμα. Να ξέρεις ότι ο άλλος έχει κάνει μια γκάφα. Να του την υποδεικνύεις για να σωθεί και να περάσει 1, 2, 3 ώρες, 1, 2, 3 μέρες, 1, 2, 3 μήνες και να επιμένει όχι δεν είναι έτσι, όχι δεν είναι έτσι, όχι δεν, γιατί έχει κλειδώσει η ψυχή να μην σωθεί. Μη τυχόν και τον αφήσει ο διάβολος και σωθεί. Τον έχει στραγγαλισμένο από τον εγωισμό του να μην σωθεί. Και αντί να σκέφτεται ότι αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να με ξεκλειδώσει για να σωθώ, να εξομολογηθώ το αμάρτημά μου και να σωθώ, να επιμένει για να πάει στην κόλαση. Θα έχει πολύ δίκιο ο Θεός να μας βάλει στην κόλαση. Αξίως θα μας βάλει στην κόλαση. Αυτοί όμως που θα κολαστούν, δεν θα το πιστεύουν. Και η μεγάλη τους κόλαση θα είναι αυτό το πράγμα. Ξέρετε, όταν αισθάνεσαι ότι ανάξια παθαίνεις κάτι, ενώ δεν το αξίζεις, υποφέρεις διπλά. Δηλαδή, ας πούμε ότι σου συμβαίνει ένα ατύχημα και λες, γιατί μου συνέβη αυτό το πράγμα και γιατί μου ήρθε αυτό το ατύχημα και εγώ πήγαινα στην εκκλησία και εγώ έκανα τόσα καλά πράγματα. Λοιπόν, δεν φτάνει που πονάς γιατί υποφέρεις. Υποφέρεις και ψυχικά γιατί θεωρείς ότι δεν ήσουν άξιος να πάθεις αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα συμβαίνει, λέει, μέσα στην κόλαση. Το είδε ο Άγιος Παΐσιος. Είδε τους κολασμένους, λέει, με μία έπραση και να λένε «Ο Χριστός φταίει που είμαστε εμείς εδώ μέσα». Γιατί δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό τους ότι οι ίδιοι φταίγαν και μπήκαν εκεί μέσα. Αν το είχαν καταλάβει αυτό ενώ όσο ζούσαν, θα είχαν συγχωρεθεί. Η αρχή της μετάνοιας είναι να παραδεχτώ το σφάλμα μου και να ντραπώ για το σφάλμα μου. Έχουμε ανθρώπους, μένα με κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αλήθεια, που και στα ράσα πολλές φορές βλέπουμε παπάδες, μοναχούς, μεγάλους, καμαρώνουν, εγώ ξέρετε πόσες γυναίκες είχα, εγώ ξέρετε πόσα έκανα, εγώ
Τι λες βρε ανόητε και θλιβεραία άνθρωπε, τι λες βρε ανόητε. Καμαρώνεις για αυτά που θα σε στείλουν στην κόλαση. Και εκεί στην κόλαση θα νομίζει αυτός ο άνθρωπος ότι αυτά είναι προσόντα του. Ε, είναι ένας μοναχός και καμαρώνει για τις ανυπακοές του. Εγώ ξέρεις τι τον έκανα, τον γέροντα, τον έκανα κομμάτια. Τον ευρίασα, τον έκανα Όχι παιδί μου, με αυτό θα πας στην κόλαση. Δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να μετανιώσεις για αυτό το πράγμα. Για να σωθείς, να σώσεις τον εαυτό σου. Αλλά ο διάβολος μας κάνει αμετανόητους, όπως είναι ο ίδιος αμετανόητος. Ο διάβολος και όσοι θα πάνε στην κόλαση λέγουν αυτό. Ο Χριστός φταίει που μπήκαμε εμείς στην κόλαση. Δεν θα μπαίναμε εμείς. Δεν έπρεπε να μπούμε. Μας εκδικεί το Χριστός και μας βάζει στην κόλαση. Ενώ η κόλαση ξέρετε τι είναι. Έλλειψη Θεού. Λέει ο Θεός δεν με θέλετε. Φεύγω. Και μόλις φύγει ο Θεός πλακώνει ο χειμώνας. Παγώνει η ψυχή. Ε, τώρα μας προστατεύει ο Θεός. Είτε είμαστε καλοί είτε είμαστε κακοί, έχουμε λίγο ευλογία. Όταν

0: αιώνια και αιώνια. Γι' αυτό σήμερα στο κτητορικό μνημόσυνο προσευχηθήκαμε για τους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρουμε τι κάναν στη ζωή τους. Τουλάχιστον αφού μας κάνανε εμάς ένα καλό, να παρακαλέσουμε για αυτούς κάτι παραπάνω. Και αν είναι σε καλή θέση, να πάνε ακόμη πιο ψηλά. Να συγχωρηθούν λίγο ακόμη οι αμαρτίες τους και να ανέβουν ακόμη πιο πολύ, να απολαύσουν περισσότερη χάρη. Αλλά και να σκεφτούμε ότι κάποια μέρα αυτό το μνημόσυνο θα γίνεται και εγώ δεν θα είμαι εκεί μέσα. Θα είναι ένα κόλυβο που θα αντιπροσωπεύει εμένα. Και τότε κάποιοι άλλοι θα είναι αδιάφοροι και αν προσεύχονται, δεν προσεύχονται, ποιος ξέρει τι θα γίνει, θα κοιτάνε ένα στο άλλο, τι φαγητό έχει, μυρίζει το φαγητό, κάναν ψαρόσουπα, δεν κάναν ψαρόσουπα. Και εμένα η ψυχή μου θα είναι στα τάρταρα και θα παρακαλάει για έλεος. Υπάρχει ένα τροπάριο μέσα στην ακολουθία του μνημοσύνου που λέει ότι η ψυχή, λέει, καθώς φεύγει, απλώνει τα χέρια στους συνανθρώπους, στους συγγενείς και λέει: «Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε για μένα». Αλλά λέει: «Αυτοί είναι παγωμένοι και κοιτάνε τον εαυτό τους ο καθένας εδώ στη γη». Πολύ περιγραφική εικόνα. Πολύ αληθινή εικόνα. Και γι' αυτό κάνουμε το μνημόσυνο, να θυμηθούμε ότι πιθανόν μέχρι του χρόνου να είναι και το όνομά μας εκεί μέσα. Και όχι θα είμαστε σε καλό τόπο, αλλά θα είμαστε σίγουρα στην κόλαση για τις αμαρτίες μας. Και τότε δεν θα υπάρχει άνθρωπος να προσευχηθεί σαν τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και να κάνει τον αγώνα που χρειάζεται για να βγούμε. Τώρα που ζούμε, ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε στον Χριστό και μια μέρα, ας πούμε και ένα συγγνώμη, Θεέ μου. Και επιτέλους ας βάλουμε τον εαυτό μας να αγαπάει τους άλλους, να θυσιάζεται για τους άλλους, να προσπαθεί για τους άλλους. Βλέπετε τι κάνουμε. Δεν θέλουμε να σηκώσουμε ένα σκουπιδάκι από κάτω για το χατήρι άλλου ανθρώπου. Γιατί είναι το σηκώσει ο άλλος. Έτσι δεν λέμε. Γιατί είναι το κάνω εγώ, το κάνει αυτός. Μπα, σιγά μην το κάνω εγώ. Εγώ τα κάνω όλα. Δεν κάνεις τίποτα. Για τον άλλον τι κάνεις. Εκεί παίρνεις ένσημο και περιμένεις ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου επί σύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασάτο σαν με οι εχθροί μου. Και γαρ πάντε, οι υπομένοντε αιού μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτω σαν οι ανομούντε διακενεί. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεό ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνου εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούση την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυληστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρος ο Θεός των Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ου μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ιδηρές

0: Κάθισα εν τη αληθεία σου, ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν τον ουμί εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμί καθίσω. Νύψω με να θώει τα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια ανήκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτό, όνε πλήστη δώρον. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθυν, λύτρωσε με Κύριε και ελέησόν με. Οπούς μου έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν του εγγίζειν επε με κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επε με παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επε με πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μη ανητής άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικήν με νίκο Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επεχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με Κύριε εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξω με ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Άγιόν σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και ευοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύει, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσω των μόσχων του Λιβάνου και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσομαι. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενόν των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώση αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρασα βληστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, που μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι, και προς τον Θεό μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισε η δόξα μου και ουμή κατανηγώ. Κύριο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 30. Επισύ Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήν στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισύ και ένε και εν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμίσησας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου. Ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με Κύριο ότι θλίβομαι. Εταράχθην θυμό ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησαν επτοχή ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου γεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ο συνεκρός από καρδίας. Εγεννήθην ο συσκεύος από λολός. Ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν αυτούς άμα επεμέ του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επισύ Κύριε ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου. Εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμινσε. Εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθήτω τα χείλητα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου Κύριε, εισέκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου εν το κεκραγένε με προσέπει. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 31. Μακάριον αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ο ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα ο στάμα από του κράζιν με όλην την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν εν το εμβαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, Εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξεται προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθές πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών ύδατα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτος σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνείσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατόν με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε. Και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστιν ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, που καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκ να ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώσει. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσετε αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, ένεξ αυτών ου συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε, Κύριος, ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ούγιν όσκι και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αού και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίσθησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη. Αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εκθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού, εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλή θυσινένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως νεφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεό σου ο Θεός, η δε ή των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσο πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται, και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα, και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών. Μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτοί κληρονομήσους η γην. Και έτι ο λίγων και ου μη υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσει τον τόπον αυτού και ου μη έβρεις. Οι δε πραείς κληρονομήσους η γην και κατατρυφήσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, του φάξε του ευθύ στην καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα καρδία αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίωνε αμαρτωλών συντριβίσονται, υποστηρίζει δε δικαίου ο Κύριο. Γινώσκει Κύριο τα σοδού των αμόμων και κληρονομία αυτών ει αιώνα έστε. Ού κατεσκυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθήσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα ελεεί, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τα σκήρας αυτού, που δου μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού, και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην, εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου, και παρήλθον, και ειδού ούκειν, και ζήτησα αυτόν, και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα, ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν με και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. ουκ έστιν ίασις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάψαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθην έως τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστιν ίασις εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ουκ έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκουον, και ως ιάλαλος που κανήγον το στόμα αυτού, και εγενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνεν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσι μου. Γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ, ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γενικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά, και νυν, τι σε υπομονή μου, ουχεί ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνειδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επίησας, απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπο. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου, άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 39. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμής σου ουκ έστι τις ομοιωθήσετες. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλη σας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και τον ώμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω, Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδινήθην του βλέπειν. επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον, Κύριε, τουρίσαστέ με. Κύριε, εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα ισχύνην αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγκαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες ζητούνται σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλην την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό. Εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατε μου εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζον το κακάμι. Λόγον παράνομον κατέθεντο κατε μου, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γαράνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Ψαλμός 401. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυκτός. Εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστη και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπο σκηνή θαυμαστή έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου, και είναι τι συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου, εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, διατί μου επελάθου, και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου, είναι τι περίληπος η ψυχή μου, και είναι τι συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 402. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, είναι τι απόσωμε, και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομε προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου, και είναι τι συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός, εν τη σωσήνη μόν οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο Ιργάσο εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρσου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ούγαρεν τη ροφέα αυτών εκκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμες ημών. Απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρας ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ούκ εν πλήθος εν της αλαλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γείτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνηση κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου, ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γάρ γινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σχούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήριμον. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος. Ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ού σου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμίσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσεις εν αυτό, θυγατέρες τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν η πλούσιη του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι οι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατεότητη αυτού. του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσεται. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω μεν της έθνησιν, υψωθήσω μεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Η αγάπη του Χριστού μας και της Παναγίας μας και του Αγίου μας Νεκταρίου, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, μας ξανάφεραν και πάλι σε αυτήν εδώ τη ζεστή φωλιά και τη Θεία Αγκάλη. Ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Χριστό μας και την Παναγία μας και τον Άγιο Νεκτάριό μας. Σε ευχαριστούμε και πάλι και πολλάκις. Μας κράτησαν όλο το καλοκαιράκι και τώρα μας έβαλαν και ήρθαμε εδώ. Ευχόμεθα καλή εκκλησιαστική χρονιά, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, καλή δύναμη και καλό παράδεισο. Και ο Χριστός και η Παναγιά και ο Άγιός μας να σκεπάζουν και την πατρίδα μας και την πόλη μας εδώ και την κάθε ψυχούλα και την οικουμένη ολόκληρη. Απόψε και αύριο και στις επόμενες ημέρες έχει ιδιαίτερη χαρά ο Άγιός μας Νεκτάριος, ο θαυματουργός και μυροβλήτης και προστάτης μας, διότι γιορτάζει η δική του Παναγία, η Παναγία η Σιλιβριανή, η Παναγία της πατρίδος του, που ήταν εκεί μητροπολιτικός ναός, μεγάλος και πανέμορφος, και όρταζαν όλον αυτόν το μήνα, με πανήγυρη θρησκευτική μεγάλη, με αγρυπνίες, με ακολουθίες και με τόσα άλλα, και χωροστασίες αρχιερέων και με μεγάλα πανηγύρια, και ήρχε το κόσμος από παντού, από όλη τη Θράκη, από την Κωνσταντινούπολη και από αλλού, με άμαξες, με βάρκες, με πλοιάρια και με μεγάλα πλοία, τα οποία ήσαν όλα τα μέσα μεταφοράς και της ξηράς και της θαλάσσης σημεοστολισμένα με την ελληνική σημαία, παρακαλώ. Και ας ήταν σκλαβιά εκεί, και ας ήταν τουρκοκρατία, και ας ήταν οτιδήποτε. Τα δε μαγαζιά, τα καταστήματα και τα σπίτια και τα δημόσια οικοδομήματα και η τελευταία καλυβούλα ήταν εκεί και πάλι σημεοστολισμένα όλα και με πολύχρωμα χαρτιά και με όλα εκείνα τα οποία δίνουν ομορφιά και πανηγυρική όψη. Κι ήταν η Σιλίβρια εκεί, η Σιλιβρία η ελληνική πόλης, ήταν το μήνα Σεπτέμβριο, στις δόξες της, είχε έρθει από την Αγία Σοφιά, στα 1204 από την Κωνσταντίνου πόλη, η εικόνα της Παναγίας της Λιβριανής, η αμφιπρόσωπη εικόνα που στο ένα μέρος είχε την Παναγία ένθρονη να κρατά στα χέρια της το μικρό Ιησού Χριστό και από την άλλη όψη είχε το γενέσιον της Θεοτόκου. Και αυτή η εικόνα ήλθε από τη βασιλεύουσα όταν έπεσε η Κωνσταντίνου πόλης στα χέρια των Φράγκων και ήρθε και έμεινε στη Σιλιβρία, στην ένδοξη αυτή Μητρόπολη και περιοχή, στη φήμη του Επισκόπου της οποίας είχε προστεθεί και οι λέξεις το επίθετο Θεόσωστος. Και είδε ο Θεόσωστος η Μητρόπολη σε αυτή και η περιοχή, γιατί είχε κάνει μεγάλη αντίσταση στους βαρβάρους και τους είχε νικήσει πολλές φορές. Ήταν δηλαδή Έλληνο-Ορθόδοξη, ήταν ηρωική. Το θρησκευτικό ορθόδοξο φρόνημα και το εθνικό φρόνημα ήταν ακμαία καθ' όλες τις εποχές, μέχρι το 1922 με τις ανταλλαγές των πληθυσμών, τότε πια που ερήμωσε σιγά σιγά, και ενώ είχε η Σιλιβρία 40 εκκλησίες και αγιάσματα με επίκεντρο το γενέσιον της Θεοτόκου την υπέροχη Μητρόπολη, σήμερα κατήντησε να μην έχει ούτε μία. Όμως οι κρυπτοχριστιανοί που υπάρχουν και σήμερα πάνε στις μεγάλες γιορτάδες και τα Σάββατα το Εσπέρας που είναι η Ανάσταση την επόμενη, το Μικρό Πάσχα, πάνε και το Μέγα Πάσχα και τι κάνουν, κολλάνε κεριά στους τοίχους.
κολλάνε κεριά στους τοίχους και δοξάζουν μυστικά τον Αναστάντα και τη μητέρα του λυτρωτού μας και τους Αγίους και τους Αρχαγγέλους και τους Αγγέλους, και περιμένουν κι αυτοί την ημέρα της απολυτρώσεως, την ημέρα της ελευθερίας. Και μάθαιναν και πολλά γράμματα εκεί στη Σιλιβρία, την οποία ίδρυσε τον 7ο αιώνα π.Χ. ο Σύλλης από τα Μέγαρα, όπως και ο Βίζας από τα Μέγαρα είχε φτιάξει το Βυζάντιο που έγινε αργότερα η Κωνσταντίνου πόλης, η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η βασιλής των πόλεων, η κυριότερη πόλη του κόσμου. Ακόμη και μέχρι σήμερα, παρόλη τη σκλαβιά της, δεν χάθηκε η ομορφιά

Ορθόδοξοι κυρίως χριστιανοί στην πρωτεύουσά τους, στην πατρίδα τους, στο μάτι της Ανατολής και της χριστιανοσύνης, γι' αυτό και οι γείτονες απέναντι ταράσσονται στο άκουσμα της Κωνσταντίνου Πόλεως, στο άκουσμα της Ρωμιοσύνης και στο άκουσμα των διεκδικήσεων εκ μέρους μας, γιατί η πολιτική μας και οι υπόλοιποι μας έμαθαν να λέμε δεν διεκδικούμε τίποτα, μα μας έχουν κλέψει κάτι, δεν το διεκδικούμε. Και να ξέρουμε και κάτι ακόμη, πως και τα κλοπημαία κάποτε επιστρέφονται. Κωνσταντίνου Πόλης είναι ελληνικότατη από τα αρχαία χρόνια και στο Βυζάντιο με τη Ρωμιοσύνη και μέχρι σήμερα ακόμη και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Ας μην νομίζουν οι όποιοι ότι εκείνοι είναι κύριοι επάνω στη γη και πλανητάρχε και δοκούνται σάρχην των εθνών. Τη γη και τα σύμπαντα τα κυβερνά ο Χριστός μας, ο Παντοκράτορ, εκείνος που εγένε το νεκρός και ιδού ζει, ο Αναστάς εκ των νεκρών δηλαδή. Εκείνος κυβερνά και η μητέρα του, και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παν προχθές σταθμό μας, και οι άγγελοι και οι άγιοι και οι δίκαιοι και οι ενάρετοι. Εκείνοι καταχριστικώς κυβερνούν δια της αμαρτίας ημών. Μας παιδεύει δι' αυτόν ο Κύριος για να μας φέρει εις μετάνοιαν και διόρθω συμβίου. Και ο Μιχαήλ έχει τη μάχερά του στο Μανταμάδο, τα ακούσαμε προχθές, που την έφερε από τη Γερμανία ο κύριος Μιχαήλ Διαμαντής, και είναι εκεί και περιμένει. Για μας είναι ασφάλεια και εγγύηση για το μέλλον, το οποίο στην πατρίδα μας σήμερα και στην Οικουμένη διαγράφεται ζωφερών και δυσίωνων. Παρά τα αυτά όμως ο ουρανός κυβερνά, και η δικαιοσύνη και η δύναμη και η δόξα και η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μπορεί ο Αρχάγγελος, όπως εχώνευσε τα ποτάμια στις Κολοσσές και όπως εχώνευσε το πολυβολείο στην Κύπρο, όπως ακούσαμε, μπορεί εν μια καιρού ρηπή, αυτοστιγμής δηλαδή, ακαριέως, να βυθίσει και να εξαφανίσει και τους τελειότερους εξοπλισμούς και τα πιο αποτελεσματικά όπλα, είτε είναι πάνω στη γη, είτε είναι στη θάλασσα, είτε στον αέρα, είτε είναι υπό την θάλασσα ή όπου αλλού. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σε μια νύχτα στο Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, εφώνευσε 180.000 Ασσυρίους χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας. Και όταν ξύπνησαν οι υπόλοιποι Ασσύριοι το πρωί και ήταν δίπλα τους πεθαμένους, τους συστρατιώτες και συναδέλφους των, ανέκραξαν γοερά, φοβήθηκαν φόβων μέγαν και το έβαλαν στα πόδια και έτρεξαν και έφτασαν στην Ασσυρία χωρίς να φάν, χωρίς να πιούν, χωρίς να σταματήσουν. Αυτός είναι ο ουρανός, αυτός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αυτή είναι η Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η αθάνατη Ρωμιοσύνη. Είναι σπουδαία αυτά και μας εμψυχώνουν, γιατί πάνε στις ημέρες μας να εξαφανίσουν αυτό το αλωνάκι, αυτή την ένδοξη πατρίδα μας, και κυβερνώντες και δημοσιογράφοι και περισσότερο, να το πούμε, εμείς που τις ψηφίζουμε, που τις ανεχόμεθα, που τις καμαρώνουμε ακόμα και τόνα και τ' άλλο. Είδατε τι νόμους ψηφίζουν και τι κάνουμε τους μικρομεσαίους, να τους εξαφανίσουμε, να κυριαρχήσουν τα μεγάλα τραστ, να κυριαρχήσουν τα σούπερ μάρκετ, να κυριαρχήσουν οι μεγάλοι καρχαρίες και οι μικροί ας πάνε να χαθούνε. Μας λένε τα πλεονεκτήματα αυτής της αλλαγής του ωραρίου. Δεν μας λένε όμως και τα μειονεκτήματα. Έχει πολλά μειονεκτήματα και προπαντός καταστρέφει τη μεσαία τάξη, που είναι η αγελάδα από την οποία τρέφονται πλούσιοι και πτωχοί. Το έχουμε πει κι άλλοτε. Το Ιερόν Βυζάντιον έπεσε
διότι κατεστράφει η

μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ ταπεινά και εγκάρδια τα μικρά μαγαζάκια και τους μικρομεσαίους να τις υποστηρίζετε έστω και με ζημία σας. Έστω και με ζημία σας. Και αν σε επισκέπτεστε και να αγοράζετε και αν σε ψυχώνετε και αν δεν έχετε να αγοράσετε, πείτε μια καλή κουβέντα, περάστε από μέσα να πάρει για αυτή μια ανάσα. Ξέρετε σε πόση ασφυξία είναι, ξέρετε πόσο δύσκολα αισθάνονται. Δεν ξέρω. Ποιοι κυβερνούν εδώ και τι κάνουν. Ένα να ξέρουν, ότι υπάρχει και ο Κύριος. Υπάρχει και ο Κύριος. Υπάρχει και ο Θεός. Υπάρχει και το δίκαιο. Υπάρχει και η Παναγία. Υπάρχει και ο Μιχαήλ. Υπάρχουν και οι Άγιοι. Υπάρχουν και οι Άγγελοι. Αλλά υπάρχουν και αρκετοί καλοί εδώ στην πατρίδα μας, καθώς και στον κόσμο, που είναι λευκοί και δεν έκλειναν το γόνατό τους στα είδωλα της εποχής μας και στη νέα τάξη πραγμάτων. Και όσο πάνε οι Έλληνες και αγανακτούν, και έχει πει κάτι πολύ ωραίο ο αείμνηστος Ίων Δραγούμης, που έπεσε και αυτός περπίστεως και πατρίδος, όταν το κράτος, προσέξτε αυτό, όταν το κράτος βάλει κατά του έθνους, υπάρχει διαφορά, προσέξτε το, όταν το κράτος βάλει κατά του έθνους, το έθνος οφείλει να αντιδράσει. Το ακούσετε αυτό? Το έθνος οφείλει να αντιδράσει. Τώρα το κράτος, όπως φαίνεται, με λαμπρές εξαιρέσεις, δυστυχώς λίγες, για να είμαστε και δίκαιοι, βάλει κατά του έθνους, όπου Έλληνας υποδιωγμών. Δεν το βλέπετε? Μας φέραν όλους εδώ τους ξένους τα διάφορα προσχήματα. Εγώ το μήνα Αύγουστο δεν εισήχασα καμία μέρα από τους Μαύρους και τους Αραπάδες. Φέραν και τους Κινέζους στη μύτη μου και τόσα άλλα. Και ζητά δύναμη, ζητά συνδρομή. Κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει. Πολλοί θέλουν ακόμη και αστυνομία, αλλά τα χέρια τους δεμένα. Γι' αυτό ας επαναστατήσουμε, ας αντιδράσουμε, ας ξεσηκωθούμε. Προβοδός, ας μετανοήσουμε και ας διορθωθούμε. Ας γίνουμε καλοί χριστιανοί και καλοί πατριώτες. Ο Άγιος Νεκτάριος στη Σιλιβρία, παρότα σκλαβιά εκεί, ζούσε μέσα σε κλίμα εθνικού φρονήματος μεγάλου και εντόνου, καθώς και θρησκευτικού, και όλοι αυτοί μεγάλοι και εθνικοί ευεργέτες και άγιοι και ήρωες βγήκαν οι περισσότεροι από τα αλύτρωτα μέρη, από την αθάνατη Βόρειο Ήπειρο, από την αθάνατη Μακεδονία, από την Ανατολική Ρωμιλία, από την Ανατολική Θράκη, από την Κωνσταντινούπολη, από τη Μικρασία, από την Καπαδοκία, από την Παλαιστίνη, από την Αίγυπτο. Όλα αυτά είναι ρωμιοσύνη. Πάμε σήμερα στη Συρία και βρίσκουμε ανθρώπους και τι μας λένε? Ρουμ, είμαι θα Ρωμαίοι, είμαι θα Βυζαντινοί πολίτες. Δεν έχουμε σχέση ούτε με Εβραίους, ούτε με Άραβες, ούτε με τίποτα άλλο. Είμαι θα απόγονοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το καταλαβαίνετε αυτό? Είμαι θα Ρωμαίοι πολίτες, χριστιανοί Ορθόδοξοι και Έλληνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γιατί γένω στα Βυζαντινά χρόνια, τι ήτο οι Έλληνες Ορθόδοξοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γιατί σήμερα το αλλάζουν μερικοί με το έθνος και καλώς κάνουν, αλλά έθνος και γένος στην πατρίδα μας ταυτίζονται. Ταυτίζονται. Ταυτίζονται. Ο Μιχαήλ όμως, ό,τι και αν κάνουν εμείς οι βλάκες, ο Μιχαήλ έχει τη σπάθα εδώ εκεί πέρα, έτσι, σας τα ακούν όλοι. Έχει τη σπάθα του. Και έμαθα προχθές, το είχε βγάλει και προ καιρού και ο κύριος Τέρενς Κουίκ, τον κύριο Μιχαήλ Διαμαντή, που έφερε τη σπάθα στη Λέσβο, στο Μανταμάδο. Και εκείνος συγκινημένος, τα ακούστε όσοι ακούσατε προχθές στο σταθμό, και παρακαλώ να ακούτε αν θέλετε και να βάλετε και άλλους να ακούν. Πέρασε ο καιρός που εφησυχάζαμε, τα θεωρούσαμε δεδομένα. Όχι, όχι, τώρα την πατρίδα και την εκκλησία και την ψυχή μας και τους ήρωές μας και τα παιδιά μας που έρχονται, να πληρώσουμε με αίμα σε λίγο, αδελφοί. Γιατί αρκετά εφησυχάσαμε και αρκετά κάτσαμε και τεμπελιάσαμε και αμελήσαμε και αρκετά τόσα χρόνια χειροκροτούμε τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Μεγαλύτερη τυραννία δεν υπάρχει. Ακόμη και η αντιπολίτευση σήμερα που έκανε το μεγαλύτερο κακό στην πατρίδα μας, τι είπε για τη συμπολίτευση? Ούτε στη Χούντα δεν γίνονται αυτοί οι νόμοι. Πού είναι η Χούντα? Ήταν η ελευθερία μας τότε. Όλοι την επιζητούν.
Και κάποιος αριστερός προφέτης, ξέρετε τι έλεγε, Γεσαριανή, μόνο ο Γιώργος Παπαδόπουλος έκανε έργο στη Γεσαριανή, λέει. Τόσα καλά και τόσα πράγματα, μόνο εκείνος μας έφτιαξε. Ούτε οι δικοί μας οι αριστεροί, ούτε οι λοιποί δημοκράτες. Αλλά ο Παπαδόπουλος πέθανε στη φυλακή. Και άλλοι ακόμα στη φυλακή. Αλλά δεν πειράζει. Δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι σε όλη την Ευρώπη και εδώ υπάρχουν. Άστα. Ας ξυπνήσει ο λαός, ας βγάλουμε τις τσίμπλες από τα μάτια μας, ας βλέπουμε ποιοι μας οδηγούν, ας βλέπουμε που μας πάνε. Έτσι, μόνο η Εκκλησούλα απέμεινε. Φωνή ελευθερίας και βήμα ελευθερίας. Φωνάζει ο Μακαριότατος, με εκείνον τα βάζουν. Εκκλησούλα η αθάνατη. Και εκεί στη Σιλιβρία λοιπόν, η Εκκλησούλα η Ορθόδοξη, η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησούλα ήταν ελεύθερη. Και δημιούργησε πολιτισμό, έφτιαξε αγίους, έφτιαξε σοφούς, έφτιαξε ήρωες, άφησε αθάνατα μνημεία και προπαντός έστειλε στον παράδεισο αμέτρητους. Έστειλε στον παράδεισο αμέτρητους, αμέτρητους. Για να επανέλθω λοιπόν, συγγνώμη τα λέω αυτά, τα λέω με πόνο ψυχής, με πολύ πόνο ψυχής και με στενοχώρια μεγάλη. Και θέλω να με ακούσετε κι εσείς και, και αύριο που θα ακούσουν οι ακροατές του σταθμού μας. Να προσευχηθούμε για την πατρίδα μας, να νηστέψουμε για την πατρίδα μας, να γρυπνήσουμε για την πατρίδα μας, να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, να φωνάξουμε για την πατρίδα μας και να πεθάνουμε αν δεείς για την πατρίδα μας όπως τόσοι πέθαναν. Γιατί όπως έλεγε σε κάποιο το μεσημέρι, τι πρέπει να κάνουμε, λέω. Πέθαναν οι ήρωες και οι μάρτες για την πατρίδα. Το αίμα τους είναι ακόμη νοπός στα, στα αιματοβαμμένα αυτά χώματα της πατρίδος μας. Τα ιερά τσωστά είναι στα βουνά, στις θάλασσες, στα φαράγγια. Και οι ψυχές τους στην άλλη πλάση μας βλέπουν κάθε μέρα και κάθε στιγμή και μας παρακολουθούν. Και αν πράττουμε καλώς χαίρονται, αν αμελούμε στενοχωρούνται. Και ακόμα έρχονται τα παιδιά μας, τα δικά μας παιδιά, τα Ελληνόπουλα που δεν τα φροντίζει κανείς. Πας στο μεευτήριο η Αλβανίδα και η Αφρικανή γεννάει δωρεάν. Μια Ελληνίδα γεννής θέλει 2 εκατομμύρια και αν βρήκε θέση παρακαλώ. Ποιοι είναι αυτοί που διευθύνουν και βάλουν τους ξένους σε καλύτερη μοίρα από τους Έλληνες, οι οποίοι οι Έλληνες και φορολογούνται και νομοταγείς είναι και τόνα και τάλο. Μας έχουν περάσει μεγάλη λεμαριά και μεγάλο ζυγό, αδελφοί και πατέρες. Και ακόμα τα παιδιά μας, προχθές είχαν έρθει 2 παιδιά να με δουν με τη μητέρα τους και ξέρετε τι μου είπανε, «Πάτερ, πού θα μας αφήσετε σε αυτούς τους βαρβάρους ανάμεσα?» Και μάλιστα είναι εδώ, στην περιφέρεια των Αθηνών. «Πού θα μας αφήσει αυτούς τους λύκους? Γιατί δεν μιλάτε, γιατί δεν φροντίζετε την πατρίδα?» Άντε να το ακούσω από παιδί αυτό, παιδιά αυτό. Και τι να πούμε στα παιδιά που λέει και το τραγούδι? Τι να πούμε στα παιδιά? Ότι αφήσαμε την πατρίδα μας και ερημώθηκε και όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, αγρίεψε το γένος και βαρβαρώθημεν και γίναμε χειρότεροι οι Έλληνες. Εγώ εκεί που μένω με ενοχλούν οι μαύροι και οι αυτοί και περισσότερο οι Έλληνες, οι γειτόνοι. Στο Υπουργείο Πολιτισμού καπνίζουν σαν αράπηδες και έρθουν μέσα ακριβώς μέσα στο δωματιό μου. Και έχουν απαγορέψει τα υπουργεία να καπνίζουν στα γραφεία και πάνε όλοι και φουντάρουν έξω στον καμπινέ και καπνίζουν οι καημένοι. Ωραία. Και ανοίγοντας το παραθυράκι, επειδή είναι πολύ κοντά, τώρα σπίτια μας τα άλλο στο κέντρο, όπως ξέρετε, κατευθείαν μέσα. Κινδυνεύω να πάθω ασφυξία. Βγαίνεις, φωνάζεις, σου το λες, τίποτα. Στέλνουν ανθρώπους, τίποτα. Γιατί θέλουν αυτοί οι άνθρωποι με τα κρέμασμα? Κρέμασμα, έφυγε ο Στάλιν που κρέμασε τόσο, κάτι ήξερε και ο Στάλιν. Λοιπόν, για να πω κανέναν άλλον και έτσι κακοφανή. Τους φωνάζω και αυτούς, πού είσαι ρε Στάλιν? Πού είσαι ρε Στάλιν? Μόλις ακούν Στάλιν σου λέει τι λέγεται, όπως ξέρετε η πατρίδα μας είναι μαρξιστικοκρατούμενη. Γι' αυτό κατεστράφει η οικονομία. Έχουμε μαρξισμό από το 1984 και δόθε και το 1981 και δόθε. Όλα είναι μαρξισμό. Τα βλέπετε τώρα, ποιοι κυβερνάνε, δεν το βλέπετε, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Είχε πάρει συνέντευξη από τον Πατακό προετών, η ελευθεροτυπία στο Έψιλον. Και βάζω όλες τις εφημερίδες εγώ. Και τι το ρώτησα, αν ήθελα να τον ξεφτυλίσω τον ανθρωπάκο. Ποιος κυβερνάει τώρα, λέει, πώς τα βλέπει τα πράγματα? Και λέει, μας κυβερνάνε οι μαρξιστές και οι Εβραίοι. Το λέει εφημερίδα, το λέω εγώ, εκεί το διάβασα. Ας το διαψεύσω. Και μετά κάγκελο οι άνθρωποι.
Τον έδιωξαν τον άνθρωπο. Σου λέει, μα την είδε τώρα. Θα πει, γιατί τα λες, πάτερ. Όλοι τα λένε. Η Εκκλησούρα τα λέει. Εκκλησούρα τα λέει. Με αγάπη. Με παράπονο. Αλλά και με ειλικρίνεια. Με δυσκολευτεί πάρα πολύ. Πού είναι η οικονομία μας? Πού είναι η οικονομία μας? Σε λίγο θα έχουμε να φάμε. Θα μας κρεμάσει το ψωμί, το ξέρετε. Έτσι μου είχε πει ένας έμπρος προετών εδώ στο κέντρο. Πάτερ, λέει, θα έρθει η ώρα. Θα μας κρεμάσουν στο ψωμί. Και όποιος δίνει ψωμάκι, αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Αυτός θα είναι ο Ευεργέτης. Κλεισούλα, η μάνα μας η Κλεισούλα δεν μιλάει. Κλεισούλα έμεινε, η εκκλησία μας έμεινε. Γι' αυτό και τη βάλουν όλοι. Και κολλάνε σε κάποιες αδυναμίες των ανθρώπων. Λες ότι αυτοί δεν είναι αμαρτωλοί. Λες ότι αυτοί δεν είναι αδύνατοι. Λες ότι αυτοί δεν έχουν ατέλειες. Κολλάνε. Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε πάντοτε. Είναι αρχαίος αφορισμός και το θυμάμαι από τον καθηγητή μου στο γυμνάσιο μας το έλεγε, ότι συνήθως οι ανήθικοι ομιλούν περί ηθικής. Γράψτε το αυτό. Οι ανήθικοι, πάει και η ώρα, ομιλούν περί ηθικής. Γι' αυτό με τόση μανία, κατά της εκκλησίας μας, κατά της ιστορίας μας, κατά της πατρίδος μας, ας ξυπνήσουμε οι Έλληνες και άμα καταλάβουν ότι ξυπνάμε. Ξέρετε τι θυμάμαι τα τελευταία χρόνια και συγκινούμε και κλαίω, τι θυμάμαι. Το βράδυ εκείνο που η εθνική μας ομάδα ενίξε στην Ευρώπη, έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης και τι έγιναν οι Έλληνες, βγήκαν όλοι έξω με σημαίες, με ταμπούρλα, με ιαχές, με τον εθνικό ύμνο, με τόνα και μετάλλο και γέμισε η Αθήνα και η Ελλάς Έλληνες, ελληνικές σημαίες, ελληνικές φωνές. Και τι κάνουν οι ξένοι που είναι εδώ, νόμιμοι και μη, τι κάνουν, κρύφτηκαν. Κρύφτηκα μπροστά σε αυτόν τον ποταμό των Ελλήνων. Έπρεπε πάλι να ξαναβγούμε στους δρόμους. Μας το έμαθαν τα κόμματα που κυβερνούν. Όταν θέλουν να περάσουν τα δικά τους, ξύλωναν τα πεζοδρόμια. Ξεβράκωναν τους οφέριδες. Και έκαναν τόσα και τόσα. Και τα πήραν όλα. Τα πήραν όλα. Όποια πετρούλα και να σηκώσει, θα είναι πίσω αριστερός, πασόκος ή νεοδημοκράτης. Που έχει πασοκοποιηθεί. Για τον Πασόκ πλέον δεν είναι κόμμα, είναι τρόπο ζωή, καταλάβετε το. Και έκαναν όπως έλεγε ο Σαββόπλος, αλλά μαζί τους πάει και πάλι, έκαναν τον υπόνομο νόμο. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς ας ξυπνήσουμε οι Έλληνες. Ας ξυπνήσουμε οι Έλληνες. Όπου και αν ανήκουμε. Κολοκοντρώνης ήταν, άρχισε την ελευθερία της πατρίδος, είπε: όσοι αγαπάτε το Θεό και την πατρίδα, ελάτε κοντά μου να τη σώσετε. Σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις ιδεολογίες υπάρχουν αγαθοί και αγνοί Έλληνες και ορθόδοξοι και καλοί, αλλά με τα κόμματα μας διήρεσαν και οι καλοί τι είναι, χωρισμένοι. Ας στείλει κάποιον ο Θεός να ηγηθεί ενός νέου κόμματος και να πάρει το 70% όπως έλεγα σε κάποιον προχθές τον Ελλήνο κοντά του και να δεις πώς μαζεύονται και αν το ορίσει αυτό ο Θεούλης. Αυτοί που κυβερνούν τώρα και αυτοί που είναι ένοχοι, το χειρότερο πράγμα είναι η ενοχή και η κακή συνείδηση, η μεγαλύτερη βία, όπως λέει ο Ισανδρέας Κρήτης, θα δείτε πού θα πάνε να κρυφτούν και αν προλάβουν να κρυφτούν. Γιατί υπάρχει και η οργή του λαού που είναι οργή του Θεού κατά το λαό μας. Καταλάβατε αυτό. Δύσκολα πράγματα. Κυβερνούν οι ξένοι. Τους παρακαλεί να ησυχάσουν, δεν ησυχάζουν. Και λες είναι κατακτητέ. Αλλά αυτά είναι δική μας. Και όποιοι άλλοι τους έστειλα εδώ. Πεις δίνουν τον αέρα και δεν μπορεί ούτε η αστυνομία να λειτουργήσει. Πας στις αστυνομίες, δεν μπορώ λέγω να κάνω τίποτα. Μα αστυνομία δεν μπορείς κύριε να κάνεις τίποτε. Εμείς σε πληρώνουμε εδώ πέρα. Εμείς σου δίνουμε το αίμα μας. Και πήγαινε στην αστυνομία τα παιδιά των πολιτικών, όχι τα παιδιά του λαού μας είναι. Τα φτωχαδάκια που πάνε να φάνε ψωμάκι. Να βγάλουν το ψωμί τους, να φροντίσουν και την πατρίδα και την ένωμη τάξη και τους πολίτες. Δηλαδή εμείς τους πληρώνουμε και εμείς δεν έχουμε καμία προστασία. Παρατρέχουν πίσω από τους πολιτικούς και φρουρούν τους πολιτικούς αρχηγούς και τους όποιους άλλους και τους τόσους βασιλιάδες που προέκυψαν μετά την απέλαση του όντως βασιλέως Κωνσταντίνου. Δεν είμαι βασιλικός, αλλά εκεί πάντα πράγματα. Εκεί πάντα πράγματα. Και τα βλέπουμε μόνοι μας. Αλλά σε επιστρέψω και σας λέω και πάλι με συγχωρέστε, αλλά δεν πάει άλλο. Το βλέπετε κι εσείς. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Πολιτικοί νομοθετούν τώρα. Κάτσε. Σκέφτηκε κανείς το κοσμάκι. Ό,τι τους λένε κάνουν. Είδα και μερικοί καλοί δεν ακούγονται πια. Παλιότερα ακουγιόντουσαν και από τον Πασόκ και από την Νέα Δημοκρατία. Και από...
Τώρα τίποτα. Μετά σε οποιοδήποτε και τραγουδάκι. Λοιπόν, και βροχή. Μάλιστα, να επανέλθουμε. Είχε χαρά ο Άγιος μας Νεκτάριος και έχει χαρά κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία η Σιλιβριανή. Και μάλιστα έδωσε και έφτιαξαν ένα πανομοιότυπο στο Άγιον Όρος, στους Δανιηλαίους, της Παναγίας Σιλιβριανής. Και είναι η ιδιαίτερη εικόνα του που είναι και σήμερα στο κελάκι του στην Αίγινα, μπροστά στην οποία είχε γονατίσει αμέτρητες φορές, είχε κλάψει, είχε δοξολογήσει, είχε απαγγείλει τους ύμνους του Θεοτοκαρίου του και πολλές φορές είχε βγάλει και τις άδειες τσέπες του και τις είχε δείξει τη Δέσποινα και τις είπε πως δεν έχουμε χρήματα, κυρία, και πως πρέπει να μας φροντίσετε. Της μιλούσε πάντοτε στον πληθυντικό. Τι ευγένεια είναι αυτή. Ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος μιλούσε απτέσως και την γαλλική γλώσσα. Ποια είναι γλώσσα της ευγενίας, γλώσσα των σαλονιών και γλώσσα της ομορφιάς. Αλλά όπως λένε ήδη οι Γάλλοι, τον πολιτισμό τους και τη γλώσσα τους και την ευγένειά τους, που τα οφείλουν στους Έλληνες, παρακαλώ. Στους Έλληνες. Γι' αυτό και τώρα πρωτοπορούν οι Γάλλοι. Στο Κυπριακό είναι με εμάς. Έστω και αν θέλουν να τη βγούνε στους Άγγλους. Βεβαίως. Βεβαίως. Και τώρα καίνε και τους αραπάδες εκεί. Δεν τι κάνουν. Είναι μπρισμοί αυτοί. Τους φέραν στο αμήν. Τους φέραν στο αμήν τους ανθρώπους. Διαδέ τη γλώσσα μας. Φωνάζουν και μαλώνουν τους Έλληνες που δεν γράφουν στο πολιτονικό και που δεν γράφουν στη σωστή ορθογραφία. Και όσοι δικοί μας σπουδάζουν, ξέρω τι σας λέει, σπουδάζουν εκεί, γράφουν και πολιτονικό και τη σωστή ορθογραφία, όταν είναι να αναφερθούν στην ελληνική γλώσσα ή να γράψουν με την ελληνική γλώσσα. Φωνάζουν εκεί. Φωνάζουν. Και καλά κάνουν. Και είπαν όχι και στο Ευρωσύνταγμα που είναι σύνταγμα του Αντιχρίστου. Πιανούνε όταν βγάνει το χριστιανισμό από το Σύνταγμα. Δεν το καταλαβαίνουν ποιος είναι πίσω. Θέλει και πολύ σοφία να το καταλάβουμε. Αφού όλες οι χώρες της Ενωμένης Ευρώπης είναι χριστιανικές. Έστω και αν δεν είναι ορθόδοξο όπως είναι η Ελλάς και η Κύπρος. Είναι χριστιανικές. Δεν πρέπει λοιπόν στο Σύνταγμα να έχουμε τον Χριστό. Ποιον πρέπει να έχουμε, τον άλλονε. Αυτόν θέλουν να βάλουνε. Και γι' αυτό οι Γάλλοι πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν και θα μας διδάξουν κι άλλα στη συνέχεια. Για να δείτε, θα μας διδάξουν κι άλλα στη συνέχεια. Αλλά να επανέλθουμε πάλι, γιατί το θέμα μας είναι το γενέσιον της Θεοτόκου. Αλλά και αυτά όλα για τη Θεοτόκο είναι. Γιατί είναι η μεγαλύτερη αγάπη και λατρεία της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης και περισσότερο των Ελλήνων μετά τον Χριστό μας, η Παναγία. Δεν έχουμε άλλη αμαρτωλή προς Θεόν. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, δεν έχουμε άλλη μάνα, δεν έχουμε άλλη προστασία, δεν έχουμε άλλη βοήθεια, δεν έχουμε άλλη πρεσβεία θερμή, δεν έχουμε άλλη υπέρμαχο στρατηγό. Έχουμε μόνο εκείνη και όλη εκείνη, και οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμοκαθολικοί και οι Προτεστάντες που τσινάνε. Και κάποτε είπε ο Πάτερ Παΐσιο έναν Προτεστάντη, τώρα εμείς πάμε να προσευχηθούμε στη μανούλα μας. Εσείς δεν έχετε μανούλα. Και τι έγινε εδώ στην ψυχή του Προτεστάντη, που ήταν αγαθός Ισραηλίτης και γη καλή και αγαθή, ήρθαν δάκρυα και του λέει: Πάτερ, πολύ καλά μας είπατε και σας ευχαριστώ. Κανείς μας το είχε πει αυτό. Αλλά από σήμερα και πέρα θέλω κι εγώ να έχω μανούλα, θα γίνω Ορθόδοξος. Μάλιστα. Και οι μουσουλμάνοι, τι βρίζουν την Παναγία, που τη βρίζουμε εμείς οι Έλληνες. Όχι. Τη λένε Δέσποινά μας και Κυρία μας Μαριά. Έτσι λέει στο Κοράνι. Δέσποινά μας και Κυρία μας Μαριά. Τη βρίζουν την Παναγίτσα. Αλλά η Παναγίτσα, είτε τη βρίζουμε είτε όχι, είναι κοντά μας. Δεν μας το κρατάει. Βλέπω ότι είμαστε βλάκες πολλές φορές και ανόητοι και το κεφάλι μας έχει άχυρα. Αλλά μετά και εμείς οι ίδιοι τι κάνουμε, σε εκείνη πάμε. Σε εκείνη καταφεύγουμε. Εκείνη φωνάζουμε. Εκείνη έχουμε. Και δεν μας αφήνει ποτέ. Μας πήρε στο Βυζάντιο με την άλωση και μας πέρασε στην Τουρκοκρατία και μας έκλαιγε και μας υπηρετούσε
και αλλάξαμε και αναγεννηθήκαμε και βγάλαμε νεομάρτυρες και τόσους άλλους υπέροχους και φτάσαμε στα 1821 με εκείνη την υπογραφή και την απαντοχή, την ταύτιση ο Διονύσιος Σολωμός και οι άλλοι ποιητές μας, την Παναγία με την ελευθερία μας. Και είναι η ελευθερία μας, διότι η Παναγία δέχτηκε το Άγιο Πνεύμα και γέννησε το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Κι ούτω Πνεύμα Κυρίου, εκεί και ελευθερία, λέει ο Μέγας Απόστολος των Εθνών. Γιόρταζε λοιπόν ο Άγιος, έφτιαξε αργότερα και την εικόνα της Παναγίας της Συλληβριανής και είχε χαρά μεγάλη και την παρακαλούσε. Να πούμε και κάτι άλλο, η Παναγία η Συλληβριανή είναι εκείνη η οποία ενίκησε στην αυμαχία, παιδιά ήσυχα, του Ναυαρίνου. Στην αυμαχία του Ναυαρίνου, 8 Οκτωβρίου 1827, στην Πύλο, γράφει ένας ιστορικός, ο Σπηλιάδης, πως την παραμονή της ναυμαχίας του Ναυαρίνου 7 Οκτωβρίου πολλοί Τουρκοεγύπτοι, βλέποντας πως θα γίνει ναυμαχία και μπορούσε να νικηθούν, παρότι το πάρα πολύ η τουρκοεγυπτιακή αρμάδα, έβαλαν φωτιά σε όλα τα άχρηστα πλοία και τα έκαψαν με ένα σκοπό, μήπως φυσήξει ούριος άνεμος και σαν άλλα πυρπολικά τα καμένα πλοία πάνε στο στόλο των Ηνωμένων Χριστιανικών Δυνάμεων, των συμμάχων μας, που τους έφερε εκεί ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Θεός και η Παναγία. Αλλά δεν φύσηξε άνεμος και κάηκαν εκεί. Το πρωί της 8ης Οκτωβρίου είδαν οι χριστιανικές δυνάμεις κάτι σαν άνθρωπος να περπατά από το μέρος των Τούρκων, εκεί που είχαν τα πλοία τους δηλαδή. Αράξει να έρχεται κάτι σαν άνθρωπος προς το μέρος των δυνάμεων των χριστιανικών και μάλιστα προς το μέρος των ομοδόξων Ρώσων. Και όταν ήρθα από κοντά είδαν πως ήταν μια εικόνα που περπατούσε, θα λέγαμε, πάνω στη θάλασσα. Έριξαν και την έπιασαν και ήταν η Παναγία η Συλληβριανή. Αντίγραφο της Παναγίας της Συλληβριανής, της πατρίδος του Αγίου Νεκταρίου με το γενέσιο της Θεοτόκου στον Αμέρος και από τ' άλλο την Παναγία ένθρονη με το Χριστό στη Θεία της Αγκάλη. Και σε λίγο έγινε η ναυμαχία και νίκησαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και κατασυνέτριψαν και ετιμώρησαν, θα λέγαμε, γιατί όχι, τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο που τόσα κακά είχε κάνει στην πατρίδα μας εκείνη την εποχή. Ήταν λοιπόν η Παναγία Συλληβριανή η νικήτρια. Το αναφέρει ο ιστορικός, ο Σπηλιάδης, που είναι ο πιο αντικειμενικός στον τρίτο τόμο. Και στα 1922, όπως είπαμε και στην αρχή, με την ανταλλαγή των πληθυσμών και τη μικρασιατική καταστροφή, τώρα εδώ οι δικοί μας οι μεγάλοι κάνουν κουμπαριές με τους Τούρκους, συνοικέσια με τους Τούρκους, έργα στην τηλεόραση με τους Τούρκους. Μην τα βλέπετε αν θέλετε. Τα βλέπετε αν θέλετε. Έχουν ένα σκοπό, να μας μπολιάσουν με τους Τούρκους και να μας κάνουν ένα. Εδώ η Ευρώπη αντιδρά και δεν τους θέλει. Και η Γερμανία και η Γαλλία και άλλοι. Εμείς κάνουμε εδώ, δεν ξέρω τι κάνουμε, τους ανοήτους. Το λιγότερο να πω, τους ανοήτους, για να μην δυσαρεστήσουμε τους μεγάλους. Και έγινε λοιπόν η ανταλλαγή και έφυγαν οι καημένοι Συλληβριανοί, ήρθαν στην κυρίως Ελλάδα, Μακεδονία, και πήγαν εκεί οι Μακεδόνες Τούρκοι, που δεν ήταν Τούρκοι στην ουσία αυτοί οι Μακεδόνες, ήταν Έλληνες εξισλαμισθέντες σε δύσκολους καιρούς και χρόνους. Σήμερα δεν υπάρχει καμία εκκλησία στη Συλληβρία από τη 40, ούτε Μητρόπολης. Μητρόπολης το γενέσιο της Θεοτόκου, πάει η ώρα, το γενέσιο της Θεοτόκου έχει γίνει πλατεία και παίζουν τα τουρκόπουλα και περπατάνε με πόνο οι κρυπτοχριστιανοί.
που τους λένε και πατριώτες, υπάρχουν και εκεί. Και το νεκροταφείο έχει γίνει πάρκο. Η δε εικόνα της Παναγίας της Σιλιβριανής, το πρωτότυπο δηλαδή που ήρθε από τη βασιλεύουσα, προσκυνείται σήμερα, υπάρχει δηλαδή, και προσκυνείται, όπως λέει ο σοφός συγγραφεύς του βιβλίου Άγιος Νεκτάριος, προσκυνείται σήμερα στον τίμιο πρόδρομο της Καβάλας. Όσοι περάσετε από την Καβάλα, ζητήστε την εκκλησία που είναι νοριακή τιμή προδρόμου και περάστε να φιλήσετε την Παναγία της Σιλιβριανή. Είναι ακόμη και τα λείψανα εκεί της Οσίας Ξένης, όσα δεν πήραν, όσα δεν εδόθησαν μάλλον στην Οσία Ξένη του Πειραιός, στην Νίκαια, και στην Οσία Ξένη της Θεσσαλονίκης, και την κάρα του Αγίου Αγαθονίκου. Ευτυχώς που υπάρχει η Μητροπολιτική Ελλάς και ήρθαν όλοι οι Έλληνες της Μικρασίας και του Πόν και της Καπαδοκίας, ή μάλλον οι περισσότεροι, και έγινε ο πληθυσμός της Ελλάδος ομογενής, καθάριος Ρωμαίκος, καθάριος Ελληνοορθόδοξος. Και ξέρετε, είναι αυτό πολύ σημαντικό, γιατί και σήμερα ακόμη το 90% των κατοίκων της Ελλάδος είναι Έλληνες Ορθόδοξοι. Το ξέρετε αυτό? Έλληνες Ορθόδοξοι. Και είναι σημαντικό. Ας το κρατήσουμε αν θέλουμε αυτό. Ας το κρατήσουμε. Και ας μεγαλώσουμε την ομοιοσύνη. Τη χρειάζονται τόσοι που αναπνέουν στη σκλαβιά, στα αλύτρωτα μέρη, αλλά και σε όλη την οικουμένη, με τη νέα τάξη πραγμάτων, η οποία είναι η μεγαλύτερη σκλαβιά και η μεγαλύτερη δικτατορία. Και να ξέρουμε ότι κυβερνά ο Θεός, κυβερνά η Παναγία, κυβερνούν οι Άγιοι. Και λίγα λόγια θα πούμε και αύριο για το γενέσιον της Παναγίας μας, καθώς αναφέρει η παράδοση και οι πατέρες, οι δίκαιοι θεοπάτορες, οι ευσεβείς και πλούσιοι θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα είχαν μεγάλη αγάπη στο Θεό και μεγάλη λατρεία. Ήταν ένθεοι. Είχαν όμως και ένα σταυρό. Δεν είχαν παιδί, γιατί η Άννα ήταν στήρα, και πονούσαν γι' αυτό και παρακαλούσαν το Θεό, και εκείνος δεν έδινε, και περνούσε ο καιρός και αργούσε ο Κύριος και επέμεναν εκείνοι. Και κάποια φορά του πήγε ο Ιακήμ τα δώρα του στο ναό, πρώτος ο ιερεύς του λέει, δεν έχω δικαίωμα να τα πάρω, γιατί δεν έχει τέκνα. Και στο Ισραήλ όποιος δεν είχε τέκνα έχανε την ελπίδα να γεννηθεί από τη γενιά του ο λυτρωτής του κόσμου. Καταλάβατε, ήταν ειδικός λόγος. Σήμερα είναι μια δοκιμασία σίγουρα, αλλά τα αφήνουμε στο Θεό και εκείνος ξέρει καλύτερα, πολύ καλύτερα. Και τότε στενοχωρήθη ο Ιακήμ και λέει της Άννας, θα φύγω, θα πάω στην ερημιά, θα προσευχηθώ και θα νηστέψω, θα παρακαλέσω τον Κύριο να δώσει παιδί, γιατί αν δεν δώσει δεν ξαναγυρίζω, δεν με ξαναβλέπεις. Και έφυγε εκείνος, πήγε στην έρημο, στο βουνό, και ζούσε μόνος, νηστεύων και προσευχόμενος και αγρυπνών. Και η Άννα έμεινε στο σπίτι, πήγαινε, κρυβότανε στον κήπο και προσευχότανε. Είχε την υπερέτρια που την εχλέβαζε. Τη λέει, αν είσαι καλή, θα σου δίνει ο Θεός παιδί. Ποιος ξέρει τι παλιό γυναίκα είσαι, και ας φαίνεσαι καλή και ο Θεός σε τιμωρεί. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη. Και έκλαιγε εκείνη και πονούσε. Ξέρεις τι, να έχεις τον πόνο σου και να στη λένε και από πάνω. Δύσκολα πράγματα. Σταυρός. Και τι γίνεται? Έρχεται άγγελος Κυρίου στην Άννα και της λέει, άκουσε την προσευχή σου ο Θεός, κατά την παράδοση ο αρχάγγελος Γαβριήλ, και θα γεννήσεις παιδί, ένα και μοναδικό, αλλά το υπεροχότερο στον κόσμο. Θα το θυμούνται οι γενιές και θα κάνει το μεγαλύτερο καλό στην πλάση.
Και την ίδια ώρα άλλος άγγελος, γιατί να μην ήταν ο Μιχαήλ, αυτά τα παλικάρια του Θεού, πήγε στον Άγιο Ιωακείμ και του είπε τα ίδια λόγια. Και εκείνος κατέβηκε περιχαρής στο σπίτι του, χαιρετήθηκαν με την Αγία Άννα, πήγαν στην εκκλησία, πρόσφερα δώρα και μετά από 9 μήνες εγεννήθη η Θεοτόκος Μαρία. Και η γέννησή της έφερε χαρά σε όλη την οικουμένη. Το ακούσαμε στα Πολυτίκιο. Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαρά ανεμήνησε πάση την οικουμένη. Γιατί? Γιατί από αυτήν ανέτειλε ο Χριστός, ο Θεός ημών, ο οποίος έλυσε την κατάρα και έδωκε την ευλογία και χάρισε σε εμάς, παιδιά, την αιώνια ζωή. Για πρόσεξε, κύριε Επίτροπε, εδώ πέρα. Την αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, για να τελειώσω, με μύριους τόνους και με ανίποτη χαρά τιμά και γεραίρει και δοξάζει τη γέννηση της Παναγίας, το γενέθλιον της Θεοτόκου. Τα υπόλοιπα πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί, που έχουμε Θεία Λειτουργία 5 με 6 αντί της Παρασκευής. Και την άλλη Τετάρτη, σαν σήμερα πρώτα ο Θεός, 5 με 6 το πρωί πάλι του Τιμίου Σταυρού. 5 με 6 το πρωί θα έχουμε Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα. Και το απόγευμα της Ιδίας ημέρας 2,5 με 3 εσπερινό και στη συνέχεια ομιλία με θέμα χέρις ο του Κυρίου Σταυρός. Τώρα ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ το Ίδρυμα και τις κυρίες, ευχαριστώ τον Ιεροψάλτη και τον Επίτροπο και ευχαριστώ και όλους εσάς που για πρώτη μέρα σήμερα που αρχίσαμε τα κηρύγματα της Τετάρτης ήρθατε με λογισμό και μόνιρο και με αγάπη και κάναμε τον εσπερινό της Παναγίας μας και την ταπεινή αυτή η ομιλία. Αν σε κάτι σας στενοχώρησα, ζητώ συγγνώμη, καθώς και από όλους τους ακροατάς του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ευχαριστούμε και τον σταθμό της Εκκλησίας μας που βάζει την ομιλία μας αυτή κάθε Πέμπτη 5 με 6 όπως ξέρετε. Ευχαριστούμε και τους παράγοντας του σταθμού μας και ευχόμεθα από καρδιάς και από ψυχής χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζουν αύριο. Η Παναγία να είναι βοήθειά μας. Ας ψάλλουμε τώρα τον εθνικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ, η Παναγία βοηθειά μας και του χρόνου. Καλή σας νύχτα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Ευασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη. Ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρισι ον τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, διήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις. Εμπνεύματι βιαίω, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών, και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής, και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ου δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα. Σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς, και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου, όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτών λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 41. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών, και ού παρασιωπήσετε. Πήρεν όποιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου, και λαλίσωσι Ισραήλ, και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ούκ επί τες θυσίες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξω με εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδος το υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σύ εμίσεις σας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιεπλέκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνετε δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μήποτε αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσι με και οικείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με σε όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ως ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλίσε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως εσύ ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστην ποιόν αγαθών, ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισεν οστά ανθρωπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν του επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δυνάμη σου κρινείς με, ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείε ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντον τον Θεόν ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσωση εξομολογήσω με το όνομα της σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερήσωμε και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου, ελυπήθηνε τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργία νεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα σως υπεριστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν την πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν εκρύβηναν απ' αυτού, σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκαν άσμοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνεν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού αρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψον επί Κύριον την μέρη μνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίο. Σι δε ο Θεός, κατάξει αυτού ει φρέαρ διαφθορά. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος που μη ημισεύσωση τα σημέρα αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξυγκυλάσει. Έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου ως και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψωσεν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ερίσατο την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων οι ειδώντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσι εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσίας πίδος κοφής και βιούση στα ότα αυτής, ή τη ούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενον, εν τενή το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αντενερηθήσονται, έπεσε πύρε επ' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετας ακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς, εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη

Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεή. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες εν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν της εχθρής μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου, διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε, αμαρτία στόματος αυτών λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών. Και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση, και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γογγίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του ελαιός σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή, σύψαλο, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου, το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς, συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνον κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμί αλόφιλοι πετάγησα. Τι απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τι οδηγήσει με έως της Ιδουμέας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθεια ανεκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέκ έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι σύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προσθήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια τι σε εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνοματί σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, που μη μεταναστεύσω.
επί το Θεό το σωτήριο.

0: μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέτε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδίσει η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξουμε εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχυράς δρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασόν από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ήτινε σηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμων. Εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν το του κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, και ελπιεί επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες η ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Σοι πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και σοι αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα σασιβίας ημών σοι ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτο. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία, τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και εκυλάδες πληθυνού συσίτων και κράξονται και γάρ η μνήσουση. Ψαλμός 65. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουνε καρδία μου, μη εισακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστος άνσι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστος άνσι λαοί πάντες. Εφραθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστος άνσι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστος άνσι λαοί πάντες. Γιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν. Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπου Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπου σε Νίκο, εξάγων πεπαιδημένου εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσέ ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γη σύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφοριείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσους είναι εν αυτή. Η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των Επουράνιων, βασιλής επ' αυτής, χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνετε όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίν εν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε μην Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νέαν είδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ευασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς, ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου. Εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός σι έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησε. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχήν μου και εγεννήθη εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς ε Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ριστεί είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έπιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλες αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμωσιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και ελεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Συνεχίζοντας τις διηγήσεις μας περί των συγχρόνων αγιορητικών μορφών, θα δούμε σε αυτές τις εκπομπές μας τη μορφή του γέροντος Δανιήλ Κατουνακιώτου, οσίου πλέον της Εκκλησίας μας, από τους νεότερους Αγίους που αγιοκατάταξε η Αγία μας Εκκλησία. Διαβάζουμε στον πρόλογο της Δευτέρας εκδόσεως από το βιβλίο «Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές». Λίγο πιο πάνω από τα φρικαραία καρούλια απλώνονται τα ερημικά κατουνάκια, όπου σε ύψος 300 περίπου μέτρων από την θάλασσα δεσπόζει η μεγάλη καλύβη της ευλογημένης συνοδείας των Δανιηλαίων. Την καλύβη αυτή την κατοίκησε πρώτος ο λόγιος ερημίτης Γεροδανιήλ, ο ιδρυτής της συνοδείας, που το όνομά του προφέρεται στο Άγιον Όρος μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό. Όσοι πατέρες τον επρόλαβαν και τον εγνώρισαν από κοντά, μίλησαν με θαυμασμό για την προσωπικότητά του, πρικισμένη με σπάνια φυσικά και πνευματικά χαρίσματα. Τις περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή του τις συγκεντρώσαμε από τους δύο κακοιμημένους ήδη υποτακτικούς του, τους μακαριστούς πατέρες Γερόντιο και Νύφωνα. Συμπληρωματικά μας βοήθησε και ο σεβαστός προηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου Γαβριήλ. Χρήσιμα και ζωντανά επίσης βιογραφικά στοιχεία προσφέρουν οι σελίδες του μεγάλου νεοέλληνος λογοτέχνου Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη, που είχε την ευτυχία να είναι πνευματικό τέκνο του γέροντος Δανιήλ, αλλά και στα κατάλοιπα χειρόγραφα, μελέτες, συγγράμματα, επιστολές του βιογραφουμένου Αγίου βρήκαμε αρκετό υλικά. Η παρούσα Δευτέρα έκδοσης είναι εμπλουτισμένη με πολλά νέα στοιχεία και στο τέλος έχουν προστεθεί οι νουθεσίες και οι διδασκαλίες του γέροντος Δανιήλ, κάποια δηλαδή αποσπάσματα από κείμενά του. Πράος, ταπεινός, ησύχιος, διακριτικός, ο γέρο Δανιήλ υπήρξε μία από τις εκλεκτότερες φυσιογνωμίες του αγιορητικού και γενικότερα του σύγχρονου ορθόδοξου μοναχισμού. Αυτό εύκολο θα το διαπιστώσει ο αναγνώστης μελετώντας σε αδρές γραμμές την πορεία του βίου του. Και όπως έγραφε και ο μεγάλος συγγραφέας Θεοτοκάς, το πορτρέτο του θυμίζει τις αυστηρές, οχρές και έντονες από συμπυκνωμένη ψυχική ζωή φυσιογνωμίες των Αγίων στις τοκογραφίες των μονών. από την Σμύρνη στον Άθο. Εξημέρωνεν η εορτή της Αγίας Μαγδαληνής. Σπογγίζον τον ιδρώτα μου εισήλθον, παρακολουθούμενος από τι δέος. Δεν είναι το ναός το μέρος όπου εισήλθον, αλλά το στολισμένος ο σαν ναός. Ή το ευκτήριον, ενώ ο Γεροδανιήλ μη έχουν ίδιο ναόν, εδιάβαζε τις ακολουθίες με τους δύο υποτακτικούς του. Ήσαν εκεί και οι τρεις, ο καθένας ακουμβών εις την ασκητική πατερίτσα του, κατασκευασμένη προχείρως από κλόνων καστανέας. Είχον εκεί τας Αγίας εικόνας των, τα βιβλία των, το θυμιατό των και έψαλον. Εκεί πρωτοείδα τον γέρο Δανιήλ. Μόλις ήκουσε το όνομά μου, έδειξε ειλικρινή χαράν ως αν έβλεπε αρχαίον την άμαθητήν του και δεν ήξευρε, καθώς λέγει ο λόγος, πώς να με περιποιηθεί. Μετά των εσπερινών, αναπαυθέντες εις την ωραίαν απλοταριάν, επί μακρόν, ελάβουμεν τα συνήθη της ερήμου αναψυκτικά. Μία καραμέλαν και ποτήριον ψυχρού ύδατος, έχοντες ενώπιόν μας το εξαίσιον μεγαλείου του πόντου, ώστις η πλούτο απέραντος μέχρι των βορείων σποράδων. Κατόπιν εδυπνήσαμεν προς χάρη μου, διότι η ερημίτε άπαξ της ημέρας εσθίουσιν, την ενάτην ώρα πάντοτε, εισελθόντες εις την μικράν τράπεζαν, λάμπουσαν από τις καθαριότητος. Ο μοναχός Ιωάννης, ο οποίος είχε και το διακόνημα του μαγείρου, παρέθηκε νημήν ασκητικά βρώματα, δηλαδή φιδέν νερόβραστον και φρούτα και παξιμάδιον γευστικότατον και γλυκύτατον. Εκείνο όμως που μου άφησε ανεξαλείπτους εντυπώσεις ή το η νίξ των κατουνακίων. Αφού εδυπνήσαμεν εν τη πενιχρά της καλύβης τραπέζι απολαυστικότατα, διότι η Κυρία Θεοτόκος ευλόγησε τα παραταθέντα λιτά βρώματα και έγιναν γλυκύτατα, εξήλθομεν και εκαθίσαμεν στο ύπεθρον έξω επί πετρινών αναπαυτικών καθισμάτων, έμπροσθεν της μικράς αιθούσης της φιλοξενίας, να λάβουμεν τα επιδόρπια. Άτινα ήσαν λόγοι αποστάζοντες ουράνιων λιγασμών του γέροντος Δανιήλ λόγοι. Εκεί διήλθομεν μακράς ώρας συνομιλούντες, έχοντες κατενόπιον ημών των λαμπυρίζοντα πόντων από τας αργυροχρήσους της Ελλήνης ακτίνας. Κατόπιν προχωρούσε στις νυχτός, εδιαβάσαμεν το απόδειπνον έξω εις την Απλουταριάν, μεθό ο γέρον απεσύρθη εις εξομολόγησιν των δύο πνευματικών του τέκνων, όπερ γίνεται καθεκά στη νύχτα, ενώ εγώ παρέμενον ως εν εξτάση ενώπιον του μεγαλοπρεπούς εκείνου πανοράματος και μόλις το μεσονύκτιον απεσύρθην εις την ετοιμαστήσαν μη τόσον ευγενός κλίνην, αναλογιζόμενος τα καλά της ερήμου, άτινα πρώτη φορά έβλεπον. Έτσι αφηγείται ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης με του βοριά τα κύματα την πρώτη του εκείνη αξέχαστη συνάντηση με τον πνευματικό του πατέρα γέρο Δανιήλ. Πόσες φορές αλήθεια θα κάθισαν τριγύρω του στην Απλοταριά ο Αλέξανδρος και τα καλογέρια του γέροντος για να ακούσουν μαζί με τους λόγους τους αποστάζοντας ουράνιων γλυκασμών και αναμνήσεις από το παρελθόν, από την προσωπική του ιστορία. Πώς ξεκίνησε η ζωή του, τι πέρασε, πού έφτασε. Ο γέρο Δανιήλ, σήμερον Όσιος Δανιήλ ή Δημήτριος Δημητριάδης κατά κόσμον, γεννήθηκε το 1846 στη Σμύρνη, την πόλη που έκλαψε όσο λίγες πολιτείες τον χαμό του μικρασιατικού ελληνισμού. Οι γονείς του ονομάζονταν Σταμάτιος και Μαρία. Ο Θεός τους χάρισε τρεις γιους, τον Γεώργιο, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτριο, και τρεις κόρες, την Εκατερίνη, την Άννα και την Παρασκευή. Ανάμεσα στους γιους, ο Δημήτριος ήταν ο μικρότερος. Για τη μητέρα του ξέρουμε πως καταγόταν από το γένος των Γεναδοπούλων. Οι δε πρόγονοι του πατέρα του προέρχονταν από την Δημητσάνα της Πελοποννήσου. Ο πατέρας του, Σταμάτιος Δημητριάδης, ασκούσε το επάγγελμα του οπλοποιού και ο μικρός Δημήτρης πήγαινε κάθε τόσο κοντά του και περιεργαζόταν στο εργαστήριό του. Μα περισσότερο σύχναζε σε ένα άλλο πνευματικό οπλοποιείο που ανήκε στον Μπαρμπαναστάση. Απλός άνθρωπος ο Μπαρμπαναστάσης, με λίγα γράμματα αλλά με θερμή πίστη και μεγάλη αρετή, όπλησε τον Δημήτρη με τα όπλα του φωτός. Το κατάστημά του, που έφτιαχνε και πουλούσε σαπούνι, το είχε μετατρέψει σε ασκητική παλέστρα. Δεν έλειπαν από εκεί ούτε οι κρεμαστήρες για τις ολονύχτιες προσευχές. Ο κόσμος συνήθιζε να τον λέει «ο σαπουντζής ο Άγιος» και οι νεανικές καρδιές που τον πλησίαζαν δέχονταν το λόγο του Ευαγγελίου σαν γη αγαθή. Κάθε Κυριακή μάλιστα έπαιρνε τον όμιλό του και έκανε εκδρομές στην αγνή φύση, μακριά από την πνικτική ατμόσφαιρα της πόλεως, μελετούσαν, προσεύχονταν, ανέπνεαν το οξυγόνο του Θεού. Δεν μπορούσε ποτέ να λησμονήσει ο Γεροδανιήλ σε όλη του την κατοπινή ζωή τα όσα του πρόσφερε ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος. Ο Δημήτρης διακρινόταν βέβαια για τις ικανότητές του στις σπουδές που έκανε τότε στην περιώνυμη Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Πάντοτε αρίστευε. Τα σχολικά όμως μαθήματα δεν ήταν ικανά να του τραβήξουν όλο του τον πόθο και την φροντίδα. Η μεγάλη του αγάπη ήταν άλλη, τα Ιερά Βιβλία, η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες. Τα μελετούσε ακατάπαυστα. Οι νηπτικοί που ασχολούνται με τα ύψη της πνευματικής ζωής τον είχαν μαγνητήσει στην κυριολεξία. Και συνέβη κάτι το απίστευτο. Την φιλοκαλία που άλλοι στην ηλικία του δεν ξέρουν καλά-καλά αν υπάρχει, αυτός κατόρθωσε να την αποστηθίζει. Στις σελίδες της ο γιος του οπλοποιού έβρισκε ακαταγόνιστα όπλα για να αναμετρηθεί με τον εχθρό. Ζώντας λοιπόν στο δικό της κλίμα, δεν άργησε να ξεφυτρώσει μέσα του σιγά σιγά ο πόθος της αφιερώσεως. Η εισάγγελη ζωή των μοναχών τον γοήτευσε. Σκεφτόταν πια να εγκαταλείψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον κόσμο. Αν θέλετε να δείτε αρετή και αγιότητα, να πάτε στα Αγιονόρος, τους έλεγε ο Μπαρμπαναστάσης κάθε φορά που του εξέφραζαν θαυμασμό για την άσκησή του. Το Άγιον Όρος, ο Άθος. Μες στον ορίζοντα της καρδιάς του, ο Δημήτρης έβλεπε να αχνοφέγγει το μεγαλείο του, το ασκητικό, το βυζαντινό του μεγαλείο. Άραγε να ήταν αυτό το βουνό που τον περίμενε στο μέλλον. Ένας αγιορείτης πνευματικός που έμενε τότε στην Σμύρνη, στο μετόχι της Μονής Χιλανδαρίου, του είχε πει σχετικά: «Ανάμεσα σε τόσους νέους που εξομολογώ, σε σένα μόνο παιδί μου διέκρινα αυτόν τον πόθο. Φαίνεται πως είναι θέλημα Κυρίου να γίνεις καλόγερος στο Άγιον Όρος». Κάθε θεάριστη επιθυμία όμως δοκιμάζεται. Ήταν φυσικό λοιπόν να δοκιμαστεί και μάλιστα σκληρά και του Δημήτρη η επιθυμία, όταν πέθανε ξαφνικά ο πατέρας του. Τι απροσδόκητος πειρασμός! Τώρα έπρεπε να γίνει αυτός ο προστάτης της οικογενείας. αναγκάστηκε τότε να κοιτάξει για λίγο το σπίτι του και να ασχοληθεί με το εμπόριο. Συγχρόνως όμως είχε ιδρύσει ένα σύλλογο από ευσεβείς νέους στους οποίους εδίδασκε τις χριστιανικές αλήθειες και τους οθούσε στο δρόμο της αρετής. Διψούσε να σκορπίσει και γύρω του τη φλόγα της πίστεως και της θεοσεβίας. Δεν πέρασε όμως πολύ καιρός όταν ένα πρωί πήρε την μεγάλη απόφαση. Με την ευλογία του πνευματικού του σε ηλικία 19 ετών εγκατέλειψε τα εγκόσμια και ξεκίνησε να βρει το λιμάνι της ψυχής του. Κανένας δεν ήξερε τίποτα. Είχε ακούσει πως στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου υπάρχουν ιερά προσκυνήματα και μοναστήρια με ενάρετους μοναχούς και σκέφτηκε να τα περιοδεύσει. Επισκέφθηκε το Μέγα Σπήλαιο, την Αγία Λαύρα, την Ίδρα, την Τίνο, την Πάρο και πολλά άλλα. Στην Πάρο, στο μονίδριο του Αγίου Γεωργίου, βρήκε τον πνευματικό πατέρα Αρσένιο που ασκήτευε εκεί και ζωντανός ακόμα τιμόταν σαν όσιος. Η συνάντησή του με τον Άγιο εκείνο ασκητή υπήρξε σταθμός στη ζωή του. Παρακάλεσε μάλιστα να μείνει κοντά του. Ο ασκητής όμως, φωτισμένος όπως ήταν από τον Θεό, του υπέδειξε την ασκητική παλέστρα. «Να πας παιδί μου καλύτερα στο Άγιον Όρος, στο κοινόβιο του Αγίου Παντελεήμονος». Τον ενίσχυσε πολύ στο ξεκίνημά του. Του έδωσε από την πείρα του σοφές οδηγίες και συμβουλές. Στο τέλος μάλιστα προείπε πως θα τελειώσει τη ζωή του στους πρόποδες του Άθου, όπως και έγινε. Η μητέρα του Δημήτρη σε όλο αυτό το διάστημα ήταν απαρηγόρητη. «Να φύγει κρυφά», έλεγε και ξανά έλεγε. «Να φύγει χωρίς να μου πει τίποτα. Αυτό δεν μπορώ να το συγχωρήσω». «Γιατί? Γιατί μήπως εγώ δεν σέβομαι το Θεό? Γιατί δεν ζήτησε την ευχή μου?» «Ω Παναγιά μου, σε θερμο παρακαλώ, μην επιτρέψεις να γίνει μοναχός αν δεν έρθει να με αποχαιρετήσει και να πάρει την ευχή μου». Μετά την Πάρο επισκέφθηκε την Ικαρία, όπου γνώρισε ενάρετους μοναχούς και έλαβε μεγάλη ωφέλεια. Ανάμεσά τους ξεχώριζε σαν φωτεινό αστέρι ο ιερομόναχος Ισίδρος, μαθητής του θαυμαστού Αβά Απολό του μεταθάνατον Ευωδιάσαντος. Ενώ η ευσεβής μητέρα εικέτευε την Θεοτόκο, το πλοίο με τον γιο της έφευγε από την Ικαρία, περνούσε την Χίο και έπλεε προς βοράν. Τότε, πράγμα ανέλπιστο, ένας αντίθετος άνομος τον ανάγκασε να πλεύσει και να προσορμιστεί στο λιμάνι της Σμύρνης. Ο Δημήτρης, χωρίς να το περιμένει, έπειτα από απουσία 9 μηνών βρέθηκε στην πατρίδα του, με τις επίμονες παρακλήσεις κάποιου παλιού φίλου του που συνάντησε στην προκυμαία, αποφάσισε να επισκεφτεί το σπίτι του. Η μητέρα του είδε το γεγονός σαν θαύμα και δεν ήξερε πώς να ευχαριστήσει τη Θεοτόκο, γιατί άκουσε τις προσευχές της. Όταν αργότερα ο γιος της φιλούσε το χέρι της και την αποχαιρετούσε, το ευχήθηκε δακρυσμένη: «Τώρα παιδί μου, πορεύου εν ειρήνη και η χάρις του Θεού να σε προστατεύει στον δρόμο που διάλεξες». Ας σημειωθεί πως η ευσεβής αυτή γυναίκα απέθανε το 1892 στον επάνω μαχαλά της Σμύρνης, αφού αξιώθηκε εξ αποκαλύψεως να προγνωρίσει την ημερομηνία του θανάτου της. Από τέτοιες ευλογημένες και άγιες μητέρες πώς να μην προέλθουν άγιοι βλαστοί? Στον ζυγό της υπακοής. Το πλοίο έπειτα από την απρόσμενη παρέκκληση συνέχισε κανονικά την πορεία του και περνώντας από τη λίμνο κατευθύνθηκε προς το Άγιον Όρος. Η κορφή του Άθο φάνταζε γεμάτη ιερή μεγαλοπρέπεια στα μάτια του εκστατικού επιβάτη. Οι μεγάλες μονές επρόβαλαν μία-μία σαν κάστρα πνευματικά που τα έθεσαν εκεί οι εραστές του Θεού, προμαχώνες ηρωισμού στον πόλεμο προς τα σαρχάς και προς τας εξουσίες του σκότους. Και η Θεοτόκος, η κυρία του τόπου, την οποία τόσο ευλαβεί το Δημήτρης, η υπέρμαχος στρατηγός, ενίσχυε από ψηλά με την χάρη της τους αγώνες των παιδιών της. Δεν τον απασχολούσε το που θα πάει. Ο πατήρ Αρσένιος του είχε υποδείξει τον στίβο. Ήξερε λοιπόν ότι τον περιμένει το κοινόβιο του Αγίου Παντελεήμονος. Παρέπλευσαν πολλά μοναστήρια και στο τέλος αντίκρισαν τον επιβλητικό όγκο του. Σε αυτό το πνευματικό φρούριο θα αποδηθεί στους ασκητικούς άθλους κάτω από την σκέπη του μεγαλομάρτυρος Ιαματικού Παντελεήμονος. Τότε η αδελφότητα της Μονής αριθμούσε 250 πατέρες Έλληνες και Ρώσους. Οι Ρώσοι ήσαν λιγότεροι, αλλά διαρκώς αύξαναν και μαζί τους μεγάλωνε και το συγκρότημα της Μονής με τεράστιες οικοδομές. Μπαίνοντας σήμερα μέσα στην αυλή της, τα χάνεις. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε κανένα παλάτι της τσαρικής Ρωσίας. Σε αυτό το μοναστήρι επεκράτησαν σιγά σιγά οι Ρώσοι. Έχτισαν κολοσιαία κτίρια, δεδαλώδη, με σκάλες επιβλητικές, εκκλησίες σαν την Αγία Σκέπη και τον Άγιο Αλέξανδρο Νεύσκη, φορτωμένες στο χρυσάφι και στο αστίμι. Αχανή τράπεζα, μεγαλοπρεπές καμπαναριό, όπου βρίσκεται η τεράστια εκείνη καμπάνα, η οποία ζυγίζει 12.000 οκάδες από τις μεγαλύτερες του κόσμου. Όταν χτυπάει κάνει σεισμό και ο ήχος της φθάνει ως τις καριές. Το μοναστήρι έφτασε κάποτε να αριθμεί 3.000 μοναχούς. Τώρα με το καθεστώς που επικράτησε στη Ρωσία έμειναν ελάχιστοι πια πατέρες. Ηγούμενος της Μονής ήταν από το 1832 ο αρχιμανδρίτης Γεράσιμος από την Δράμα. Ο Δημήτρης παρουσιάστηκε μπροστά του, έβαλε μετάνοια και παρακάλεσε να τον δεχθούν στο κοινόβιο. Ο ηγούμενος συζήτησε το θέμα και με άλλους πατέρες. Μερικοί σαν έμαθαν ότι κατάγεται από την Σμύρνη, έφεραν αντιρρήσεις. «Εμείς δεν κοινοβιάζουμε ανθρώπους που προέρχονται από τη Σμύρνη», του είπαν. «Γιατί δεν τους κοινοβιάζετε», ρώτησε. «Τους γνωρίζουμε καλά τους Σμυρνιούς. Κρατήστε με σας παρακαλώ και αν δεν σας ευχαριστήσω τότε διώξτε με», τους είπε σταθερά. Οι πατέρες που είδαν τον πολύ του ζήλου αποφάσισαν να τον κρατήσουν. Αργότερα μάλιστα το έλεγαν χαριτολογώντας: «Εσύ εδικαίωσες τους Σμυρνιούς». Έτσι έγινε δεκτός και συγκαταρρυθμίθηκε στους δοκίμους. Του έδωσαν σαν πρώτο διακόνημα να υπηρετεί τον ηλικιωμένο άνω των 85 ετών μοναχό Σάβα. Ο Γεροσάβας καταγόταν από την Κεσάρια. Νεότερος είχε παίξει σπουδαίο ρόλο στην όλη εξέλιξη της Μονής. Τώρα ήταν απόμαχος και περνούσε ήσυχα τα τελευταία του χρόνια σε ένα κάθισμα έξω από το μοναστήρι. Και μια διευκρίνηση. Κάθισμα λέγεται μια ησυχαστική καλύβη που βρίσκεται συνήθως κοντά σε ένα μοναστήρι. Σε αυτό ασκούνται ένας, δύο ή και περισσότεροι μοναχοί που εξαρτώνται και τροφοδοτούνται από την Μονή. Όταν τον πλησίαζε στο Γεροσάβα, δοκίμαζες κατάπληξη από την απέραντη μνήμη του. Μπορούσε να διηγείται μεταξύ άλλων με κάθε λεπτομέρεια παλιές μοναστηριακές ιστορίες σαν να είχαν γίνει χθες. Αλλά ήταν ίσως από τα γερατιά αρκετά ιδιότροπος και έπρεπε να διαθέτει κανείς κεφάλαια υπομονής για να τον υπηρετήσει. Υπομονή ακόμα χρειαζόταν στις προγραμματισμένες δοκιμασίες ή φαινομενικά σκληρές αντιμετωπίσεις που καταργάζονται τον δόκιμο μοναχό στην ψυχή και στο σώμα. Οι παλιοί πεπειραμένοι πατέρες του Άγιον Όρος γυμνάζουν τους νέους με ένταση αλλά και με αγάπη. Το προσωπείο πρέπει να εξαφανιστεί εκεί, οι εγωισμοί να λείψουν, το θέλημα να ξεριζωθεί, τα εξογκώματα να ισοπεδωθούν και η ψυχή να βγει απλή, καθαρή, νικήτρια, όπως ένας αιματόβρεκτος μάρτυρας. Ο δρόμος του υποτακτικού είναι η απάρνηση και ο σταυρός. Θα περάσει από εκεί για να φτάσει στην δόξα, στην πραγματική ελευθερία. Ο δόκιμος λοιπόν, σύμφωνα με την εντολή της μονής, θα φρόντιζε τον Γεροσάβα στο κάθε τι. Θα καθάριζε το κάθισμα, θα ετοίμαζε το φαγητό, θα έπλαινε τα ρούχα. Αλλά δεν ήσαν μόνο αυτά. Έπρεπε να σηκώνει με καρτερία κάθε παρατήρηση, δίκαιη ή άδικη. Σε όλες αυτές τις δυσκολίες έδειξε διαγωγή άψογη. Όταν ο Γεροσάβας, χωρίς να υπάρχει λόγος, τον μάλωνε με την βαριά ανατολίτικη προφορά του, ανακατεύοντας τα ελληνικά με τα τουρκικά, εκείνος έσκυβε ταπεινά και έλεγε συντετριμένα: «Ευλόγησον γέροντα». Ένα Σάββατο καθάριζε ο Δημήτρης το εκκλησάκι του καθίσματος. Ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Τρίφωνα, πολύ κομψό και στρωμένο με μαρμάρινες πλάκες. Αφού έπλυνε με επιμέλεια τα μάρμαρα και τα έκανε να λάμπουν, το επισκέφτηκε ο Γεροσάβας. Έβγαλε από την τσέπη του ένα λευκό μαντίλι, σκούπισε με αυτό το πάτωμα για να μαζέψει τάχα τη σκόνη και έτσι βρήκε αφορμή για να ταπεινώσει τον δόκιμό του. «Να λέει το λοσούν, να λείπει τέτοιο καθάρισμα. Καθαριώτης είναι αυτή. Δεν βλέπεις που μαυρίζει το μαντίλι? Δεν λένε τα βιβλία «Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου»?» Έτσι δοκιμαζόταν ο υποψήφιος μοναχός, αλλά δεν έπαβε ποτέ να ακτινοβολεί από ταπείνωση, πραότητα και αγάπη. Για όλες του αυτές τις αρετές ο Γεροσάβας τον εξετίμησε βαθιά και όταν αργότερα τον αποχωριζόταν γιατί άλλαζε διακόνημα, δεν εδίστασε να του ζητήσει συγνώμη για τη συμπεριφορά του. Η δεύτερη υπηρεσία που του ανέθεσε το μοναστήρι ήταν σε κάποιο άλλο κάθισμα όπου έμεναν δύο βούλγαροι μοναχοί. Είχαν το διακόνημα του μουτάφι, δηλαδή έφτιαχναν ντορβάδες και άλλα τρίχινα είδη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έτυχε να είναι αρκετά αυστηροί και όμως ήταν στήλος υπακοής ακλόνητος και τα στραβά τα έβλεπε ίσια. Κάθε Παρασκευή, παραδείγματος χάρη, συνήθιζαν να προσεύχονται για τις ψυχές των και κοιμημένων με το κουποσκήνι. Όταν μια τέτοια φορά ήρθε η σειρά του δοκίμου, εκείνος έκανε την δέηση σωστά, βάζοντας το αντικείμενο στην αιτιατική του πληθυντικού: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον τους δούλους σου». Μα οι Βούλγαροι του έβαλαν τις φωνές: «Βρε αγράμματα, δεν λένε τους δούλους σου, αλλά των δούλων σου. Να είναι ευλογημένο γεροντάδες, τον δούλο σου θα λέω από εδώ και πέρα», απάντησε το γνήσιο τέκνο της υπακοής. Θα είχε οπωσδήποτε διαβάσει τον Άγιο Βαρσανούφιο τα παρακάτω λόγια, πηγή υπομονής και δυνάμεως: «Πόνισον του κόψε το θέλημά σου εν πάσιν. Εις θυσίαν γαρ λογίζεται το ανθρώπο και τούτο εστί το ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Ο μοναχός Πάτερ Δανιήλ. Η συμπεριφορά του Δημήτρη στο διάστημα της δοκιμασίας είχε συγκινήσει τους πατέρες της Μονής. Ο ηγούμενος, που πληροφορήθηκε για την καρτερία και την υπομονή του, τον πήρε μέσα στο μοναστήρι και του έδωσε το διακόνημα του Μουτάφη. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ήρθε η μεγάλη ημέρα της ζωής του, η ημέρα της μοναχικής κουράς. Την ημέρα αυτή ο γέρο Δανιήλ θα τη θυμόταν με συγκίνηση παντοτινά. Θα θυμόταν τη στιγμή που τον οδηγούσε από το χέρι ο γέροντάς του για να προσκυνήσει μία-μία τις Άγιες εικόνες, ενώ οι ψάλτες έψαλαν το τροπάριο «Αγκάλας Πατρικάς». Εκείνα τα λόγια, εκείνες τις συγκλονιστικές ευχές της κουράς που αποπνέουν ευαγγελικό άρωμα, δεν θα τις ξεχνούσε ποτέ. «Σόφισον αυτόν αναλαβήν των θηρεών της πίστεως, ενώ δινήσετε πάντα τα βέλη τα πεπειρωμένα σβέσε και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε και την μάχαιραν του πνεύματος, ο εστί ρήμα σου, αντιλαμβανόμενος της αλαλίτης της καρδίας αυτού στεναγμής. Συναρρύθμισον αυτόν της εκλεκτής σου, κατασκεύασον αυτόν όργανον εναρμόνιον, ψαλτήριον τερπνών του Πνεύματος του Αγίου». Εκείνο το φοβερό άγγελμα του ιερέως τον είχε καθυλώσει από δέος, αλλά και από ανίποτη χαρά. «Ιδού, ο Χριστός αοράτος πάρεστη, βλέπε ότι ουδή σε αναγκάζει ελθύν επί τούτο το σχήμα. Βλέπε ότι σύ εκ προθέσεως θέλεις τον αραβόνα του μεγάλου και αγγελικού σχήματος». «Ναι, τιμιε πάτερ, εκ προθέσεως», είχε αντυχήσει με πεποίθηση τότε η φωνή του. Όταν πια τελείωσε το Άγιο Δράμα της Κουράς, ένα δράμα που είναι η συμβολική επανάληψη της ιστορίας του ασώτου Ιού, πρόβαλε ένας καινούριος άνθρωπος φορώντας την στολήν την πρώτην, ο μοναχός Πατήρ Δανιήλ. Επειδή ο ηγούμενος ήταν σε προχωρημένη ηλικία και δεν του ήταν εύκολο να παρακολουθεί πάντοτε το πρόγραμμα της μονής, κρατούσε τον μοναχό τώρα πια πατέρα Δανιήλ στο ηγουμενείο για να του διαβάζει τις ακολουθίες. Ημέρα με την ημέρα ο πατήρ Δανιήλ κατακτούσε με την υπακοή, με την ευγένεια, με την καλοσύνη του όλο το μοναστήρι. Τον αγαπούσαν οι πάντες. Και δεν τον αγαπούσαν μόνο, αλλά και τον εσέβονταν, μικροί και μεγάλοι. Τα θεμέλια για την ευλογημένη τέχνη της αγιογραφίας τα έβαλε εδώ, στο Ρωσικό Μοναστήρι, έχοντας ως διδάσκαλό του τον αδελφό της Μονής, πατέρα Διονύσιο. Πόσο συνέδεσε την ζωή του με τις ιερές εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων. Μέχρι το τέλος της ζωής του τον συνόδευε ο τίτλος του αγιογράφου. Ήταν ένας αγιογράφος με συνέστηση της αποστολής και της διακονίας του. Ήταν ένας αγιογράφος που δίπλα στον πόθο και τον κόπο να ιστορήσει πάνω στο σανίδι όσο πιο τέλεια μπορούσε τον Κύριό του, είχε και τον αγώνα να μορφώσει Χριστόν μέσα στην καρδιά του. Ήταν ένας αγιογράφος με πνευματική ζωή, με χέρια καθαρά και φωτισμένο νου. Μερικά έργα του σώζονται ακόμα στον αγιογραφικό οίκο που μένουν τώρα τα πνευματικά του αγκόνια, οι Δανιηλαίοι. Τα έργα του αυτά κάνουν πιο ζωντανή την παρουσία του οσίου πλέον γέροντος Δανιήλ στα Κατουνάκια. Δοκιμασίες. Στο Ρωσικό λοιπόν μοναστήρι η ζωή του κυλούσε ήσυχα και δημιουργικά. μα είναι κλήρος των εκλεκτών του Θεού και οι δοκιμασίες και τα χτυπήματα. Έτσι την ήρεμη ροή του χρόνου τη συνετάραξε ένας σοβαρός κλειδονισμός της υγείας του. Προσευλήθηκε από οξία νεφρίτιδα. Η οδυνηρή αυτή αρρώστια έγινε σιγά σιγά χρονία και τον ταλαιπωρούσε συνεχώς με σφοδρούς πόνους, πυρετούς, κεφαλαλγίες και ζαλάδες. Εν τω μεταξύ κι άλλος πειρασμός. Μια διχόνοια ξέσπασε στο μοναστήρι ανάμεσα στους Έλληνες και τους Ρώσους μοναχούς. Γύρω στα 1876 απέθανε ο Έλληνας ηγούμενος Σάββας και η εκλογή του νέου ηγουμένου ήταν προβληματική, γιατί οι Έλληνες τον ήθελαν Έλληνα και οι Ρώσοι Ρώσο. Ασυμφωνία, ανομαλία, μεγάλος πειρασμός. Ο πατήρ Δανιήλ είχε ψηφιστεί τότε για την ακεραιότητα του χαρακτήρους του με κοινή ψήφο Ελλήνων και Ρώσων, γραμματεύς της Μονής, βρέθηκε στο κέντρο του αναβρασμού. Καθημερινώς χτυπούσαν πάνω του τα κύματα των αντιθέσεων. Η υπόθεση έφτασε ως την Κωνσταντινούπολη και 4 μοναχοί εκπρόσωποι, 2 Έλληνες, ο ένας ήταν ο πατήρ Δανιήλ, και 2 Ρώσοι, παρουσιάστηκαν στον τότε πατριάρχη Ιωακήμ τον Δεύτερο που καταγόταν από τυχείο. Στην περίπτωση αυτή, ο πατήρ Δανιήλ με ευθύτητα καρδίας και θάρρος υπερασπίστηκε την αλήθεια. Στοιχίζει όμως να ομολογεί κανείς θαραλέα την αλήθεια και στον πατέρα Δανιήλ η στάση αυτή επέφερε την οριστική απομάκρυση από το κοινόβιο του Αγίου Παντελεήμονος και ακόμη την εξορία από το Άγιον Όρος για αρκετό χρόνο. Βαδίζοντας στο δρόμο της εξορίας πέρασε και από την Θεσσαλονίκη. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ήταν τότε ο Ιωακήμ, ο μετέπειτα διαπρεπής πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γνωστός ως Ιωακήμ ο Τρίτος ο Μεγαλοπρεπής. Ο εξόριστος επισκέφθηκε τον ιεράρχη και του διηγήθηκε τα συμβάντα. Εκείνος από την πρώτη στιγμή τον περιέβαλε με πατρική στοργή. «Εσέ τέκνον μου», του είπε, «έπρεπε η Εκκλησία να σε στεφανώσει με κλάδων ελέας δια του αγώνα σου υπέρ της αληθείας και όχι να σε εξορίσει». Η αγάπη και η κατανόηση που βρήκε στο πρόσωπο του Ιωακήμ ήταν δροσιά και ανακούφιση στον πόνο της εξορίας. Ο Μητροπολίτης τον κράτησε κοντά του 10 ημέρες και μετά φρόντισε να τον τακτοποιήσει στην Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας στην Κωμόπολη Βασιλικά κοντά στη Θεσσαλονίκη, όπου επρόκειτο να παραμείνει για 6 μήνες. Για το μοναστήρι αυτό η παρουσία του πατρός Δανιήλ ήταν ευλογία Θεού. Οι μοναχοί εκεί είχαν άγνοια και ζούσαν χαλαρά. Στις άνοικμες και ξερές εκείνες ψυχές ο ερχομός του θα φυσήξει ένα ζωογόνο άνεμο πνευματικότητος. Με την ενάρετη ζωή του, με τις πλούσιες γνώσεις του, με τον γλυκύ διδακτικό του τρόπο, ο πατήρ Δανιήλ αναδιοργανώνει την ζωή των μοναχών. Τους πείθει μάλιστα να εφαρμόσουν το αγιορείτικο τυπικό και έτσι το μοναστήρι μεταβάλλεται σε τέλειο αγιορείτικο κοινόβιο. Αφοσιώθηκαν στο πρόσωπό του απεριόριστα και όταν αργότερα επέστρεψε στο Άγιον Όρος ήσαν όλοι τους απαρηγόρητοι. Την ημέρα δε που έφευγε από εκεί τον συνόδευαν 35 μοναχοί μέχρι το χωριό Γαλάτιστα, απόστασης αρκετών χιλιόμετρων, και καθώς τον αποχαιρετούσαν επιπεσόντες επί των τράχελων αυτού κατεφύλων αυτών οδυνόμενοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Σήμερα εορτάζουμε το γενέθλιο της Θεοτόκου. Μαζί όμως συγχρόνως είναι και η Κυριακή πρώτης υψώσεως του Σταυρού. Ετοιμάζει δηλαδή η Εκκλησία μας τον Χριστό για τη μεγάλη εορτή της υψώσεως για να προσκυνήσει το Κύμιο Ξύλο. Έτσι τυχαίνει να έχουμε δύο εορτές. Αλλά θα προτιμούσα σήμερα, γιατί προχθές είπαμε για το Τίμιο Σταυρό την Παρασκευή, θα προτιμούσα σήμερα να πούμε έτσι δύο λόγια για το γενέθλιο της Θεοτόκου, για την εορτή αυτή τη μεγάλη. Και σκεφτόμουν ότι πόσο χάνετε μερικές φορές εσείς οι πιστοί που δεν έρχεστε νωρίς στην ακολουθία. Υπάρχουν τόσο όμορφα τροπάρια στην εορτή επάνω, που έχουν και θεολογία, έχουν το νόημα της εορτής και καθυστερείτε λίγο και έρχεστε μόνο στη Θεία Λειτουργία. Ενώ υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος στον Όρθρο, στην Εσπερινό, σε όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω αυτό έτσι να το λάβετε υπόψη σας, διότι ωφελείται πολύ η ψυχή με τα τροπάρια της εορτής. Λοιπόν, ξεκινούσε ένα τροπάριο χθες στον Εσπερινό και έλεγε το εξής. Σήμερα λέει ότι νοερής θρόνησε επαναπαυόμενο σωτήρ, θρόνον Άγιον επηγήσε αυτού προετοίμασε. Αυτός δηλαδή που είναι στον θρόνο του Θεού, που είναι ο Θεός δηλαδή, ετοίμασε θρόνο στη γη, που είναι η Παναγία Μητέρα του. Την ετοίμασε προκαταβολής κόσμου. Ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού λοιπόν η Παναγία μας να εισέλθει στην ζωή και να γεννήσει, να ετοιμάσει το έδαφος για να έρθει ο Χριστός μας. Το γενέθλιο βέβαια όλοι το γιορτάζουμε. Συνήθως γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας τα προσωπικά, τα οποία είναι η βιολογική γέννησή μας. Αλλά η πραγματική γέννησή μας, αδελφοί μου, είναι την ημέρα του βαπτίσματος. Τότε γεννάται ο χριστιανός. Η ημέρα γενέθλιος των Αγίων είναι η ημέρα του θανάτου τους. Όταν μαρτύρησαν οι Άγιοι, όταν εκοιμήθησαν οι όσοι, τότε γεννιούνται στη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε είναι η γενέθλιος ημέρα των Αγίων. Η Παναγία όμως είναι έξω αυτών. Γιορτάζουμε τη γέννησή της και τη βιολογική, γιατί είναι πολύ μεγάλο γεγονός η έλευσή της στον κόσμο. Όλοι οι προφήτες αυτήν ετοίμασαν. Όλοι οι προφήτες για αυτήν είπαν. Και έτσι λοιπόν ο κάθε χριστιανός, βέβαια να γιορτάζουμε την ημέρα της βαπτίσεώς μας, που δεν τη γνωρίζουμε και γι' αυτό γιορτάζουμε τον Άγιό μας. Επειδή μαρτύρησε εκείνη την ημέρα, τι κάνουμε κι εμείς. Βιώνουμε το δικό του το μαρτύριο. Βιώνουμε τη δική του εορτή. Και γι' αυτό γιορτάζουμε και την ονομαστική μας εορτή. Αλλά σας είπα, η Παναγία είναι έξω αυτών. Εξαιρέτως γιορτάζουμε και τη βιολογική της γέννηση. Γιατί? Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος, να πω καλύτερα, αντικατέστησε την Εύα. Η παλαιά Εύα αμάρτησε. Η νέα Εύα τώρα δεν αμαρτάνει. Η Παναγία μας ήταν χωρίς αμαρτία. Και την προπατορική αμαρτία που έφερε ως άνθρωπος, εξαλείφθηκε με τον Ευαγγελισμό της. Όταν είπε ο Κύριος, ο Αρχάγγελος, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Είπε αυτή, ιδού ιδούλιο Κυρίου, γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου. Όταν είπε αυτή την κουβέντα, εσυλλήφθη ο Χριστός μέσα της και εξαλείφθηκε το προπατορικό της αμάρτημα. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας δεν είχε αυτό το προπατορικό αμάρτημα, αλλά ήταν, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη ασκήτρια. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με την άσκησή της, με τον αγώνα της, τον προσωπικό αγίασε. Οπωσδήποτε ήταν και το Άγιο Πνεύμα μέσα της. Αλλά βασικά ασκήθηκε η Παναγία μας μέσα στο ιερό που έκανε 12 χρόνια και με την προσωπική της ζωή από εκεί και πέρα. Αφού εγέννησε τον Χριστό, αφού ανελήφθη ο Χριστός στους ουρανούς πάντοτε, η ζωή της Παναγίας μας ήταν Αγία. Και γι' αυτό λέγει στις παροιμίες ο Κύριος, η σοφία λέει οκοδόμησε οίκονε αυτής. Δηλαδή η σοφία με μεγάλο σίγμα δεν είναι η ξυπνάδα. Η σοφία είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη είναι ως Λόγος Θεού. Στην Παλαιά είναι η σοφία. Με τη σοφία του ο Θεός έπλασε τον κόσμο. Ποια είναι αυτή η σοφία? Ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έτσι παρουσιάζεται λοιπόν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η γέννηση της Θεοτόκου όμως δεν είχε κάτι το υπερφυσικό. Απλώς ήταν στήρα η μητέρα της και θαυματουργός εγέννησε. Αλλά ήταν η γέννηση της κανονική, όπως όλων των ανθρώπων. Δεν είναι όπως πιστεύουν οι αιρετικοί ότι ήταν άσπηλη. Δεν ήταν άσπηλη. Μόνο ο Θεός σας πόρος εγεννήθη, μόνο ο Χριστός μας, κανένα άλλο πρόσωπο. Η Παναγία μας μένει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θολόγος, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, κατόπιν εντολής του Αγγέλου. Και στην μητέρα του Κυρίου παρουσιάστηκε, όπως λέει και η παράδοση, τη μητέρα της Παναγίας μου παρουσιάστηκε, και στον προφήτη Ζαχαρία παρουσιάστηκε ότι θα γεννήσουν, και ας ήταν στήρες οι γυναίκες. Η Άννα όμως και ο Ιωακήμ είχαν μεγάλη αρετή, αδερφή μου. Δεν απέκτησαν έτσι την Παναγία μας. Πολλές φορές λέμε προβλήματα έχουμε, έχετε στην τεκνοποίηση αυτά. Όταν γίνει πραγματικά η σύλληψη στον ανθρώπο με προσευχή και εγκράτεια, όπως είχαν το ζευγάρι αυτό Ιωακήμ και Άννα, πραγματικά ο Θεός δίνει το δώρο στη ζωή των ανθρώπων και ευλογεί το έμβριο. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε κάθε φορά, για να γίνουν Άγια τα παιδιά σας, να γίνετε Άγιοι εσείς. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να έχει ένα ζευγάρι, αγιότητα. Και αυτή η αγιότητα αποκτάται μέσα από τον αγώνα, μέσα από την άσκηση, για να πάρουν και τα παιδιά μας αυτή τη χάρη. Ας το πούμε έτσι, δηλαδή, μπαίνει η αρετή και η κακία μέσω του DNA του ανθρώπου και μεταφέρεται στους απογόνους. Και η αμαρτία έχει αυτή τη διαστητικότητα και κάνει κακό στους απογόνους μας. Γι' αυτό η αγάπη, η ταπείνωση που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας που αύριο θα παντρευτούν, να τα δείξουμε ότι η αγάπη, η περιεκτική εγκράτεια, η οποία είναι, έχει πολλές μορφές, η υπομονή στις θλίψεις, θα μάθουν τα παιδιά στη ζωή να γνωρίζονται και να έχουν νόημα, να έχουν στόχο και σκοπό στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο Άγιοι, ο Ιωακήμ και η Άννα, και η Άννα ξέρετε μεταφράζεται χάρις στα ελληνικά. Όπως Μαρία μεταφράζεται δέσποινα, κυρία. Έτσι και Άννα ονομάζεται, μεταφράζεται χάρις. Και κάπου λέγει ένα ωραίο τροπάριο πάλι, γι' αυτό λέω έτσι να τα διαβάζουμε, λέει «Η Παναγία μας γίνεται πλέον η μητέρα της ζωής. Γίνεται του Αδάμ η ανάπλασης, ξανααναπλάθεται ο Αδάμ. Γίνεται της Εύας η ανάκλησης». Η Εύα βγήκε από τον Παράδεισο, τώρα μπαίνει στον Παράδεισο με την Παναγία μας. «Αφθαρσίας πηγή και φθοράς απαλλαγή». Πλέον ο άνθρωπος απαλλάσσεται από την φθορά με τη γέννηση της Παναγίας μας, η οποία θα φέρει τον Χριστό. «Διείς, δια της οποίας εμείς εθεώθημε και θανάτου ελυτρώθημε». Ελυτρώθημε, ελυτρωθήκαμε από τον θάνατο με τη γέννηση της Παναγίας, η οποία όπως είπα έφερε τον καρπόν. Και ας ήταν όπως είπα στήρα η μητέρα της, ποτέ κανένα ξερό ξύλο μπορεί να βγάλει βλαστό, κι όμως έγινε αυτό με την Αγία Άννα, η οποία ευλάστησε τον καρπόν αυτόν, την Θεοτόκο. Αλλά γιατί όμως η Παναγία μας έφτασε σε τέτοια μέτρα αγιότητος? Μια φορά να ρωτιόμαστε, ήταν Παναγία. Δεν είναι μόνο αυτό. Όπως σας είπα και πριν, έκανε μία άσκηση η Παναγία μας. Και βασικά είναι μία η άσκηση που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Και αυτό λέγεται ταπείνωση. Αν δεν μάθουμε, αδερφοί μου, να ταπεινωνόμαστε στη ζωή μας, δεν πρόκειται να αποκτήσουμε καμία αρετή. Διότι είναι η μητέρα όλων των αρετών η ταπείνωση. Η υπερηφάνεια είναι μεγάλη αμαρτία που έριξε τον διάβολο από άγγελο, τον έκανε διάβολο. Το αντίθετό της που είναι η ταπεινοφροσύνη, τον άνθρωπο από διάβολο, ας το πω έτσι, τον κάνει άγγελο. Τον κάνει πολίτη της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό η ταπείνωση είναι μια περιεκτική αρετή. Περιέχει τα πάντα μέσα της. Γι' αυτό λέγει και κάπου στη Σοφία Σιράκ, όσο μέγαση, τόσον ταπείνωσε αυτόν. Τόσο να ταπεινώνεις τον εαυτό σου, όσο μεγάλος είσαι, τόσο να ταπεινώνεις τον εαυτό σου έναντι Κυρίου και θα έβρεις χάρη. Έτσι λαμβάνει λοιπόν ο άνθρωπος την χάρη, διαμέσου της ταπεινοφροσύνης. Δηλαδή τι είναι η ταπεινοφροσύνη, τώρα είναι βέβαια δυσνόητα μερικά πράγματα που δεν ορίζονται κιόλα, έτσι. Είναι το να κάνω να συνυπάρχει το εγώ μου με το εγώ του Θεού. Να συνυπάρχει το εγώ μου με το δικό σου εγώ. Να συνυπάρχει το εγώ μου με το άλλο το εγώ. Να υπάρχει δηλαδή αυτή η συνύπαρξη και να είναι σχέση αγάπης. Να μην είναι σχέση μίσους, εκδικητικότητος, θυμού, υπερηφανίας, κατακρίσεως. Όσο υπάρχει λοιπόν αυτό το εγώ μου με το δικό σου εγώ, το οποίο εμπνέεται από το εγώ του Θεού, τότε ο άνθρωπος πραγματικά γίνεται ταπεινός. Και έλεγε κάποιος Άγιος, πώς αποκτάνε, λέει, την ταπείνωση? Ενθυμούμενοι τις αμαρτίες μας. Όταν πραγματικά θυμούμεθα τις αμαρτίες μας, ταπεινώνεται η ψυχή. Δεν μπορεί να κατακρίνει. Και με αυτόν τον τρόπο κερδίζεις και τον άλλον. Επίσης, κάπου λέει ένας ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, το γεροντικό το γράφει αυτό, κάπου τέλει πήγαινε από το σκήτι του σε ένα μοναστήρι και το συνήντησε ο διάβολος στον δρόμο. Και του λέγει, σε μισό, λέει, γιατί εσύ ένα πράγμα έχεις το οποίο με δηλητηριάζει και δεν μπορώ να το πράξω. Και εγώ, λέει, εσύ, λέει, νηστεύεις, εγώ δεν τρώω τίποτε. Εσύ, λέει, αγρυπνείς, εγώ δεν κοιμάμαι καθόλου. Αλλά αυτό το ένα, λέει, είναι που με δηλητηριάζει και δεν μπορώ, λέει, να το πλησιάσω. Ποιο είναι, λέει, αυτό το ένα, η ταπείνωσή σου? Και εξαφανίστηκε ο διάβολος. Δεν μπορεί να αντέξει την ταπείνωση. Τα πάντα κάνει ο διάβολος. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Κάποτε που παρουσιάστηκε σε ένα γέροντα, του έλεγε ο γέροντας, πες Άγιος ο Θεός, έλεγε Άγιος ο Θεός. Παραδέχεται ο Θεός Άγιο. Άγιος ισχυρός, έλεγε Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος, έλεγε. Ελέησον ημάς. Δεν μπορούσε να το πει. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί το πονηρό πνεύμα. Δεν μπορεί να πει το ελέησον. Έτσι, και κάποτε που πήγανε στον Άγιο Αρσένιο τον Μέγα, ο αυτοκράτορας, το συνείδησε και του λέει, πες μου ένα λόγο να σωθώ. Λέει, αυτό που θα σου πω θα το κάνεις? Θα το κάνω, λέει, ό,τι μου πεις. Και τι είπε ο Άγιος Αρσένιος? Όπου ακούς Αρσένιος, να φεύγεις. Έμεινε ο αυτοκράτορας. Πώς να το κάνει αυτό? Γιατί είχε βαθιά ταπείνωση ο Αρσένιος. Μπορούσε να καταλάβει τον εαυτό του, γνώριζε τον εαυτό του. Αυτό το γνώθησε, αυτό που λέγαμε και μια άλλη φορά. Ή κάποτε η συγχωρητικότητα που λέμε πολλές φορές είναι μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μας, γιατί έτσι ταπεινώνεται το άνθρωπο. Όταν ζητάει συγχώρεση, τις οποίες συγχώρεσέ με. Θέλει ταπείνωση για να το πω αυτό. Κάποτε, λέει, ήταν δύο επίσκοποι, οι οποίοι ήταν όμοροι και είχαν μαλώσει μεταξύ τους. Ο ένας ήταν βέβαια αρκετά πλούσιος και ο άλλος αρκετά φτωχός. Και όταν έφτιαχνε μια μεγάλη λιτανία ο πλούσιος επίσκοπος, με το ιερατείο του και με όλο τον κόσμο, μια λιτάνια σε μια εικόνα στην επαρχία του, το μαθαίνει αυτό ο άλλος επίσκοπος και λέει στους ιερείς του, θα πάμε όλοι στη λιτανία αυτή που θα κάνει ο αρχιερέας της διπλανής επαρχίας. Και ό,τι κάνω θα κάνετε. Ανευλογημένο, είπαν οι ιερείς. Και τον ακολούθησαν. Την ώρα λοιπόν που ήταν στην κεντρική πλατεία η λιτανία, ο επίσκοπος αυτός και οι ιερείς του πηγαίνουν και πέφτουν στα πόδια του. Συγχώρεσέ μας, του λένε. Εκείνος εφοπλίστηκε. Όχι μόνο του συγχώρεσε, έπεσε και ο ίδιος στα πόδια του αρχιερέως και ζήτησε συγχώρεση. Τι κάνει λοιπόν η ταπείνωση, πώς κερδίζει τον άλλον? Καμιά φορά θεωρούμε ότι η ταπείνωση είναι ανοησία, είναι βλακεία. Πώς θα πω εγώ το συγχώρεσέ μου, αφού φταίει ο άλλος? Και όμως βλέπετε πώς κερδίζει η ταπείνωση. Κερδίζει την ψυχή του άλλου. Εδώ η ταπείνωση κατέβασε τον Θεό στη γη. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το πράγμα, είναι ασύλληπτο. Να φανταστείτε ο άνθρωπος, εμείς δεν μπορούμε με τον συνάνθρωπό μας να ομονοήσουμε. Ο άνθρωπος να γίνει μυρμήγκι. Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα. Και όμως είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτή την ταπείνωση λοιπόν του Θεού, πρέπει να την έχουμε στο νου μας και όπως είπα πριν, όσο σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας, ταπεινωνόμαστε. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ταπείνωση είναι να βλέπω τα προτερήματα του άλλου και τα δικά μου σφάλματα. Όταν έτσι λειτουργώ, είναι αδύνατο να συγκρουστώ ούτε με τη σύζυγό μου, ούτε με το σύζυγό μου, ούτε με τα παιδιά μου. Όταν βλέπω τα προτερήματα των άλλων. Έτσι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, με τη χάρη του Θεού βέβαια, αρχίζει και αγωνίζεται, αρχίζει και καταλαβαίνει τις αδυναμίες του, γνωρίζει τον εαυτό του και με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται μέσα του. Αποκτάει χωρίς να το βλέπει ταπεινοφροσύνη, όπως οι Άγιοι σύγχρονοι. Αυτό ήταν το μεγάλη τους αρετή. Και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Παΐσιος, βέβαια ταπείνωση μέσα τους. Και όποτε τους λέγανε Αγίους, θεωρούσαν τον εαυτό τους ένα τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε υπόδειγμα την Παναγία μας, που όπως σας είπα, την μεγάλυνε όλος ο κόσμος και την μεγαλύνει. Γιατί τι είπε η Παναγία μας? Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, ότι είδε επί την ταπείνωσή μου, επέβλεψε επί την ταπείνωσή μου. Και αυτή η ταπείνωσή της την έκανε υπεραγία, πάνω από τους αγγέλους. Είναι τιμιωτέρα του Χεροβίμου και ενδοξωτέρα των Σεραφείμ. Γι' αυτό πάλι ένα ωραίο τροπάριο λέγει, η παγκόσμιος χαρά, που είναι η Παναγία μας δηλαδή, πώς την ονομάζει, βλέπετε, παγκόσμιος χαρά. Έχει το δικαίωμα να λέει τη λέει εξ Ιωακήμ και της Άνης, ανήμητος Παρθένος. Ανέτει λοιπόν η Παναγία μας αυτή την ημέρα για να μας δείξει ότι είναι το υπόδειγμά μας, είναι το πρότυπό μας και αυτό το πρότυπο να δείχνουμε σήμερα στα παιδιά μας. Όπως σας είπα και πριν, για να γίνουν άγια τα παιδιά μας, να προσπαθήσουμε εμείς να γίνουμε άγια, εμείς να καθαρίζουμε την καρδιά μας. Ας την ευλογημένη όλοι και η Παναγία να σας έχει έτσι από τη σχέδια της. Και όσα θέλει κάποιος κάτι να πει ή να ρωτήσει πάνω σε αυτά που είπαμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Εδώ, από το μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, στο χωριό Τρίκορφο, στην περιοχή της Δωρίδας, έξω από την Αύπακτο 12 χιλιόμετρα, ευρίσκεται το μοναστήρι, το οποίο έχουμε κτίσει επωνόματι των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρόφ. Από εδώ εκπέμπει το κανάλι Γέρον Νεκτάριος και ευχαριστούμε που είστε φίλοι του καναλιού και μας παρακολουθείτε συχνά κατά χιλιάδες. Να είστε ευλογημένοι και να διαδίδετε το κανάλι. Είναι ένα κανάλι επίσημο, θα λέγαμε, της Εκκλησίας, διότι έχει την έγκριση και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Φωκίδος, Κυρίου Θεοκτίστου. Και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή και ωφελήστε από αυτό το κανάλι, θέλω εκεί που λέει εγγραφή να εγγράφεστε και να το διαδίδετε κάνοντας κοινοποίηση κάθε φορά. Σήμερα στην αγάπη σας θα ήθελα να αναφερθώ και να εξετάσουμε λίγο τους γονείς της Παναγίας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Παναγία, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, ήρθε και το θαυματουργό εικόνισμά της τη Δευτέρα, 5 του μηνός, στις 7 η ώρα, 5 Σεπτεμβρίου, το έφερε ο γέροντας Εφραίμ μετά τη συνοδείας του, όπου πλήθη λαού προσήλθον, πραγματικά λαϊκό προσκύνημα, γέμισαν οι δρόμοι του Τρικόρφου από δεκάδες και εκατοντάδες αυτοκίνητα. Μια λαοθάλασσα πραγματικά πλημμύρισε εδώ την έρημο του Τρικόρφου, τα βουνά του Τρικόρφου, όπου είναι το αντρικό και το γυναικείο μοναστήρι που η χάρις του Θεού μας αξίωσε να κτίσουμε εκ του μηδενός με τη δική σας βοήθεια. Και σας ευχαριστούμε για όλους εσάς που στηρίζετε τα μοναστήρια μας και τα βοηθάτε. Εδώ λοιπόν ήρθε η θαυματουργός εικόνα από το Άγιον Όρος της Μονής Βατοπεδίου, την οποία ο γέροντας Εφραίμ αφιέρωσε για πάντα στο γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Φανουρίου. Εδώ λοιπόν μπορεί να άρχεστε να προσκυνάτε την Παναγία, την Παραμυθία, που σημαίνει παρηγοριά. Όλοι απελπισμένοι, όλοι αυτοί που δεν έχουν που να κουμπίσουν και ζητούν στήριγμα, η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μας αναμένει να την παρακαλέσουμε και να κάνει και πάλι ένα καινούριο θαύμα. Θα ήθελα λοιπόν τους γονείς της Παναγίας μας λιγάκι να τους δούμε. Πολλά στοιχεία δεν έχουμε μέσα από τα Ευαγγέλια. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε να προστρέξουμε στα απόκριφα Ευαγγέλια και σε απόκριφες επιστολές. Έχουμε μιλήσει και θέλω να δείτε από παλαιά βίντεο ποια είναι τα απόκριφα ή τα μη κανονικά Ευαγγέλια. Διότι σύνολον, όταν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έπρεπε να ξεχωρίσει ποια είναι τα πραγματικά βιβλία, τα πραγματικά Ευαγγέλια που έγραψαν οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος, οι επιστολές του ποιες είναι, βρήκαν μπροστά τους περίπου 90 τέτοια βιβλία, 90 τέτοιες επιστολές. Και έπρεπε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος να ξεχωρίσουν οι Άγιοι Πατέρες ποια είναι τα αληθινά και ποια ήταν τα ψεύτικα. Και εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα, που μπορεί κανείς να καταλάβει ότι τα απόκριφα Ευαγγέλια γράφτηκαν το 150 μετά Χριστόν. Οπότε οι Απόστολοι είχαν πεθάνει, οπότε δεν γράφτηκαν από τα χέρια των Αποστόλων, απλώς ήταν ψευδεπίγραφα, ότι είχαν από κάτω ψεύτικες υπογραφές των Αποστόλων. Και έπρεπε αυτό το 325 η πρώτη ενικία Οικουμενική Σύνοδος να καθίσει να τα ξεδιαλύνει. Και μόνο αυτό το θέμα είχε. Είχε το θέμα του Αρίου. Εάν είναι ο Χριστός θεάνθρωπος,
ή είναι μόνον άνθρωπος. Είχε επίσης το θέμα του Πάσχα. Πότε θα εορτάζουμε το Πάσχα? Διότι άλλοτε γιόρταζε ο ένας Πάσχα και άλλη ημερομηνία γιόρταζαν οι άλλοι χριστιανοί το Πάσχα και υπήρχε ολόκληρη διαμάχη. Έπρεπε λοιπόν πολλά σοβαρά θέματα να λυθούν και συγκλήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία τα έλυσε. Μέσα λοιπόν από τα 90 τόσα βιβλία που σας είπα, τα απόκριφα μαζί με τα κανονικά ήταν ανακατεμένα, έπρεπε να ξεχωρίσουν ποια ήταν τα αληθινά. Και τελικά οι Άγιοι Πατέρες ξεχώρισαν ως αληθινά μόνον 27. Και έτσι αυτά αποτέλεσαν τα κανονικά βιβλία της Εκκλησίας. Αυτά που διαβάζουμε τους Αποστόλους και τα 4 Ευαγγέλια. Τα υπόλοιπα απορρίφθηκαν διότι είχαν μέσα αλήθειες με ψέματα, διότι οι γνωστικοί και οι Εβραίοι τα γράφαν αυτά τα βιβλία τότε εκείνη την εποχή γιατί θέλαν να μπερδέψουν το λαό του Θεού, να τον μπερδέψουν για το ποιος είναι το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά γράφαν αλήθειες και ψέματα. Έπρεπε λοιπόν οι πατέρες τώρα μέσα από την προφορική παράδοση, από αυτά που είχαν ακούσει από τους Αποστόλους, από τους πρώτους μεταποστολικούς πατέρες, τους πρώτους μεταποστολικούς Αγίους, να πληροφορηθούν και να μάθουν, εάν αυτά που γράφουν τα ψευδεπίγραφα, ποια ήταν η αλήθεια, πού είναι το ψέμα. Ένα τέτοιο βιβλίο που είχε γίνει λαϊκό ανάγνωσμα την εποχή εκείνη ήταν το πρωτοευαγγέλιο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ψευδεπίγραφο. Μέσα εκεί όμως γράφει αλήθειες για το ποιοι είναι οι γονείς της Παναγίας, για τον Ιωακήμ και την Άννα. Μέσα εκεί μαθαίνουμε για τα εισόδια της Παναγίας, που δεν αναφέρονται τα εισόδια της Παναγίας σε κανένα Ευαγγέλιο. Μέσα εκεί μαθαίνουμε για την κοίμηση της Παναγίας, πώς έγινε, πού έγινε, πότε έγινε, πώς έγινε. Όλα αυτές λοιπόν τις διηγήσεις που η Εκκλησία τις αποδέχτηκε, έστω και αν ήταν μέσα από τα απόκριφα, ενώ τα απόκριφα τα πέριψε. Είναι μη αναγνωστέα, δεν διαβάζονται. Κυκλοφορούν μεν, αλλά ξέρουμε όλο ότι είναι το ψέμα μαζί με την αλήθεια μπερδεμένα. Και έτσι έχουμε τα κανονικά, τα 27, που τα ονομάζουμε Καινή Διαθήκη. Το ίδιο είχαμε μπέρδεμα και με την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά όλα αυτά, όπως είπα, υπάρχει ειδικό σχετικό βίντεο, ένα από τα παλαιότερα, να τα ακούσετε, που μιλάει για τα απόκριφα και ποια είναι τα απόκριφα βιβλία. Έτσι λοιπόν το πρωτευαγγέλιο αυτό του Ιακώβου είχε γίνει στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού λαϊκό ανάγνωσμα, διότι με τις ιστορίες που αναφέραν τις αλήθειες με τα ψέματα εντυπωσίαζε το λαό. Από εκεί μέσα λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο Ιωακήμ ήταν γιος του Ελιακήμ από τη φυλή του Ιούδα και ήταν απόγονος του βασιλέως Δαβίδ. Το όνομα Ιωακήμ είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει ο υπό του Θεού ανυψωθείς. Εκείνον δηλαδή που ο Θεός θα τον ανυψώσει. Αυτό σημαίνει η λέξη Ιωακήμ. Και αυτό το όνομα έχει πάρει και ο πατήρ Ιωακήμ που γράφει τα σχετικά βιντεάκια εδώ από το μοναστήρι μας γύρω από την Παλαιά Διαθήκη. Και εορτάζει ο πατήρ Ιωακήμ τις 9 του μηνός Σεπτεμβρίου που είναι η εορτή του Ιωακήμ και της Άννας. Ο Ιωακήμ λοιπόν έκπτωτος του θρόνου ιδιώτευε στην Ιουδαία και το περισσότερο χρονικό διάστημα ζούσε στην Ιερουσαλήμ, όπου ζούσε μέσα σε ένα μέγαρο και είχε και βασιλικό κήπο. Ο Άγιος Ιωακήμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος και συνήθιζε να προσφέρει τα διπλά δώρα και για λαιμοσύνη στους ανθρώπους αλλά και στο Θεό διαμέσου, στο ναό του Θεού, το ναό του Σολομώντος δηλαδή. Και το έκανε αυτό για ποιο λόγο? Διότι ήθελε ο Κύριος να συγχωρεί και να λέει τις αμαρτίες του.
Βλέπετε, δεν είχαν μάθει για την αγάπη. Η ελεημοσύνη γίνεται για να, επειδή αγαπάω τον συνάνθρωπό μου, όχι για να λάβω κάποια ανταπόδοση από το Θεό. Θα τα πούμε περισσότερο σε κάποιο άλλο βίντεο. Η ελεημοσύνη όμως κυρίως γίνεται γιατί αγαπώ το Θεό. Όμως ο άνθρωπος είναι πολλές φορές σαν το μικρό παιδί που δίνοντας κάτι αναμένει κάτι να πάρει. Και γι' αυτό και ο Χριστός είπε, μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί, προσέξτε το αυτοί, αυτοί και μόνο θα ελεηθούν. Οι άλλοι δεν θα βρουν έλεος που δεν κάνανε ελεημοσύνη. Και γι' αυτό εγώ συνέχεια σας ευχαριστώ και προσευχόμεθα για εσάς που με την ελεημοσύνη σας στηρίζετε και τα δύο μοναστήρια του Τρικόρθου. Και να είστε ευλογημένοι και πλούσιο έλεος να βρείτε από το Θεό. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι ο Ιωακήμ έκανε την ελεημοσύνη του για να βρει έλεος από το Θεό και να συγχωρεί ο Θεός τις αμαρτίες του. Διότι τότε οι αμαρτίες δεν συγχωρούν του, καθότι δεν είχε σταυρωθεί ακόμα ο Χριστός, αφού δεν είχε έλθει πάνω στη γη. Ο Ιωακήμ παντρεύεται την Άννα, την Αγία Άννα. Ιωακήμ, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα, που γέννησαν την Παναγία. Η Αγία Άννα λοιπόν ήταν θυγατέρα του ιερέα Ματθάν και ήταν από τη φυλή του Λεβί και της Μαρίας. Άρα ήταν κόρη η Αγία Άννα του Ματθάν και της Μαρίας, από τη φυλή του Ιούδα. Και γι' αυτό η Παναγία πήρε το όνομα Μαρία, δηλαδή πήρε το όνομα της γιαγιάς της. Το εξελληνισμένο όνομα Άννα προέρχεται από το εβραϊκό Χάννα, που σημαίνει αυτός που έχει την εύνοια και τη χάρη του Θεού, η χαριτωμένη θα λέγαμε, εκείνη η οποία επεδέχτηκε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Η Άννα, η μητέρα δηλαδή της Παναγίας, είχε δύο αδελφές, τη Μαρία που ήταν η μητέρα της Σαλόμης και τη Σοβή που ήταν η μητέρα της Αγίας Ελισάβετ, που παντρεύτηκε τον Ζαχαρία και γεννήσανε τον πρόδρομο. Άρα η Αγία Άννα με την Ελισάβετ είναι ανιψιά της. Οπότε η μητέρα της Παναγίας την Ελισάβετ την έχει ανιψιά. Η Αγία Άννα γεννάει την Παναγία, άρα η Παναγία είναι συγγενής της Ελισάβετ. Άρα ο Χριστός με τον πρόδρομο είναι συγγενής, άμεση συγγενής και κοντινή. Οι Άγιοι λοιπόν Ιωακήμ και η Άννα ήταν ευσεβείς και Άγιοι άνθρωποι. Με φόβο Θεού πρόσεχαν στη ζωή τους και ρύθμιζαν τις πράξεις τους, όπως αναφέρει το απόκριφο Ευαγγέλιο του Αγίου Ιακώβου του αδελφού Θεού, και ζούσαν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Ζούσαν με ταπείνωση και στην αφάνεια. Παρότι είχαν πλούτο, από ό,τι ακούσατε, και ζούσαν μέσα στον πλούτο και μέσα σε βασιλικούς κήπους, ήταν ταπεινοί και δέχτηκαν τη χάρη του Θεού. Ο πλούτος δεν τους άγγιζε. Γιατί? Διότι έκαναν έργα ελεημοσύνης. Αυτό είναι πολύ παρηγόρο για τους πλουσίους. Το να μένουν ταπεινοί στην αφάνεια και να ζουν με μεγάλες ελεημοσύνες. Τότε ο πλούτος δεν τους καταστρέφει. Αντίθετα, ο πλούτος τους χαρίζει τη σωτηρία τους. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι η κατοικία των Αγίων Ιωακήμ και της Αγίας Άννας ήταν πλησίον της κολυβήθρας Βηθεσδά. Πέντε στοάς έχωσα. Τώρα που πάμε εμείς στα Ιεροσόλυμα, διότι φεύγουμε την Κυριακή αυτή, 11 του μηνός Σεπτεμβρίου, πετούμε για τα Ιεροσόλυμα, θα δούμε ότι εκεί που είναι η κολυμπήθρα Βηθεσδά, πράγματι δίπλα είναι το σπίτι του Αγίου Ιωακήμ και της Αγίας Άννας, εκεί που γεννήθηκε η Παναγία μας. Και θα προσκυνήσουμε εκεί. Και
Αν έχουμε φωτογραφίες που πιστεύω ότι έχουμε από το προσκύνημα, θα σας τις δείξουμε κατά την ώρα που προβάλλεται εδώ και στη Βηθεσδά από την Κολυβήθρα, που δίπλα είναι ακριβώς το σπίτι της Αγίας Άνης, και δίπλα είπαμε ήταν εκεί ήταν η προβατική Κολυβήθρα, 5 στο Ασέχουσα, και δίπλα ήταν και είναι και η πύλη όπου έμπαιναν μέσα τα πρόβατα που τα πήγαιναν να τα θυσιάσουν και να τα καθαρίσουν πιο πριν. Ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν άτεκνο ζευγάρι. Και εκείνη την εποχή όποιος ήταν άτεκνος θεωρείται ότι είχε την κατάρα του Θεού. Και όλοι τους απέφευγαν ακόμα και καφέ να πιούν μαζί τους. Τους είχαν στο περιθώριο, διότι πίστευε ο κόσμος, είχε αυτή την προκατάληψη θα λέγαμε, ότι ήταν καταραμένοι και δεν τους έδινε ο Θεός παιδιά. Και μάλιστα όταν πηγαίναν και ένα δώρο στην εκκλησία, ο ιερέας τους έλεγε ότι εσείς θα το φέρετε το δώρο σας στο Θεό τελευταίοι. Θα έρθουν πρώτα εκείνοι που έχουν παιδιά και είναι ελεημένοι από το Θεό που έχουν παιδιά, και οι άτεκνοι που έχετε την κατάρα του Θεού και δεν κάνετε παιδιά, θα έρθείτε τελευταίοι. Καταλαβαίνετε το τι πόνο είχε ο Ιωακήμ και η Άννα που δεν είχαν παιδιά. Και αποφάσισαν και προσευχόντουσαν, αδελφοί μου, για να αποκτήσουν παιδιά. Το θεάρεστο αυτό ζευγάρι, παρά το γεγονός ότι ήταν από ευγενή και πλούσια οικογένεια, είχε την κατακραυγή του κόσμου, που δεν τους συναναστρεφόντουσαν μαζί τους επειδή τους θεωρούσαν ότι ήταν μοιάσματα, ότι ήταν αμαρτωλοί και ότι είχαν την κατάρα του Θεού και γι' αυτό ήταν άτεκνοι. Απογοητευμένος μας λέει εδώ, ο Άγιος Ιωακήμ κατευθύνθηκε στην έρημο. Πού πήγε? Πήγε στην έρημο της Ιουδαίας, εκεί που είχε κρυφτεί στο σπήλαιο ο προφήτης Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη, για να γλιτώσει από την Αχάβ και την Ιεζάβελ που του σύλλεξε για την ειδωλολατρεία, εκεί που πήγαινε το κοράκι και τάιζε τον προφήτη Ηλία. Εκεί πήγε και προσευχόταν μέρα και νύχτα, μέχρι ότου, όπως αναφέρει το πρώτο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, άγγελος ο Γαβρίλ του είπε το χαρμόσυνο νέο ότι ο Θεός δέχτηκε την προσευχή σου και παρόλο τον μεγάλο γύρα σου θα αποκτήσετε παιδί. Η γυναίκα του, η Ελισάβετ, τον είχε χάσει. Δεν ήξερε που είχε πάει και θεώρησε ότι χάθηκε και έκλαιγε καημένη και προσευχόταν στο σπίτι και αυτή, και έλεγε και χείρα έμεινα και άτεκνη είμαι. Δύο συμφορές με βρήκαν. Και προσευχόταν στο σπίτι, μέχρι και σε αυτή εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, που της είπε, είμαι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εισακούστηκαν οι προσευχές σου και εσένα και του Ιωακήμ και θα αποκτήσετε παιδί. Είχανε δε τάξη ότι αν αποκτήσουν είτε αγόρι είτε κορίτσι, θα το αφιερώσουν στο ναό. Θα το δώσουν στο ναό του Σολομώντα. Έτσι λοιπόν απέκτησαν μετά από λίγο καιρό, και διαβάζουμε, γράφει το απόκριφο Ευαγγέλιο, ότι άκουσε ο Θεός τη δέησή σου, μόνο πήγαινε πιστεύοντας στους λόγους μου, είπε ο Αρχάγγελος στον Ιωακήμ, και δόξαζε το Θεό. Η δε Άννα είπε στον Αρχάγγελο, ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρεν είτε θήλη, προσάξω αυτό δώρον Κυρίο το Θεό μου και έστε λειτουργών αυτό πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού. Θα το αφιερώσω δηλαδή το παιδί μου στο Θεό. Και έτσι ο εκεί εγκατελείπει την αυτοεξορία του εκεί που ήταν στο σπήλαιο και επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ
καλώντας τους βοσκούς να του φέρουν 10 πρόβατα, 12 μοσχάρια και 100 κατσίκια, για να τα προσφέρει στους ιερείς του ναού ως δώρο. Η Άννα το συνάντησε με το κοπάδι του στην πύλη της Ιερουσαλήμ, όπου έτρεξε και κρεμάστηκε στο λαιμό του, λέγοντας στο σύζυγό της: «Τώρα ξέρω καλά ότι ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε πλούσια την ευλογία του, γιατί να που η χείρα», νόμιζε ότι είχε μείνει η χείρα, «δεν θα είναι πια χείρα, και να που η άτεκνος θα συλλάβει». Η Αγία Άννα πράγματι την άλλη μέρα έμεινε έγκυος, και μετά από 9 μήνες απέκτησε ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Έτσι όλοι θεώρησαν ότι ξέπλυνε την κατάρα και ήρθε η ευλογία στο σπίτι τους. Και τότε συνέχισαν τις προσευχές. Βλέπετε, πολλά τακνά ζευγάρια απελπίζονται πολλές φορές. Εδώ έρχονται πολλά τακνά ζευγάρια και τα σταυρώνουμε με το σταυρό εδώ, το τίμιο ξύλο, τον επιστήθιο σταυρό μας, που έχει τίμιο ξύλο μέσα, και η ατεκνία τους λύνεται. Ο Θεός κάνει το θαύμα του. Σταυρώνουμε με το τίμιο ξύλο. Προσευχόμεθα στην Παναγία, εδώ, την Τρικορφιώτισσα και την Εσφαγμένη. Και ο Θεός χαρίζει σε πολλά άτεκνα ζευγάρια, παιδιά. Τουλάχιστον πάνω από 100 ζευγάρια που έχουν έρθει. Ναι, πάνω από 100 ζευγάρια άτεκνα, μπορεί να είναι και 200. Πολλά δε από αυτά δεν ντρέπονται και ομολογούν την πίστη τους, ομολογούν την ατεκνία τους, και ότι έμειναν έγκυος μετά από το σταύρωμα με το τίμιο ξύλο, και βγάζουν φωτογραφίες για να ενθυμούνται το θαύμα, οι οποίες φυλάσσονται εδώ στο αρχείο της Ιεράς Μονής μας, και πολλά από αυτά τα παιδάκια μαζί με τους γονείς τους τα έχουμε παρουσιάσει και σε βίντεο. Όμως πρέπει, όπως ο Ιωακήμ και η Άννα, συνέχισαν να είναι κοντά στο Θεό και προσευχόντουσαν, νίστευαν, εκκλησιαζόντουσαν. Έτσι πρέπει και εμείς, αδελφοί μου, όταν αποκτούμε παιδιά, αλλά και όταν είμαστε άτεκνοι ακόμα, μέχρι τα βαθιά γεράματα, να προσευχόμεθα, και ο Θεός θα ακούσει τις προσευχές μας. Έτσι γεννήθηκε η Παναγία μας. Την 8η ημέρα δόθηκε το όνομα και Μαριάμ, το οποίο το όνομα Μαριάμ το δώσαν την 8η ημέρα, και το οποίο σημαίνει βασίλισσα. Το όνομα Μαριάμ σημαίνει βασίλισσα, η πλατητέρα των ουρανών, η βασίλισσα του ουρανού. Και γι' αυτό και εμείς την 8η ημέρα, όταν γεννιέται ένα παιδί, πρέπει να λαμβάνει το όνομά του. Φωνάζουμε τον ιερέα στο σπίτι και διαβάζει την ευχή της πρώτης ημέρας της γένας και την ευχή της 8ης ημέρας, που γίνεται η ονοματοδοσία. Όχι την ώρα της βάπτισης. Την ώρα της βάπτισης ο Γιώργος, ο Κώστας, που έχει λάβει το όνομα την 8η ημέρα, γίνεται χριστιανός. Δεν λαμβάνει το όνομα την ημέρα της βάπτισης. Τότε γίνεται χριστιανός. Βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα πρέπει να φωνάζεται τον ιερέα την 8η ημέρα. Και όταν βαπτίζεται, είτε αγοράκι είτε κοριτσάκι, φοράμε πάντοτε λευκά ρούχα στα παιδιά. Κανένα άλλο χρώμα. Έτσι λοιπόν και η Παναγία έλαβε το όνομα Μαριάμ, που σημαίνει βασίλισσα, σημαίνει επίσης δώρο, σημαίνει ελπίδα, σημαίνει ομορφιά, σημαίνει κυρία. Έτσι γεννήθηκε η Παναγία μας. Και όντως 3 ετών την προσέφεραν στον Ιερό Ναό, όπου εκεί έζησε για αρκετά χρόνια, μέσα στον Ιερό Ναό του Σολομώντα. Μας λέγει λοιπόν το Απόκριφο ότι μόλις πέρασαν τα 3 χρόνια,
Ιωακήμ είπε στον σύζυγό της ότι πρέπει να αφιερώσουν το παιδί. Μαζέψαν οι Άγιοι Ιωακήμ και η Άννα τις παρθένους της γειτονιάς για να πάνε με λαμπάδες τη χαριτωμένη κόρη τους στο ναό. Τον καιρό εκείνο ήταν αρχιερέας ο Ζαχαρίας. Δηλαδή, Ζαχαρίας και Ελισάβετ, ο πατέρας του Ιωάννη του Προδρόμου. Αυτός μόλις είδε την Παναγία, την αναγνώρισε ότι ήταν η μητέρα του Μεσσία. Μετά γύρισε στους γονείς και τους είπε: «Ευλογημένο και χαριτωμένο ανδρόγυνο είστε. Χαίρεστε και αγαλιάστε». Αυτά τα διαβάζουμε όπως τα σώζει το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. «Γιατί αξιωθήκατε να γίνετε γονείς τέτοιας θυγατέρας. Εσείς ξεπεράσατε και τους προπάτορές μας και τους πατέρες μας. Εσείς γεννήσατε τη βασίλισσα του κόσμου. Εσείς θα δοξαστείτε από το Θεό και από τους ανθρώπους». Και παρέδωσαν το παιδί τους. Η Παναγία δεν θα ξαναζούσε δίπλα στους γονείς της από τότε, καθώς από το ναό βγήκε στα 12 της χρόνια και οι γονείς της εντωμεταξύ είχαν πεθάνει. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι ο Ιωακήμ πέθανε 8 χρόνια από τα εισόδια, αυτό που πηγαίνει με την Παναγία οι γονείς της και την παραδίδουν στον Ζαχαρία για να την πάρει στο ναό, ονομάζονται τα εισόδια της Θεοτόκου. Και θα πούμε σε άλλο short video τι συμβολίζει το πρόσφορο. Λοιπόν, η Παναγία λοιπόν μας πληροφορεί λοιπόν η παράδοση ότι ο πατέρας της Παναγίας, ο Ιωακήμ, πέθανε 8 χρόνια μετά από τα εισόδια της κόρης του Μαρίας και ήταν ηλικίας τότε 92 ετών. Άρα όταν την απέκτησε αφαιρέστε 8 χρόνια και θα δείτε ότι ήταν 80 και. Η δε Άννα πέθανε 11 μήνες, περίπου ένα χρόνο, μετά τον Ιωακήμ και ήταν τότε σε ηλικία 83 ετών. Άρα και η Άννα ήταν πάνω από 70 όταν γέννησε την Παναγία. Έτσι λοιπόν τη Θεοτόκο την απέκτησαν θαυματουργικά λοιπόν όταν ήταν 80 ετών, μας λέει τα απόκριφο, ο Ιωακήμ και 70 ετών η Άννα. Οι τάφοι τους, του Ιωακήμ και της Άννας, βρίσκονται και όλοι εμείς που θα πάμε τώρα, θα τους προσκυνήσουμε εκεί που είναι και ο τάφος της Παναγίας στην Γεστημανή. Όπως κατεβαίνουμε κάποια σκαλιά, τα οποία τα σκαλιά είναι 49 σκαλιά, στο 24ο υπάρχει δεξιά μας, όπως κατεβαίνουμε, δύο τάφοι. Είναι του Ιωακήμ και της Άννης, των Θεοπατώρων. Εκεί λοιπόν θα τους προσκυνήσουμε κιόλα. Και εκεί τελούνται και συχνά θείες λειτουργίες. Τώρα λοιπόν που θα πάμε στα Ιεροσόλυμα, θα προσκυνήσουμε και τους τάφους του Ιωακήμ και της Άννης και τον τάφο αδελφή μου της Παναγίας. Να λοιπόν η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία εγεννήθηκε από γονείς ευλαβείς και ευσεβείς ατέκνους, που δεν είχαν παιδιά, δέχτηκαν τη μεγάλη χάρη και τους γιορτάζουμε 9 Σεπτεμβρίου. Ευχόμεθα στον πατέρα Ιωακήμ και σε όσους εορτάζουν να έχουν έτη πολλά, ευλογημένα, γεμάτα από μετάνοια, καλό παράδεισο, και σας αναμένουμε όλους εσάς κοντά μας, αδελφοί μου. Και μην ξεχνάτε, ό,τι θέλετε να βρείτε για να βοηθήσετε και το μοναστήρι, μπορείτε είτε στο blog gerontasnektarios.gr, εκεί που λέει δωρεές και ελεημοσύνες, είτε να μπείτε στο μοναστηριακό κελάρι.gr στο e-shop και από εκεί να προμηθευτείτε κάποια πράγματα για το μοναστήρι μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια για τα μοναστήρια μας εδώ στο Τρίκορφο. Να είστε ευλογημένοι, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χαίρετε.

ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ού σου και σώσον με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με. Ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος. Ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός. Ως ητέρα σε γεννήθην εν πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθείτε το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμή και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος. Ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες. Εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου. Περιβαλέστοσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσή σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω των βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, άι επίησάς με μεγαλεία, ο Θεός τη ομοιώσει. Όσα έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεση ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός. Ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες στα κακάμι. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσετε ω ιετό επιπόκων και ω ισταγών ιστάζουσα επί την γην.

0: ατελείεντες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως ου αντανερεθεί η σελήνη, και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι, βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι, και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό, ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, οούχ υπήρχε βοηθός, φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει, εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών, και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας, και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων, υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού, και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσιτη καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξτέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμην εν αθώης τας χείρας μου. Και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα, και ο έλεγχός μου στας πρωίας, και έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόποσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόη στα έσκατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλλοντο δια την ανομίαν αυτών, οσί εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και ημερής μου ο Θεός εις τον αιώνα, ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσας τας ενέση σου εν τες πύλες της θυγατρώσιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου ει εκτίσω απαρχή, ελιτρό ο ράβδων κληρονομία σου, όρο ιών τούτο, όκατε σκήνωσα εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τα υπερηφανία αυτών ει τέλο, όσα επονηρεύσα το εχθρό εν το αγίο σου, και νεκαυχήσαν το ημισούνται σε εν μέσω τη εορτή σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω, ω ενδρυμό ξύλων αξίνε εξέκοψαν τα στήρα αυτή επί το αυτό. Εμπελέκη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου, ύπονεν την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, και καταπαύσομαι πάσα στα εορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός, ον ιδιή ο εχθρός, παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης, σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα, σύ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος, σύ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαΐς της Αιθίωψη, σύ διέριξας πηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ, σύ εστίν ημέρα και σύ εστίν η νύξ, σύ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον, σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αιάρ, σύ έπλασας αυτά, νύστητη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθεις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι ασκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθάσι ο Θεός, εξομολογησόμεθάσι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ, ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής, είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε, και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας, μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών, και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι στον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρον ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερός και τις αντιστήσετε εσύ, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε ησύχασεν, εν το αναστήνε εις κρίσιν των θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσετε εσύ και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλη αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχε μη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού και είπα νύν ηρξάμην. Αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου. Ότι μνηστήσομαι από τις αρχές των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός οποιον θαυμάσια. Εγνώρισα εν τη λαή την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε είδατε ο Θεό, είδωσαν σε είδατα και φοβήθησαν, εταράχθησαν άβη. Πλήθο ήχου υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή τη βροντί σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπέ σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομο σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου, και ετρίβη σου εν είδαση πολλή, και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησα ω πρόβατα των λαών σου, εγχειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν ετέραν. Απαγγέλλονται στα σενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά της Υιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, Υιοί οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής αυτών. Ηναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών, και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού κυβουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξεν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του αιτήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλεσαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο ήκουσε Κύριος και ανεβάλετο. Και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκε πίστευσαν εν το Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν. Και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν. Απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα, και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά. Και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα. Και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής, ούκ εστερήθησαν από τις επιθυμίας αυτών. Έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών, και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς, και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών, και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη, και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών, και τα έτη αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαν το αυτό η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετ' αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών, και ου διαφθερεί και πληθυνεί το αποστρέψε των θυμών αυτού, και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού, και εμνίστη ότι σάρξη εσύ πνεύμα πορευόμενων και ουκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο, και επέστρεψαν και επείρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Και ουκ εμνίστησαν τη χειρό αυτού, ημέρα είσαι λυτρώσα το αυτού εκ χειρό θλίβοντο. Ω έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εμπεδίο τάνεο. Και μετέστρεψε εις αίμα του ποταμού αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπω μη πείωση. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς ο οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και ούκε φύσα το από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνό μας Σιχάμ. Και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμου και οδήγησαν αυτούς επελπίδη και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφέα έπεσον και χείρε αυτών ουκ λαθίσονται και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα το όρος το Σιών ο ηγάπησε και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαν αν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ όσο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχει αν το αίμα αυτόν, ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ, και ουκ είναι ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινώσκοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβαίτωσαν ημάς η εκτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν τις δόξεις του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν τις έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονό σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, αν θωμολογηθησό με θάση ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψε νόρι σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι ατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ον εκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ον εκρατέωσας σε αυτό. Και ουμοι αποστόμενα από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσήμω ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστεν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμη και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείραν μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτών. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαν λευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστε και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθείς ετέσι, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαντο εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ εν το Χιμάρο Κισών. Εξολοθρεύθησαν εν αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ο Σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρασού. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδαν του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψα στην εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψα ζωώσεις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιό σου και το σωτήριόν σου δόης ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσε εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσε ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 12 Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σοι εθεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός, παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδρέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλη του Θεού. Μνηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος, της γινός κουσίμε. Και ιδού αλόφιλοι, και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήστε τις εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόψε εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέησου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομε, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού, ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου, σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραΐνεις, σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον της δυνάμεώς σου διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σύ εσύν η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν και την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνομα της σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το όνομα της σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει της υή σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίον μου κατησχύσει αυτόν. Ούκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και υιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομε. Και η αλήθειά μου και το έλεός μου μετ' αυτού και εν το όνοματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με, πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελεός μου και η διαθήκη μου πιστή αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί, και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσω και εξουδένωσας ανεβάλου τον Χριστόν σου, κατέστρεψας την διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσας εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφέας αυτού και ου καντελάβου αυτού εν το πολέμο. Κατέλησας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πυριοργή σου, μνήστητη της μου υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ο ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, αόμως ας το Δαβίδ εν τη αλήθειά σου. Νίσθητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, ου υπέσχονε το κόλπο μου πολλών εθνών, ου ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενεκτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συχλό υπαρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθουτα σαν ομοία σημών εναντίον σου, αιώνι μόνης φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόν εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη μόνο σι αράχνια μελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη. Και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθεί σώμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν αθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερήτω Κύριο, αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσιση και υπό τα πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμή σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι σοι Κύριε η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσαι εν πάσες τε σωδή σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξατε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: πού βρήκε ο Μωυσής το ραβδί με το οποίο χτύπησε τη θάλασσα και έγινε στεριά και πέρασε με τους Ισραηλίτες. Πού να το βρήκε άραγε το ραβδί? Μήπως τα αγόρασε από τίποτα, από του Λαμπρόπουλου εδώ κάνα κατάστημα, τίποτα, ξέρω εγώ. Παιδιά, δύσκολο να έβρισκε ένα ραβδί. Και μάλιστα αυτό το ραβδί το είχε όταν έβασκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ. Αυτό το ραβδί είχε πάρα πολύ αξία και σημασία. Όχι καθε αυτό, αλλά διότι το κρατούσε ο Μωυσής που ήταν υπηρέτης του Θεού και με το ραβδί αυτό έκανε όλα τα θαύματα. Όταν εμφανίστηκε ο Θεός εις την Βάτων, ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εγώ τώρα θα βρω μια ευκαιρία να πω κάτι περισσότερα, τότε έγινε το εξής. Πήγε να δει, μπα, τι είναι αυτό που να φλογίζεται η Βάτος, να μην καίεται όμως. Πήγε να δει το μυστήριο και τότε άκουσε: μη προχωρείς, βγάλε τα παπούτσια σου, ο τόπος είναι ιερός. Και εκεί ο Θεός του είπε: εγώ μη κύρωσα ο Θεός σου, ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισάκ, ο Θεός Ιακώβ κλπ. Και του λέει ο Θεός, όταν τον στέλνει στην Αίγυπτο να βγάλει τον λαόν, 2 εκατομμύρια άνθρωποι που ήταν δούλοι στον, κατήντησαν δούλοι στον Φαραώ και έκαναν βαριά έργα, και εκείνος ο Μωυσής δεν μπορούσε, δίσταζε, εγώ θα ηγηθώ ενός λαού 2 εκατομμυρίων να τον βγάλω από την Αίγυπτο μια στιγμή που υπάρχει τέτοια βαναυσότης εκ μέρους του Φαραώ? Και τότε του λέει ο Θεός, τι κρατάς στα χέρια σου? Τσομπάνης ήταν, τα πρόβατά του είναι λίγο πιο πέρα. Τι κρατάς? Κάνει έτσι όμως το ραβδί αυτό, πέταξε το κάτω. Όταν το ρίξε κάτω έγινε ένα φίδι όσο το μήκος της γλίτσας, θα λέγαμε έτσι, δηλαδή της ράβδου. Τρόμαξε ο Μωυσής. Πιάστο, λέει, από την ουρά. Το πιάνει και έγινε πάλι μπαστούνι. Όταν θα πας στο Φαραώ θα του κάνεις αυτό το σημείο. Μετά του λέει, δες το χέρι σου, το κοίταξε, τι χρώμα έχει? Το χρώμα που έχει το δέρμα. Βάλ' το εδώ μέσα στον κόλπο σου, βγάλ' το. Έγινε άσπρο, δηλαδή λεπρό. Ξαναβάλε το χέρι σου, έγινε υγιές. Αυτά τα δύο σημεία θα κάνεις μπροστά στο Φαραώ. Ώστε αυτή η ράβδος, παιδιά, είχε μια ιστορία, διότι χρησιμοποιήθηκε για να κάνει τα θαύματα αυτά στο Φαραώ, όπως και τις πληγές. Αλλά εκεί που ήταν το κυριότατον, ότι με αυτήν την ράβδον, όταν ο λαός πια φεύγει μετά από τις 10 πληγές που επήλθαν στην Αίγυπτο και φτάνουν πρώτης ερυθράς θαλάσσης, λέει ο Θεός, που βόησε ο λαός, γιατί οι Αιγύπτιοι μετάνιωσαν και τους κυνηγούσαν από πίσω για να τους γυρίσουν ξανά, του λέει ο Θεός, με το ραβδί σου χτύπα το νερό. Ποιο νερό? Τι θάλασσα. Ήτανε στενοπό εκεί, πλην όμως θάλασσα. Ρίξτε μια ματιά εκεί που είναι σήμερα το Σουέζ, λίγο πιο κάτω. Τότε δεν υπήρχε το Σουέζ, βέβαια. Ήτανε ξηρά. Ήταν λίγο πιο κάτω, που ήταν η θάλασσα. Βέβαια στενοπή. Και χτυπάει. Πώς χτύπησε άραγε? Εδώ θέλω να προσέξετε. Χτύπησε, η θάλασσα είναι έτσι, και χτύπησε κάθετα στη θάλασσα και έγινε ξηρά και πέρασε ο λαός. Όταν πέρασαν απέναντι, λέει ο Θεός πάλι στο Μωυσή, χτύπα τώρα οριζόντια, όχι έτσι αλλά έτσι, και ξαναενώθηκε η θάλασσα. Με το ραβδί του τι σημείωσε? το σημείο του Σταυρού. Γι' αυτό και υπάρχει, είναι το πρώτο τροπάριο στους κανόνες που έχουμε, σταυρών χαράξας Μωσής. Πώς σε χάραξε το σταυρό Μωυσής? Τη μια φορά χτύπησε κάθετα και την άλλη οριζόντια και σχηματίστηκε ο σταυρός, που σημαίνει με τη δύναμη όχι της ράβδου του Μωυσέως, αλλά με τη δύναμη του τιμίου σταυρού επέρασε ο λαός από την ερυθρά θάλασσα. Αυτή είναι με λίγα, πολύ λίγα λόγια η ιστορία της ράβδου του Μωυσέως. Πού το βρήκε το ραβδί? Όπου βρίσκουν οι τσομπάλιδες ένα ραβδί για να διευθύνουν και να κατευθύνουν τα πρόβατά τους. Αυτά και για αυτήν την απορία.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Το βίο του Αγίου Δαβίδ διαβάζουμε, αλλά και όσοι έρχεστε χρόνια το ξέρετε από την παράδοση, ότι ο Άγιος χτύπησε με το ραβδί του επάνω στο βουνό και από εκεί ανέβλησε το νερό ποτάμι, και αυτό είναι το λεγόμενο Αγιονέρι, το οποίο επιτελεί θαύματα και θαυμάσια. Και μάλιστα όταν οι γυναίκες ρίχνουν με πίστη και με ευλάβεια από αυτό το Αγιονέρι παλέτη, το ζυμάρι φουσκώνει και γίνονται τα ωραιότερα πρόσφορα. Έτσι και στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού ένα τέτοιο Αγιονέρι, μια πηγή αγιασμού, ανέβλιζε στις Κολοσσές της Φρυγίας, της Μικράς Ασίας, κοντά στην Άγκυρα. Ήταν από θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο οποίος επάταξε τη γη με το ξύφος του και ανέβλησε αυτό το αγίασμα, και τρέχανε σε αυτό όσοι είχαν ποικίλες ασθένειες και ταλαιπωρίες και έβρισκαν την ίαση και την υγεία. Οι ειδωλολάτρες, εχθροί του χριστιανισμού, παιδιά του Εξαποδίτη, βλέποντας ότι από τα θαύματα ολοένα και περισσότερο άνθρωποι επίστευαν και γινόντουσαν χριστιανοί, θέλανε να εξαφανίσουν αυτήν την πηγή του αγιάσματος. Σε αυτήν την πηγή του αγιάσματος, 90 χρόνια μετά από το θαύμα που έκανε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, επήγε ένας νέος ευσεβής, αφοσιωμένος στο Θεό, με εγκράτεια, με άσκηση και προπάντων, παιδιά, με ταπείνωση. Η ταπείνωση, όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος, είναι το πιο μεγάλο φάρμακο, και μας λέγει, για προσέξτε, ο διάβολος που ήταν άγγελος δεν εξέπεσε ούτε από καμιά σαρκική ακολασία, ούτε από καμιά άλλη υλική απόλαυση, αλλά από την έλλειψη ταπεινώσεως, από τον εγωισμό. Αυτό το θηρίο που έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες του εγωισμού που κρύβεται μέσα μας, είναι η ρίζα όλων των κακών. Αντιθέτως, η ταπείνωση είναι η ρίζα και η αιτία όλων των αγαθών. Με αυτή την αρετή της ταπεινώσεως ήταν κοσμημένος ο άρχιπος, γι' αυτό υπέπεσε στο φθόνο του διαβόλου και έβαλε τα όργανά του, όπως γίνεται κάθε εποχή, να εξαφανίσουν αυτό το αγίασμα και τον ιερό ναό που είχε ανεγείρει. 90 χρόνια μετά ένας ευσεβής άρχοντας, διότι είχε θεραπευθεί η κόρη του από ανίατο ασθένεια. Πήγανε, συνέλαβαν τον άρχιπο, τον δίρανε πολύ σκληρά και στη συνέχεια θέλανε να εκτρέψουν έναν ποταμό

τους απόθυσε. Και εκεί μεν ο Αρχάγγελος έστησε φράγμα φωτιάς για να εξαποστείλει τον εξαποδίτη και τα όργανά του. Εδώ, όπως θα βλέπετε εσείς που είστε και όσοι τυχόν μπορούν να δουν από το διαδίκτυο, έστησε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ φράγμα προστασίας από τη φωτιά, τη φωτιά τη βέβυλη, που όπως είδαν άνθρωποι προέρχεται από το διάβολο και τα όργανά του. Θα έρθει η ώρα που θα αποκαλύψουμε τις μαρτυρίες των ανθρώπων και τις εμπειρίες τους. Έστησε λοιπόν φράγμα προστασίας ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και βλέπετε γύρω είναι όλα καμένα και το εκκλησάκι του και η γύρω βλάστησης άθικτη. Αυτή είναι η προστασία του Θεού και των αγγέλων του που πάντοτε στέλνονται στη διακονία των ανθρώπων και των Αγίων του. Αφού απέτυχαν οι ειδωλολάτρες από αυτή την προσπάθεια εξαφανισμού της πηγής του αγιασμού και του μικρού ναού, δεν το βάλαν κάτω, πήγαν, πήραν και άλλους δαίμονες, λέει, όπως περιγράφει και η Αγία Γραφή, ισχυρότερους, για να κάνουν μεγαλύτερο κακό, να ενώσουν τρεις ποταμούς και το νερό όλων αυτών των τριών ποταμών να εκτρέψουν την κήτη τους με τόση πίεση και δύναμη εναντίον του ναού και της πηγής, πιστεύοντας ότι αν πέσει τόσο νερό θα μολύνει την πηγή και δεν θα έχει τη χάρη. Ίσα ίσα θα αυξανόταν και θα πληθυνόταν και όλοι οι ποταμοί θα γινόντουσαν σαν αγίασμα. Δεν ξέρουν ότι μία σταγόνα αγιασμού αρκεί για να αγιάσει τόνους νερού. Όμως και πάλι απέτυχαν, διότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ειδοποίησε τον Άρχιπο, ο οποίος γονατιστός, με δεήσεις, με δάκρυα, με πίστη παρακαλούσε τον Αρχάγγελο και εκείνος τον ειδοποίησε να βγει έξω, και όταν πλησίαζαν τα νερά των τριών ποταμών με το ξύφος του, με το σπαθάκι του, χτύπησε τη γη. Όπως χτυπάει και το διάβολο όταν εμείς επικαλούμεθα τη βοήθειά του και αντιστεκόμαστε εναντίον του διαβόλου και των οργάνων του. Και σε εκείνο το σημείο που χτύπησε έγινε ένα χωνευτήρι και όλα τα νερά χωνεύτηκαν μέσα στη γη. Γι' αυτό και λέγεται και χώνες, το εγχώνες θαύμα. Χωνεύτηκαν όλα τα νερά εκεί και αποσοβήθηκε η καταστροφή του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και της πηγής του αγιάσματός του. Δίπλα μας είναι και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και οι άγιοι μας. Θυμίζω αυτό που πάντοτε έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος από τη ζώσα εμπειρία του, άλλος ταπεινός και ενάρετος άνθρωπος, άξιος διάδοχος του Αγίου Ιακώβου, το λέμε με παρησία γιατί τον ζήσαμε, έλεγε αν απλώσετε το χέρι σας θα αγγίξετε τους Αγίους μας, τόσο κοντά μας είναι. Αυτό το θαύμα λοιπόν το εγχώνες θέλησε να τιμήσει το 1961, όπως είπαμε και χτες, ο τότε ηγούμενος μακαριστός πατήρ Νικόδημος Θωμάς, άνθρωπος αρετής και αγιότητος. Ήρθαν λοιπόν με τον γέροντα, τον υποτακτικό του τότε, τον πατέρα Ιάκωβο, και βάλανε τα όρια κάπου εδώ κοντά. Βάλανε πασαλάκια μάλιστα για να υποδεικνύουν τα όρια. Έφυγε ο πατήρ Νικόδημος, ο ηγούμενος, στη λίμνη, γιατί ήταν και εφημέριος στο ναό εκεί της γενέσεως της Θεοτόκου στη λίμνη και αρχιερατικός επίτροπος στην περιφέρεια. Έμεινε, νύχτωσε, πήγε ο πατήρ Ιάκωβος στο κελάκι του και εκεί κατά κρύβιαν του εμφανίστηκε ένας ψηλός, ξανθός, ωραίος, αξιωματικός με το σπαθάκι του να λάμπει. Του είπε, «Πάτερ Ιάκωβε, είμαι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Το σπίτι μου δεν επιθυμώ να γίνει εκεί που υπέδειξε ο

0: προηγούμενος και θα μετατοπίσω τα πασαλάκια. Πράγματι, την άλλη μέρα το πρωί που κατέβηκε ο Άγιος Ιάκωβος, ο Γέροντας Ιάκωβος, υποτακτικός τότε, βρήκε τα πασαλάκια μετατοπισμένα στο μέρος και στη θέση που είμαστε εμείς σήμερα. Νύχτωσε, τώρα το βράδυ ολοζώντανοι δύο νέοι, ασπραπόμορφοι, αστραπόμορφοι, φωτοβόλοι, αξιωματικοί με τα σπαθάκια τους. Είμαστε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και Γαβρίλ και το σπίτι μας δεν επιθυμούμε να το κάνετε με άχυρα και λάσπη, αλλά το θέλουμε με ασβέστη, άμμο και ξύλα. Μα πού θα βρεθούν τόσα υλικά? Το μοναστήρι μας είναι πανφτωχό, είπε ο πατήρ Ιάκωβος, και ο δρόμος δεν είναι τέτοιος ώστε να μπορούν να μεταφερθούν τόσα υλικά. Μη στενοχωρήσε, του είπανε. Το βράδυ ο Θεός θα βρέξει και στην ρεματιά δίπλα από το μοναστήρι θα κάνει κατεβασιά μεγάλης ποσότητας άμμου και για τα υπόλοιπα υλικά θα φροντίσουμε εμείς. Πράγματι, όπως είπαμε και χθες, το βράδυ έκανε καταρακτώδη βροχή, όπως έβρεχε και χθες το βράδυ, και εδώ στη ρεματιά δίπλα κατέβασε ο Θεός μεγάλη ποσότητα άμμου, την οποία κοσκίνιζε ο γέροντας Ιάκωβος με κόπους και θυσίες. Χτίστηκαν όλα αυτά και συντηρήθηκαν. Και με συγχωρείτε, με το μουλάρι το ανέβαζε εδώ και στη συνέχεια τα υπόλοιπα οικοδομικά υλικά φώτισαν οι αρχάγγελοι, κατοίκους από την Αγία Άννα, από τη Φθιώτιδα και από άλλα χωριά, και τα φέραν και ανακαινίστηκε ο ναός και είπαμε ότι είχε τις διαστάσεις αυτές που έχει το τέμπλο. Το τέμπλο είναι το παλαιό, η τύχη η πέτρινη είναι η παλαιή, και επειδή άρχισε να έρχεται κόσμος στην εποχή μας, με την ευλογία των ταξιαρχών, των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου, σε ευχές του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, οι πατέρες συμφώνησαν να κάνουμε τα δύο κλήτη, αριστερά και δεξιά, για να μπορούν να εκκλησιάζονται οι άνθρωποι, γιατί λειτουργούμε και στις 8 Νοεμβρίου, τη μήνυ των ταξιαρχών, και ο καιρός συνήθως είναι άστατος, να μπορούν να στεγάζονται, να μην βρέχονται, να μην κρυώνουν και ούτω καθεξής. Έτσι και εμείς όλοι που είμαστε σήμερα εδώ και όσοι παρακολουθούν από το διαδίκτυο, αξιωθήκαμε να τελέσουμε αυτή τη Θεία Λειτουργία, να τιμήσουμε και να υμνήσουμε και να ευχαριστήσουμε και να δοξολογήσουμε με ύμνους και οδές πνευματικές τον Θεό, ο οποίος είναι θαυμαστός εν της Αγίης Αυτού. Τα θαύματα δεν είναι τίποτα άλλο, όπως έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, παρά η ζωντανή παρουσία του Θεού στη γη. Και πάλι θα ξαναθυμίσω τα απλά λόγια του Αγίου Γέροντος Κυρίλου που έλεγε: «Ο Θεός περπατάει στη γη δια των Αγίων Του», με τα θαύματα που κάνουν οι Άγιοι. Ευχόμεθα σε όλους σας, οι Άγιοι Ταξιάρχοι, Μιχαήλ και Γαβριήλ, και όλοι οι άγγελοι, και ο καθένας μας έχουμε τον άγγελο φύλακά του, να είναι δίπλα μας, να μπορούμε να αγωνιζόμεθα, να βιάζομαι τη χάρη του Θεού τον εαυτό μας, για να μην διώχνουμε τον άγγελο φύλακά μας και τους αγγέλους γενικότερα από δίπλα μας. Όταν αμαρτάνομαι, υπάρχουν εμπειρίες μέσα στη ζωή της Εκκλησίας που λένε ότι όταν αμαρτάνομαι οι άγγελοί μας φεύγουν από κοντά μας και θρηνούν. Ας τους δώσουμε την ευκαιρία, στον εαυτό μας μάλλον καλύτερα να δώσουμε την ευκαιρία, με τη μετάνοιά μας, με την ταπείνωσή μας, με τη συντριβή της καρδίας μας, να ξανάρχονται οι άγγελοι δίπλα μας, να είμαστε κάτω από τη σκέπη και τη χάρη τους, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αιώνιο εχθρό, ο οποίος είναι τεχνίτης και ξέρει και με δεξιά και με αριστερά όπλα να μας πολεμάει. Αλλά, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, εμείς έχουμε Θεό ζωντανό και αληθινό, και όταν είμαστε κοντά Του δεν φοβούμεθα τίποτα και κανέναν. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Ο Θεός, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος, μας τα έδωσε όλα. Εμείς Του γυρίζουμε την πλάτη. Ας ξανακοιτάξουμε σε εκείνον με τα μάτια της ψυχής και του σώματος, και εκείνος θα μας σκεπάζει από κάθε κακό, από κάθε πειρασμό, και θα μας χαρίζει την ευλογία Του σε αυτή τη ζωή. Και όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, να μας αξιώσει με την αγάπη Του, με τη χάρη Του, δωρεάν, κάπου εκεί στο φως της ζωής, όλους μας. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Εν αναμονή λοιπόν της πανηγύρεώς μας, του μεγάλου γεγονότος της γέννησης της Παναγία μας, που βεβαίως φέτος, όπως σας είπα και μέσα στο ναό, θα συνοδεύεται από αυτή τη μεγάλη χάρη και ευλογία να έχουμε μαζί μας τους Αγίους Αποστόλους, αυτούς που κοπίασαν περισσότερο από όλους τους άλλους ανθρώπους για να είμαστε εμείς σήμερα χριστιανοί. Περπάτησαν όλη την οικουμένη και μάλιστα έγιναν πρότυπα πολλές φορές για να γνωρίζουμε κι εμείς πώς ενεργεί ένας χριστιανός, σε τι λάθη πέφτει, τι γκάφες κάνει, όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στην πνευματική ζωή. Τα πρωτοείδαμε, τα πρωτογνωρίσαμε μέσα από τις ευαγγελικές διηγήσεις στο πρόσωπο των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία Κυριακή που διαβάζουμε ευαγγελικό ανάγνωσμα από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, διότι όπως σας έχω πει και άλλες φορές, με την σειρά διαβάζοντας τους Ευαγγελιστές, ξεκινήσαμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη το βράδυ της Ανάστασης. Τότε θεωρείται η αφετηρία των Ευαγγελικών Περικοπών. Και μετά την ολοκλήρωση των Ευαγγελικών Περικοπών του Ιωάννη, προχωρήσαμε στο Ματθαίο. Στο Ματθαίο γίνεται μία ακόμη παραχώρηση. Τις τελευταίες εβδομάδες, τις καθημερινές ημέρες διαβάζεται και από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να καλυφθούν όλα και να υποθούν όλα με τη σειρά. Λίγο πριν ξεκινήσουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά, θα γιορτάσουμε τη γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι το δεύτερο όριο, η δεύτερη ημερομηνία που ορίζει το τυπικό για να επανακοινήσει πάλι το Ευαγγέλιο να διαβάζεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Έτσι λοιπόν, καθώς η επόμενη Κυριακή είναι η πρώτη Υψώσεως και η μεθεπόμενη η μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, εδώ σήμερα ολοκληρώνονται οι ευαγγελικές περικοπές από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Μας περιγράφει μία παραβολή του Χριστού. Οι παραβολές, επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω πολλές φορές για να το θυμηθούμε και να το καταλάβουμε, δεν είναι απλώς ιστορίες φανταστικές, αλλά είναι ιστορίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν κάλλιστα πραγματοποιηθεί. Ο Χριστός δεν κινείται ποτέ στο χώρο της φαντασίας, αλλά ό,τι λέγει είναι απόρρια της δικής του λογικής και της σκέψης του, με το οποίο προσπαθεί να παραδειγματίσει μεταφορικά, σύμφωνα με την ιστορία, να εννοήσουμε και εμείς πώς συμπεριφέρεται ο Θεός και τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι. Γι' αυτό και οι ιστοριούλες αυτές ονομάστηκαν παραβολές, δηλαδή παραβάλλουν την αληθινή ζωή με ένα παράδειγμα. Στο σημερινό παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Χριστός, μας λέγει ότι υπήρξε ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος, βασιλιάς, και έκανε τον γιο του γάμο. Αυτό σήμαινε ότι ήταν το πιο σημαντικό γεγονός στη χώρα και γνωρίζουμε πόσο σπουδαίο είναι να πανηγυρίζει μια βασιλική οικογένεια τους γάμους των νεωτέρων μελών της. Γίνονται σε όλη τη χώρα εορτασμοί και μάλιστα οι βασιλείς παραθέτουν μεγάλες δεξιώσεις για αυτούς που παντρεύουν. Αυτό το λέγει ο Χριστός για να δείξει την μεγάλη τιμή με την οποία ο Θεός μας καλεί. Είναι σαν να γίνονται γάμοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι ένας χώρος θλίψεως και στεναχώριας. Αυτό άλλωστε το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά στις ευχές των κεκοιμημένων, όπου λέμε «Σε παρακαλώ Θεέ μου, ανάπαυσέ τους εκεί πέρα τους κεκοιμημένους, στον χώρο εκείνο που δεν υπάρχει θλίψη ή πόνος, αλλά υπάρχει αναψυχή, χαρά δηλαδή της ψυχής, και αιώνια ζωή. Έτσι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ένα μέρος το οποίο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει θλίψη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει στεναχώρια. Που σημαίνει τι αυτό το πράγμα? Ότι όσοι κατορθώσουν να εισέλθουν μέσα δεν θα έχουν την παραμικρή υποψία στεναχώριας. Δηλαδή, άμα εγώ χάσω το παιδί μου και το παιδί μου πάει στην κόλαση και εγώ αξιωθώ να πάω στον παράδεισο, δεν θα έχω στεναχώρια που το παιδί μου πήγε στην κόλαση και εγώ βρέθηκα στον παράδεισο? Όχι, δεν θα υπάρχει τέτοια στεναχώρια. Γιατί εκεί πέρα όλοι οι άνθρωποι θα είναι αδέλφια. Και ως αδέλφια θα λέμε, αξίως αυτοί που προσπάθησαν εισήλθαν στον παράδεισο. Αυτοί που δεν προσπάθησαν, που δεν αγάπησαν τον Χριστό, μόνοι τους και επειδή το θέλησαν να παρακούσουν τις εντολές του Θεού, βρέθηκαν στην κόλαση. Επομένως δεν θα υπάρχει καν θλίψη για τους ανθρώπους αυτούς που θα κολαστούν τελικά, αλλά θα είναι αποκλειστικά μόνον χαρά, μόνον ευλογία, μόνον ευτυχία. Έκανε γάμο λοιπόν ο βασιλιάς και κάλεσε τους επισήμους της χώρας για να προσέλθουν. Ποιους καλεί ένας βασιλιάς όταν πρόκειται να παντρέψει το παιδί του και να κάνει μία δεξίωση? Πρώτον καλεί τους εκλεκτούς. Πρώτον καλεί αυτούς που είναι επίσημοι, οι αριστοκράτες ας πούμε. Και τους καλεί μία και δύο φορές, αλλά αυτοί βρίσκουν προφάσεις για να μην βρεθούν μέσα στην διαδικασία αυτού του γάμου. Θα έλεγε κανείς ότι δεν εκτιμούν και δεν τιμούν τον βασιλιά. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο βασιλιάς έχει τη δύναμη και να τιμωρεί. Ο βασιλιάς, εάν οργιστεί με τους καλεσμένους του, μπορεί τελικά και να τους κάνει κακό. Και έτσι έγινε, διότι όταν αυτοί άρχισαν να προβάλλουν δικαιολογίες και να πηγαίνουν προς το εμπόριο, λέει, ή προς τους αγρούς τους, δηλαδή να βρίσκουν υλικές ματαιοπονίες και πράξεις οι οποίες δεν είναι άξιες του βασιλιά, γι' αυτό το λόγο ο βασιλιάς οργίζεται. Μάλιστα οι ίδιοι για να αποφύγουν την τιμωρία πιάνουν τους δούλους του βασιλιά, τους αγγελιοφόρους, και τους χτυπούν και τους σκοτώνουν. Τότε ο βασιλιάς εξαπολύει, λέει, τιμωρία και τιμωρεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμπεριφέρθηκαν αχάριστα μπροστά στην κλίση του. Η παραβολή συνεχίζει. Ο βασιλιάς έχει ετοιμάσει μεγάλο γεύμα. Έχουν ήδη σφαγιαστεί τα σφάγια, λέει. Οι τάβροι που έχουν σφαχτεί είναι έτοιμοι. Φέρτε λοιπόν άλλους καλεσμένους, βγείτε στις πλατείες και στις χώρες να βρείτε ανθρώπους οι οποίοι να έρθουν και να γεμίσουν το τραπέζι μου. Εγώ δεν θέλω να εορτάσω μόνος μου, αλλά θέλω όλοι μαζί να γιορτάζουμε. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια που λέει ο βασιλιάς για το γιατί πλάστηκε αυτός εδώ ο κόσμος. Ο Θεός ως υπερτέλειος δεν έχει την παραμικρή θλίψη και την παραμικρή στεναχώρια μέσα στην καρδιά του. Καρδιά μέσα σε εισαγωγικά, ο Θεός δεν έχει καρδιά, αλλά είναι ένα όν το οποίο δεν μπόρεσε κανείς να το περιγράψει, γιατί κανένας ποτέ δεν το είδε και ούτε θα το δει. Ούτε αυτή ακόμα η Παναγία μας δεν μπόρεσε να δει τον Θεό, παρόλο που τον είχε μέσα στην κοιλιά της και τον κυοφορούσε επί 9 μήνες. Είδαμε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον Θεό αυτόν καθ' αυτόν. Μερικές φορές καθ' υπερβολήν λέμε ότι κάποιος άνθρωπος είδε το Θεό. Το λέμε στον Άγιο Μωυσή, αυτόν τον μεγάλο ηγέτη του Ισραήλ που έβγαλε από την δουλεία των Αιγυπτίων τον Ισραηλιτικό λαό και τον οδήγησε στη γη Χαναάν. Αυτός κάποια στιγμή συνάντησε το Θεό και μίλησε, όπως λέει η Γραφή, πρόσωπο προς πρόσωπο. Γι' αυτό και τον ονομάζουμε Θεόπτη, από το ότι αυτός μπόρεσε να ειδεί τον ίδιο το Θεό, Θεόπτης. Όμως και εκεί πέρα δεν μπόρεσε στην πραγματικότητα να συναντήσει τον Θεό και να τον δει πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως το αναφέρουμε με υπερβολή, γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινη σάρκα, δεν υπάρχει όν επί της γης ή στον ουρανό άειλο ή ένειλο που να μπορεί να δει τον Θεό. Τόσο σπουδαίος και τόσο μεγάλος είναι ο Θεός μας. Ούτε αυτοί οι Άγιοι Άγγελοι δεν μπορούν να βλέπουν τον Θεό. Σε τέτοιο ύψος είναι ο Θεός, που εμείς με το στόμα μας πολύ εύκολα τον περιφρονούμε και τον βλασφημούμε. Πόσοι άνθρωποι καθημερινώς δεν λένε τα χειρότερα λόγια και δεν υβρίζουν τον Θεό. Πόσοι άνθρωποι δεν τον βλασφημούν με λιγότερο εσχρές και χυδαίες εκφράσεις, αλλά πιο βαθύτερες σε νόημα, όταν λένε ότι ο Θεός δεν υπάρχει, ο Θεός είναι ψηλά στον ουρανό και ποιος τον είδε τον Θεό. Δεν είναι όλα αυτά τελεία περιφρόνηση αυτού του όντος, που είναι πραγματικά ό,τι μεγαλύτερο και σπουδαιότερο υπάρχει σε αυτή τη γη? Γιατί λοιπόν αυτό το όν αποφάσισε να φτιάξει τον ανθρώπινο κόσμο? Γιατί αποφάσισε να κάνει το σύμπαν? Γιατί ήρθαμε εμείς στην γη? Ο Θεός τα έπλασε αυτά όλα από απόλυτη αγάπη, έτσι ώστε να υπάρξουν και άλλοι θεοί. Ναι, και άλλοι θεοί. Θέλησε να κάνει και άλλους θεούς ο Θεός, να μην δημιουργηθούν και άλλοι θεοί, οι οποίοι όμως ως θεοί είναι απολύτως ελεύθεροι. Ο Θεός, εάν θέλει, μπορεί να κάνει κάτι κακό? Μπορεί να το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει κάτι κακό. Δεν θέλει να διαπράξει κάποια αμαρτία. Αλλά αν δεν μπορούσε να κάνει τα πάντα, τότε τι Θεός ήτανε? Εάν ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος και δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, ακόμη και αμαρτίες, τότε τι Θεός είναι? Αφού λοιπόν ο Θεός είναι ελεύθερος και παντοδύναμος, αξιοποιεί όμως μόνο προς ωφέλεια την ελευθερία του, μόνο προς το καλό, έτσι και οι μικροί θεοί που θα έφτιαχνε αυτός ο Θεός, οι μικροί θεοί έπρεπε να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Και ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά που μας έδωσε είναι η ελευθερία μας. Εκεί όμως χαλάει το πράγμα, γιατί ο καθένας μας την ελευθερία του την χρησιμοποιεί τελικά για να διαπράξει αμαρτίες. Και αυτό είναι που τον κάνει τελικά να μην μπορεί να γίνει τέλειος ο άνθρωπος, όχι γιατί ο Θεός δεν του έχει δώσει δυνατότητα, αλλά γιατί εγώ ίδιος δεν αξιοποιώ τη δυνατότητα. Έχω ένα πτυχίο ιατρικής και δεν πάω να δουλέψω ως γιατρός. Μου φταίει κανένας, εγώ δεν θέλω να πάω να δουλέψω ως γιατρός. Το πτυχίο το έχω όμως, τη δυνατότητα την έχω. Τη δυνατότητα να γίνω Θεός την έχω. Εγώ όμως προτιμώ, αντί να σώζω ψυχές, αντί να σώζω ανθρώπους με την ιατρική επιστήμη που έχω μάθει, να τους πουλάω ναρκωτικά παράδειγμα. Είναι επιλογή μου να κάνω το κακό. Και επομένως δεν ευθύνεται καθόλου ο Θεός που εμείς οι άνθρωποι την ελευθερία μας την έχουμε καταστρατηγήσει και την έχουμε κάνει να είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κανείς πάνω στη γη. Την αξιοποιούμε, την χρησιμοποιούμε, συγγνώμη, με τον χειρότερο τρόπο επί της γης. Πόσο χειρότερο τρόπο? Τόσο όσο να θέλουμε να καταστρέψουμε όλο τον πλανήτη. Είτε με τις εφευρέσεις και με την πυρηνική ενέργεια και οτιδήποτε άλλο κακό οργανώνει ο άνθρωπος, είτε με την μόλυνση της φύσεως, είτε με τους πολέμους, είτε με την κατασκευή βομβών, δεν ευθύνεται ο Θεός για αυτά τα πράγματα. Ο Θεός λέει, θέλω να γίνεις Θεός, και για να γίνεις Θεός πρέπει να σε έχω ελεύθερο, δεν μπορώ να σε βάλω σκλάβο, τότε είσαι ζώο. Η γατούλα όταν δει το κουλουράκι πάνω στο τραπέζι, δεν μπορεί να σκεφτεί, α, δεν πρέπει να το φάω το κουλουράκι γιατί δεν είναι δικό μου. Γιατί το ζώο δεν έχει λογική, δεν έχει ελευθερία. Ο λογισμός του είναι κολλημένος σε αυτό που θα δει μπροστά του και προσπαθεί και επιχειρεί να το φάει. Κοιτάζει πότε δεν θα κοιτάξει και δεν θα προστατεύσει εσύ το χώρο του τραπεζιού για να ορμήξει να το φάει. Ο άνθρωπος όμως είναι λογικό, και ως λογικό όν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ελευθερία του προς ωφέλεια μόνον για το καλό. Μόνον για το καλό. Αυτό λοιπόν είναι το μυστικό γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Για να κάνει κι άλλους ομοτράπεζούς του. Τι θα πει ομοτράπεζους? Να τρώνε στο ίδιο τραπέζι. Να είναι δηλαδή ίση με αυτόν. Να είναι και αυτοί θεοί και να χαίρονται όλοι αυτή την απόλαυση της ουράνιας βασιλείας. Γι' αυτό και λέει στους υπηρέτες του, πηγαίνετε βρέστε τώρα αυτή τη στιγμή ανθρώπους οι οποίοι να είναι στις πλατείες, δηλαδή τεμπέληδες, δηλαδή άνεργους, δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν κανένα σκοπό στη ζωή τους. Πάρτε τους όλους αυτούς και φέρτε τους εδώ στο τραπέζι να φάνε μαζί μου. Εγώ δεν θέλω να μείνει το τραπέζι μου άδειο, αλλά ο σκοπός για τον οποίο έπλασα τη γη, τον κόσμο, να ολοκληρωθεί και να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι να γίνουν και αυτοί κατά χάριν θεοί. Κατ' ουσίαν Θεός είναι μονάχα ο Άγιος Τριαδικός Θεός, στην ουσία του Θεός. Αλλά και όσοι άνθρωποι γίνονται Άγιοι, γίνονται κατά χάριν θεοί και βλέπετε ότι παίρνουν τις ιδιότητες του Θεού. Αρχίζουν και ξέρουν το μέλλον και το παρελθόν, αρχίζουν και κάνουν θαυματουργίες. Γιατί? Γιατί πήραν ήδη χαρακτηριστικά θέωσης. Έγιναν και αυτοί μικροί θεούλιδες. Και αυτός είναι ο σκοπός της ανθρωπότητας. Αν ζούμε, δεν ζούμε για να φάμε ένα περισσότερο πιάτο φαγητό ή ένα γλυκό ή να διασκεδάσουμε μία μέρα παραπάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Ζούμε αποκλειστικά και μόνον για να γίνουμε θεοί. Αυτός είναι ο σκοπός του περάσματός μας από αυτήν την ζωή. Αν κανείς λέει, εντάξει καλά είμαι, πάντρεψα τα παιδιά μου, είδα εγγόνια, είμαι πολύ καλά τώρα να πεθάνω, μάλλον έχει κάνει λάθος το σκοπό της ζωής του και θα βρεθεί προεκπλήξεως ξαφνικά στη Δευτέρα Παρουσία όταν ο Θεός του πει πού είναι τα κτήματά σου και πού είναι τα σπίτια που άφησες τα παιδιά σου. Έμαθες τα παιδιά σου να μπορούν να πεθάνουν για το όνομά μου, να μπορούν να θυσιαστούν για τον αληθινό Θεό? Όχι, είσαι άχρηστος για μένα, τίποτα δεν μου προσέφερες, είσαι κενός από αγάπη και από προσπάθεια. Μα Κύριέ μου, εγώ πήγαινα στην εκκλησία. Και λοιπόν, πήγαινες στην εκκλησία ως μια κοινωνική εκδήλωση. Πήγαινες προσευχόμενος και παρακαλώντας και ζητώντας έλεος να συγχωρεθούν τα λάθη σου, να βρεις τον τρόπο να αξιοποιείς την ελευθερία σου σωστά και να γίνεις και εσύ κατά χάριν Θεός. Εγώ γι' αυτό σε έπλασα. Δεν σε έπλασα για να παντρέψεις πολλά παιδιά ή λίγα. Δεν σε έπλασα σε αυτή τη γη για να ζήσεις ανέμελα και ξέγνιαστα, όπως πολλοί άνθρωποι δεν αναλαμβάνουν να μπουν σε ένα μοναστήρι, δεν αναλαμβάνουν έναν γάμο, γιατί λένε άσε από εκεί πέρα τώρα που θα μπω εγώ σε ευθύνες και σε δυσκολίες και σε προβλήματα. Α, δηλαδή περνάς αυτό το στάδιο της ζωής ανέμελα. Ανέμελος θα είναι και ο Θεός στη Δευτέρα Παρουσία όταν εσύ θα του λες, μα έκανα πολλά καλά, βάλε με στον παράδεισο. Γιατί? Αγωνίστηκες? Αξιοποίησες τις μέρες σου σε αυτόν εδώ τον κόσμο? Όχι. Εισήχθησαν, λέει μέσα στην Ευαγγελική Περικοπή, εισήχθησαν στους βασιλικούς γάμους πολλοί άνθρωποι. Και πονηροί και καλοί. Και αμαρτωλοί άνθρωποι εισήχθησαν στους γάμους. Αλλά μόλις ένιωσαν ότι πάνε σε έναν βασιλικό γάμο, περιποιήθηκαν όλοι τους τον εαυτό τους. Λένε, βρε παιδάκι μου, εγώ αν και ήμουν τόσο ανάξιος, αν και ήμουν επέτης, ζητιάνος, μέσα στις πλατείες της πόλης, εγώ τώρα κλήθηκα από τον βασιλιά. Πω, πω, τι τιμή μου έκανε αυτός ο άνθρωπος, πόσο σπουδαία πράγματα μου προσφέρει, θα φάω από το ίδιο τραπέζι με αυτόν, θα κάτσω δίπλα του, θα μοιραστώ το γεύμα του, τα ίδια φαγητά με εκείνον θα φάω. Αυτοί που το συνειδητοποίησαν προσπάθησαν να περιποιηθούν τον εαυτό τους, ξέπλυναν λίγο τα μούτρα τους, χτένισαν λίγο τα μαλλιά τους, έπλυναν και λίγο τα τριμμένα ρούχα τους, προσπάθησαν να δείξουν ότι είναι περιποιημένοι για το γάμο. Μπήκε ο βασιλιάς στο γάμο, λέει ο Χριστός. μπήκε και ο βασιλιάς στην αίθουσα που ήταν όλοι καλεσμένοι. Και ξαφνικά, χαιρετώντας όλους τους καλεσμένους έναν έναν, διαπιστώνει έναν ο οποίος έχει παραμείνει βρωμιάρης. Κλήθηκε. Καλέστηκε κι αυτός. Μπήκε κι αυτός μέσα στον γάμο. Δεν του έκλεισαν την πόρτα. Αλλά ξαφνικά στην συνάντησή του με τον βασιλιά, διαπίστωσε ο ίδιος ο βασιλιάς ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε καμία προσπάθεια να περιποιηθεί τον εαυτό του. Τίποτα. Αυτός φάνηκε στο βασιλιά ότι τον περιφρόνησε περισσότερο από όσο οι πρώτοι, οι αριστοκράτες που δεν πήγαν. Γιατί οι αριστοκράτες δεν πήγαν καθόλου στο γάμο, ενώ τους κάλεσε. Αυτός τώρα τόλμησε να εμφανιστεί και να παρουσιαστεί στο βασιλιά με τελεία περιφρόνηση, προκαλώντας δυσοσμία σε όλο εκείνο το υπέροχο παλάτι. Και ο βασιλιάς θυμώνει και τιμωρεί και λέγει στους δούλους του, λέει πρώτα σε αυτόν, «Ετέρε, φίλε μου», αυτό θα πει, «φίλε μου», προσέξτε πως του μιλάει, προσπαθεί να βρει μια δικαιολογία ο βασιλιάς για να τον κρατήσει. «Μήπως δεν είχες ρούχα, μήπως είχες κάποιο πρόβλημα, μήπως δεν προλάβαινες και έφτασες εδώ να έρθεις τόσο βρώμικος. Γιατί είσαι έτσι απροετοίμαστος για το γάμο? Δεν ήξερες ότι πας σε έναν βασιλικό γάμο?» Ο δε λέει εφημώθη. Έκλεισε το στόμα του, δεν είχε τι να απαντήσει. Αυτό για όσους φλιαρούν και λέγουν «εγώ θα πω του Θεού έτσι και εγώ θα πω του Θεού αλλιώς». Εκείνη τη στιγμή στο δικαστήριο δεν θα έχουμε κουράγιο καθόλου μα καθόλου να δικαιολογηθούμε και δεν θα μπορούμε να πούμε τίποτα από τις πολλές και ανόητες δικαιολογίες που συνεχώς επαναλαμβάνουμε στο στόμα μας. Τότε ο βασιλιάς διατάζει να τον πάρουν έξω και να τον αλυσοδέσουν, γιατί αυτός ο άνθρωπος παντελώς αδικαιολόγητα περιφρόνησε την πρόσκληση. Και ενώ όλοι οι άλλοι και οι πονηροί ακόμη είχαν κατορθώσει να ετοιμαστούν κατά το δυνατόν έστω και λίγο, αυτός δεν είχε κάνει τίποτα. Έτσι καταλήγει ο Χριστός εξηγώντας ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί που είναι καλεσμένοι, κλητοί, αυτοί που έχουν κλητευτεί, αυτοί που έχουν καλεστεί, είναι πάρα πολλοί. Πόσοι? Όλη η ανθρωπότητα. Όλη η ανθρωπότητα έχει καλεστεί, αλλά δεν είναι όλοι ικανοί τελικά να μπουν μέσα. Θα πει κανένας, καλά, άμα εγώ έχω γεννηθεί έτσι. Εσύ δεν έχεις γεννηθεί έτσι, γιατί τότε ο Θεός θα έδινε άνισες ευκαιρίες στους ανθρώπους να είναι χριστιανοί σωστοί. Εμείς ξέρετε πόσες ευκαιρίες έχουμε να αγιάσουμε, πόσο ικανότητα έχουμε, πόσο δύναμη έχουμε μέσα μας. Πόση? Όσο η Παναγία. Όσο αγίασε η Παναγία μας, τόση δυνατότητα έχω και εγώ και εσείς και όλοι μας. Διότι ο Θεός μας έχει όλους απολύτως ίσους και λέει, εγώ σου δίνω αυτές τις δυνατότητες, οφείλεις να γίνεις ως αν την Παναγία. Και εσύ θα πεις, μα Κύριέ μου, εγώ ξέρεις πόσους πειρασμούς αντιμετώπισα. Ήμουν όμορφος και με θέλαν οι γυναίκες. Ήμουνα πλούσιος και ζούσα τριφυλά. Είχα ανάγκες από διάφορα προβλήματα. Αλλιώς εγώ να δεις τι θα έκανα. Πόσο καλός χριστιανός θα ήμουνα. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, λες ότι οι πειρασμοί σε οδήγησαν στο να γίνεις αμαρτωλός άνθρωπος. Πρόσεξε, ξεγελάς τον εαυτό σου. Όταν λέγει αλωνίζουν, θυμάστε τη διαδικασία του αλωνιού. Παλιότερα ήταν πιο χαρακτηριστική διαδικασία. Κόβαν τα στάρια, τα ρίχναν σε ένα ίσιο μέρος, το αλώνι, και εκεί πάνω περνούσε με ένα άλογο και ένα σανίδι εκείνο που φαίνεται κάτω από το μπαλκονάκι, την ντουκάνη, το οποίο είχε πάνω πετρούλες, κοφτερές, πατούσε πάνω ο Γεωργός, τον έσερνε το άλογο και γύριζε πάνω στο αλόνι. Αυτό έκανε τα στάχια να σπάνε, να τσακίζουν και να βγαίνουν τα σπόρια. Έπρεπε τώρα να ξεχωρίσουν τα σπόρια από τα άχυρα οι άνθρωποι. Περίμεναν μέσα στο Σεπτέμβρη μια μέρα που είχε αέρα στο αεράκι. Έπαιρναν με μια πυρούνα τα άχυρα ανακατεμένα με το στάρι, τα τίναζαν στον αέρα, ο αέρας, ο άνεμος ξεχώριζε, έπαιρνε τα άχυρα δεξιά-αριστερά και τα σπόρια σαν πιο βαριά ξανά πέφταν μέσα στο αλόνι. Και κάναν αυτή τη διαδικασία για να ξεκαθαρίσει τελικά και να μείνει μονάχα ο σπόρος. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα. Αδελφέ μου, και πριν σε βγάλει και σε δοκιμάσει ο Γεωργός τον αέρα, σε τεινάξει επάνω, άχυρο ήσουνα. Αν ήσουν σπόρος, θα είχες πέσει μέσα στο αλόνι. Ήσουν άχυρο όμως και δεν έφταιγε ο πειρασμός που σου συνέβη για να αποδειχθεί ότι δεν είσαι σωστός άνθρωπος και οδηγήθηκες σε αμαρτία. Έκανες λάθος. Προσέξτε το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα. Όλοι μας, μα όλοι μας δικαιολογούμε τον εαυτό μας και λέμε «Αχ, αν δεν με σκάλιζε ο άλλος, εγώ τώρα δεν θα εκνευριζόμουν». «Άχυρο είσαι», λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. «Θα εκνευριζόσουν και ας μην ήταν ο πειρασμός». Ο πειρασμός ίσα ίσα να ευχαριστάς το Θεό που βρέθηκε μπροστά σου και αποκαλύφθηκε το πάθος σου και βγήκε στη φόρα ότι είσαι ένας άνθρωπος οργύλος που δεν μπορείς να σταματήσεις με τίποτα τα νεύρα σου. Δεν μας φταίνε οι άλλοι για ό,τι τραβάμε στη ζωή μας. Αποδεικνύεται καθημερινά ότι εμείς είμαστε ανάξιοι, αλλά ξέρετε, τρέμουμε στην ιδέα ότι φταίμε για κάτι. Αρχίζουν οι άνθρωποι και λένε «Κάτι κακό μου συμβαίνει, να πάω να δω αν με έχουν κάνει μάγια». Σιγά μην έχεις στεναχωρήσει εσύ το Θεό τώρα και σου έρχονται ανάποδα τα πράγματα, ε! Σιγά μην είσαι εσύ αμαρτωλός άνθρωπος και εκτός της προστασίας του Θεού και σου έρχονται ανάποδα τα πράγματα. Οι άλλοι μου κάναν μάγια. Πάντα υπάρχει ένας κακός, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που μας μισεί και μας δημιουργεί προβλήματα. Εσύ είσαι φελός, εσύ είσαι άχυρο. Αν ήσουν σπόρος θα είχες αντέξει και θα είχες κρατηθεί σε όλα τα προβλήματα. Αν λοιπόν κανείς μπορεί να δει τον εαυτό του, ας αξιοποιήσει αρχικά την κλίση που του έχει δώσει ο Θεός. Ποτέ δεν είναι τυχαίο το μέρος που ζήσαμε, η εποχή που ζήσαμε, οι άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε. Γιατί έχω αυτή την μαμά, γιατί έχω αυτό τον γιο, γιατί έχω αυτό τον γείτονα, τα έχει τακτοποιήσει όλα ο Θεός. Και πώς τα έχει τακτοποιήσει αυτά ο Θεός, το τεράστιο αυτό puzzle, έτσι ώστε κάθε φορά να μπορώ να αποδείξω την αληθινή μου πίστη στον αληθινό Θεό. Και εγώ τι λέω, ο γείτονάς μου πολύ με εκνευρίζει. Τεινάζει συνέχεια από πάνω, κάνει αυτό, κάνει θόρυβο, δημιουργεί προβλήματα, μου δημιουργεί φόβο, δεν ξέρω κι εγώ τι μου δημιουργεί. Αντί να πεις ότι αυτό είναι η δοκιμασία η οποία θα με εξαγιάσει, αυτή είναι η διαδικασία η οποία θα με κάνει να μπορέσω να εισέλθω τελικά στον παράδεισο, μου φταίει πάντα κάποιος άλλος. Και τρέχουν οι αφελείς στα μάγια, τρέχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα αντί να τρέξουν στη μετάνοια, να προσπέσουν στα γόνατα και να δουν ποια είναι η κλίση του Θεού, τι θέλει από εμένα ο Θεός. Θέλει να γίνω Θεός. Με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο? Μου πάνε όλα ανάποδα στη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος. Να σου πηγαίνουν ανάποδα και εσύ να λες δόξα σοι ο Θεός. Να σου πηγαίνουν δύσκολα και να αφήνεις τον Θεό να ελέγξει την κατάσταση και να φέρει την λύση. Και ο Θεός έρχεται και δίνει τη λύση όταν τον αφήνουμε το Θεό να δώσει τη λύση. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές δεν αφήνουμε το Θεό να δώσει τη λύση. Λέμε «Θεέ μου, να γίνει αυτό, διατάζουμε εμείς οι αφελείς αυτό που σας περιέγραψα το «ον», που είναι τόσο μεγάλο που ούτε οι άγγελοι δεν μπορούν να το ειδούν. Τόσο μεγάλο και σπουδαίο αυτό το «ον», που ούτε οι άγγελοι δεν μπορούν να το προσεγγίσουν και να το πλησιάσουν. Όταν αφήσει κανείς το Θεό, γίνονται θαύματα. Και στις μέρες μας δεν γίνονται πολλά θαύματα, είναι αλήθεια, γιατί ο άνθρωπος και ο χριστιανός άνθρωπος που έχει κληθεί και είναι ήδη μέσα στους γάμους, δεν αφήνει τον Θεό να ενεργήσει στη ζωή του. «Θεέ μου, θέλω να βρω δουλειά. Θεέ μου, θέλω αυτό. Θεέ μου, θέλω εκείνο». Σώπα, θέλει ο Θεός? Δεν με ενδιαφέρει. Ο Θεός είναι στον ουρανό. Ο Θεός έχει, εμείς δεν έχουμε. Α, κάτσε να τα βγάλεις πέρα μόνα σου και στο τέλος να καταλήξεις το συμπέρασμα ότι σε κάναν μάγια. Γι' αυτό δεν σου πάνε καλά. Δεν σου πάνε καλά τα πράγματα γιατί ξέχασες τον αληθινό Θεό. Συγκλονιστικά θαύματα γιορτάζουμε στην πίστη μας και στην Ορθοδοξία μόνο και μόνο για να θυμόμαστε τις επεμβάσεις του Θεού όταν πρέπει. Όπως σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ένα εκθαμβωτικό πραγματικό θαύμα, το οποίο έδειξε ότι η επέμβαση του Θεού έρχεται όταν τον αφήνουμε το Θεό να ενεργήσει. Ήτανε στην περιοχή της Φρυγίας. Η Φρυγία είναι ένα ηπειρωτικό μέρος κάτω από τον Πόντο. Σκεφτείτε τη Μικρά Ασία, το χάρτη της Μικράς Ασίας, κάτω από τον Πόντο και πίσω από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Δεν βγαίνει στην παραλία, είναι δηλαδή ένα ορεινό μέρος. Εκεί στη Φρυγία υπήρχε ένα θαυματουργό αγίασμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με τις οικεσίες προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το νερό εκείνο έκανε πολλά θαύματα. Κάποιος ευλαβής έχτισε έναν ναό, αλλά ήταν πρόημος ο καιρός και υπήρχαν ακόμη ειδωλολάτρες. Είναι εκείνη την εποχή ανάμεσα στην ειδωλολατρία και στο χριστιανισμό. Μετά από 90 χρόνια σε αυτό το ναό πήγε και ασκήτεψε ένας σπουδαίος χριστιανός, ο Άρχιπος. Οι ειδωλολάτρες τον μισούσαν γιατί τον βλέπαν να στέκεται εκεί πέρα και να προσεύχεται. Τι έκανε ο άνθρωπος, τι κακό τους έκανε? Καθόταν και προσευχόταν, δεν έπαιρνε το σπαθί όπως οι τζιχαντιστές να σφάζει ανθρώπους. Καθόταν εκεί πέρα στο κελάκι του και προσευχόταν, έκανε κομποσχήνη. Αλλά αυτό πειράζει το διάβολο. Αυτό πειράζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που λένε «γιατί είσαστε μυσαλόδοξοι και διώχνετε τους καλούς μουσουλμάνους από τη χώρα σας, ε?» Και ο Άρχιπος υπέφερε πολλά βασανιστήρια από τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι κατά καιρούς πηγαίναν και ακόμα θέλαν να τον χτυπήσουν και θέλαν ακόμα και να τον σφάξουν και θέλαν ακόμα και να τον κάψουν ζωντανό, αλλά ο Αρχάγγελος τον προστάτευε κάθε φορά και δεν άφηνε να γίνει κακό. Τέλος, μια μέρα σαν τη σημερινή είχε συγκεντρωθεί πάρα πολύ πλήθος κόσμου στο ναό του Αρχαγγέλου εκεί στη Φρυγία. Οι ειδωλολάτρες σκέφτηκαν από βραδείς ένα συγκλονιστικό θαύμα, ένα συγκλονιστικό, συγγνώμη, κακό, για να καταστρέψουν το μέρος. Περνούσαν πιο ψηλά δύο ποταμοί και σκέφτηκαν να κάνουν κόπο, να σκάψουν τις κήτες, να γυρίσουν τα ορμητικά νερά των δύο ποταμών να ενωθούν, να κυλήσουν πάνω στο ναό και να πνίξουν όλους τους χριστιανούς, το δε προσκύνημα να το καταστρέψουν. Όλο το βράδυ εργάστηκαν σε αυτή την φοβερή εργασία και φτάνοντας τα ξημερώματα ήταν έτοιμοι να ολοκληρώσουν το έργο τους. Το είδε ο καημένος ο Άρχιπος, που ήταν βέβαιο ότι θα γινόταν μεγάλη καταστροφή. Άρχισε να κλαίγει και να παρακαλάει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στο οποίο το όνομα ήταν χτισμένος ο ναός. Και τότε του εμφανίστηκε ολόλαμπρος και μεγαλοπρεπής ο Αρχάγγελος, ο οποίος από τους δύο γνωστούς μας Αρχαγγέλους, τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ, ο Μιχαήλ είναι ο αυστηρότερος. Γι' αυτό και τον ξεχωρίζουμε, πάντα στα χέρια του θα τον δείτε να κρατάει ένα σπαθί, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Είναι άλλωστε αυτός που έχει την εντολή από το Θεό να παίρνει τις ανθρώπινες ψυχές, να τις διαχωρίζει από το σώμα μας. Μόνον ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δικαιούται να μας πάρει την ψυχή από το σώμα. Όσοι γιατροί και να είναι από πάνω μας, αν δεν βάλει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ το χέρι του, δεν φεύγει ένας άνθρωπος. Από τον 20ο όροφο ενός ουρανοξύστη να πέσει ένας άνθρωπος, αν ο Αρχάγγελος δεν έχει εντολή από το Θεό να αφαιρέσει την ψυχή, ο άνθρωπος θα επιζήσει. Και εκείνη την ώρα χτυπάει με το ραβδί του τον τεράστιο βράχο που βρισκόταν πάνω από το εκκλησάκι του, στέκεται ο στίχος, αναχαιτίζει τους ποταμούς οι οποίοι ξεκίνησαν να κατρακυλούν για να καταστρέψουν την εκκλησία του και μάλιστα γυρίζουν με τέτοια ορμή πίσω ώστε πνίγονται οι ειδωλολάτρες. Με τέτοιο τρόπο ενεργεί ο Θεός, όχι παραμυθικό, όχι μυθικό, αλλά θαυματουργικό, γιατί ο Θεός ενεργεί με θαυματουργία όταν υπάρχει η προϋπόθεση και η πίστη. Ο Θεός ενεργεί και φέρνει τους ανθρώπους σε συνέστηση και βλέπουν οι άνθρωποι θαύματα όταν το αξίζουν και όταν πρέπει. Εμείς είμαστε ολιγόψυχοι και πολύ εύκολα παραδεινόμαστε στις επιθυμίες μας και λέμε ότι δεν τα καταφέρνουμε. Να, αύριο μεθαύριο θα γιορτάσουμε τη γέννηση της Παναγίας. Πόσα χρόνια προσευχόταν ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα? 50 χρόνια να αποκτήσουν παιδί. Γέρασαν και προσεύχονταν να τους δώσει ο Θεός παιδί. Και προσεύχονταν με κλάματα, προσεύχονταν με προσευχές και με στεναγμούς, προσεύχονταν με όλη τους τη δύναμη. Και ο Θεός τους άκουσε. Όσο πιο πολύ αθλείσαι, όσο πιο πολύ ασκείσαι, τόσο πιο πολύ μισθό παίρνεις. Και έρχονται οι νέοι άνθρωποι και λένε, αχ πάτερ δεν κάνω παιδί, να πάω να κάνω μια τεχνητή γονιμοποίηση. Όχι ότι είναι έγκλημα η χρήση της τεχνολογίας. Δεν είναι έγκλημα η χρήση της τεχνολογίας. Αλλά δέστε το παράδειγμα πώς θα το έβλεπε ο Θεός. Πώς σε βλέπει να σου δίνει ένα σταυρό, να σου δίνει μια άσκηση να κάνεις στο γυμναστήριο, να σου λέει θα σηκώσεις αυτά τα βαράκια 10 φορές επανάληψη και εσύ να το παρατάς και να πηγαίνεις να τρως τούρτα. Να πηγαίνεις δηλαδή να βρίσκεις την ευκολία σου. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσεις τον προπονητή σου. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσεις τον γιατρό σου που θέλει να σε θεραπεύσει από τα πάθη σου και να φτάσεις τελικά στον αρχικό σκοπό. Θυμάστε ποιος είναι ο αρχικός σκοπός για τον οποίο ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη γη? Να γίνουμε θεοί. Ο μοναδικός σκοπός για τον οποίο ζούμε σε αυτή τη γη είναι να γίνουμε θεοί. Όχι σήμερα το μεσημέρι να φάμε. Όχι σήμερα το βράδυ να πάμε σε ένα γάμο και να γλεντήσουμε. Όχι αύριο να πάμε στη δουλειά. Όχι να κοιμηθούμε και να ξεκουραστούμε. Όχι να πάμε θάλασσα. Ο αληθινός σκοπός είναι να γίνουμε θεοί. Κάθε τι που αντίκειται σε αυτόν τον σκοπό είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία να πάμε στη θάλασσα? Όχι. Αλλά άμα πας στη θάλασσα εγκαταλείποντας τη διαδικασία να γίνεις θεός, είναι αμαρτία. Είναι κακό να έχουν σχέσεις οι άνθρωποι ερωτικές? Όχι. Αλλά με εγκαταλείπεις τον σκοπό να γίνεις θεό μόνο και μόνο για τις ερωτικές σχέσεις, είναι αμαρτία. Είναι κακό να μαζέψω χρήματα να έχω για τα γεράματά μου? Δεν είναι κακό να μαζέψεις χρήματα να έχεις για τα γεράματά σου. Αλλά αν αντίκειται στο σκοπό που έχεις να γίνεις θεός, τότε είναι αμαρτία. Έτσι είναι η πίστη μας. Και δεν υπάρχουν στερεότυπα. Έρχονται οι άνθρωποι και λένε, πάτερ είναι αμαρτία να πάμε λίγο διακοπές? Όχι πουλάκι μου, δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι να ξεχάσεις εκεί στις διακοπές ότι υπάρχει η άσκησή σου, η νηστεία σου, το να προσέχεις τα βλέμματά σου, να μην τα μολύνεις, το να σκέφτεσαι τον Θεό και να προσεύχεσαι, το να εκκλησιάζεσαι. Αυτό είναι αμαρτία. Εκεί ο άνθρωπος χάνει το παιχνίδι. Και έτσι ο άνθρωπος θυμηθεί την αληθινή κλίση που του έχει κάνει ο Θεός, την κλίση να γίνει Θεός, τότε θα αξιοποιήσει όλα και θα μπορέσει τελικά να εισέλθει στη Βασιλεία και να χαίρεται και να εφραίνεται αιώνια. Δεν είναι παιχνίδι αυτά που λέμε, δεν είναι ψέματα αυτά που λέμε, είναι η μεγάλη αλήθεια. Απλώς το μικρό μας κεφάλι και οι πολλές μας αμαρτίες μας οδηγούν στο να μην τα πιστεύουμε και να λέμε ωραία παραμυθάκια είναι αυτά, τα ακούσαμε, αλλά ποιος τα πιστεύει τώρα και ποιος μπορεί να τα εφαρμόσει. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι αλήθεια και μόνο αν τα εφαρμόσει κανείς θα μπορέσει να μπει στον Άγιο Παράδεισο. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με, Κύριε, εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε και ας είναι το σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλαι ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο ο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί, Κύριε. Επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή μετεωρισμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδοσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσου συν αδικίαν, λαλήσου οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων, ου κόψετε, Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους ποιοι ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών ποιοι κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εσύ μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, ό να παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσετε, Κύριος, των λαών αυτού, και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση, και εχόμενοι αυτής πάντες η ευθύστη καρδία. Τις αναστήσετε μη επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε μη επί της εργαζομένης την ανομίαν ή μη ότι Κύριος σε βοήθησέ μη παραβραχή παρόκησε το άδει η ψυχή μου. Ή έλεγον σε σάλευτε ο πούς μου το έλεό σου, Κύριε, βοήθημη κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη, Κύριος, εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής, αλλά αλλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αεί πλανώνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντας τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος ευασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην, ή τη σου σαλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσετε και φλογιή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρώς ετάκησαν

εθυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι Συ, Κύριος, ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερπάντας τους θεούς, οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει, Κύριος, τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράθητε δίκαιο εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κυρίο άσμα και ενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε, Κύριος, το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κυρίο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσου συχηρεί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το η γη. Κύριος εν σιώ μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογησάστοσαν το όνοματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε, Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντον τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε, Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν εφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσο μέση, Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολύθιμη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ού κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα, ού κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθέτω.
μια αποστασία.

0: Βλέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνω μπρος με το ου σου, ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επακουσών μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός σε ημέρε μου, και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγιν ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου, ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Ηγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως οι άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάση κτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός, ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός, ο κτιζόμενος ενέσει τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων, του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγυλών μου. Μη αναγάγεις με εν ημίς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εις είναι οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Η ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που Χριστέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιεί. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος, ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, επί εις ιών, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού, και μεμνημένη των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθου, οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην, που εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, που εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνιν εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσεν αυτού. Έθου σκότος και εγένε το νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν. Και στα μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εγλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν τον όμοτι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού. Όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού. Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού, εμνίστη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και δήλθεν εξ έθνους εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καφήκεν άνθρωπον αδική σε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον,
0: εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επήρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτο και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε των λαών αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε των λαών αυτού. Του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτοίς τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψε εν υγεία αυτών βατράχους εν της ταμιείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν, πύρκα τα φλέγων εν τη γη αυτών, και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών, και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος, ουκ είναι αριθμός, και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών, και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών, και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ούκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπην αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αν φυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού. Μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Νίστη τιμών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου. Επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδήν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών ηνομήσαμεν ειδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσι. Και έσωσεν αυτούς ένα και το ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσι και εξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού, ετάχυναν επελάθοντο των έργων αυτού, ούχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο θαυμάσια εν γη Χαμ φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θρά.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν βασιλείμων Θεό, δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν Χριστό το βασιλείμων Θεό, δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε Θεός μου μεγαλεί τη σπόδο. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ειδήσω, αναβαλώμενος φως μου στο μάτι μου. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ο στεγάζων ενίδας τα υπερό αυτού. Ο τυφή συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν του εγγέλου επιπνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό πλόγου. Ο θεμελιών την υγιεινή και την ασφάλεια αυτού, που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβησε ο σημάτων των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων τη φύσεων διεκείδεται. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται. Αποφωνείς, βροντίσου, δηλιάσου, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο, όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθ, όπου παρελεύσονται και δε επιστρέψεσαι, καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς ενφάρμαξα, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται είδωτα. Ποτιούσι πάντοτε θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσω σε φωνή. Ποτίζον όρια και των υπερών αυτού. Από καρπού των έργων σου πορταστήσε τη γη. Ο εξανατέλων πόρτων τη κτίνη και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρθο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου. Εκέδρε του Λιβάνου άς αφήτησε. Εκεί στρουθεί ένωσέ του. Του Ερωδίου η κατοικία, η γη του αυτό. Όρη τα υψηλά, θεσελάθη πέτρα, καταφυγή τη λαγωή. Επίση Ελλήνη νησκερού, ο ήλιο έβγαινε την δύση του. Έθου κότου και γέννητο νίξ. Εν αυτοί διαλέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμη, οριόμενη παροπάσα και ζητήσει. Παρά το Θεό βρώσιν αυτού. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθιξεν και εις τα σημάνδρας αυτών διαταστήσουν. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού. Έως εις πέρας, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης εκπληρώθη η γη της κτίσεώς. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύτερη, εκεί ερπετά όν και έστειν αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύουν. Δράκον ούτω, ονέπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρο ειδοπό. Δούνε την τροφή αυτών, τη έφυγε. Δόντω αυτή συλλέξουσε. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσουν και πληστώνουν. Αποστρέψαν του δέσου το πρόσωπο, τα αραχθήσουν. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσε. Και εις τον πουν αυτόν επιστρέψεις. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου σου σε όλους. Εφρανθίσεται Κύριε επί της έλλειψης αυτή. Ο επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμε ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζεται. Άσο το Κυρίο τη ζωή. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσουν επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομα, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου την Κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση να του. Έθου σκότω και γέννητο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και εν και αή και εις εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίσιμο εν Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός, του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του ρηστίνη μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθέμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σοι πρέπει είναι ο Θεός εν σιών και σοι αποδοθείς τεχθεί εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς σε πάσα σάρξιξ. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσον ημάς και θα σε σεβείς ημών σοι ηλάσσα. Μακάριος εν εξελέξω και προσελάβω. Κατασκηνώσεν τες ευλέσουν πληστησόμεν εν της αγαθής του ήθους. Άγιος ημών, θαυμαστός εν δικαιοσύνη, πάπος ο μόνο Θεός σου, Κύριε ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσιων ακράν, ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν την αστεία, που συνταράσσουν το κήπος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήστη, ταρακτήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από την σημείων εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρφης. Επισκέψου την υγιήν και εμέθησε αυτήν. Επλήθυνα του πλουτίσε την αποταμό του Θεού, επληρώθη δάτρο. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτω η ετοιμασία. Του άβολα κα αυτή μέθησε. Πλήθυνα τα γεννήματα αυτή. Εν τε σταγόσεν αυτή εφρανθήσεται ανατέλου. Ευλογήσει τον Στέφανον του Ενιαυτού, τη Χριστότητό σου και τα παιδεία σου πληστήσουν την ποιότητα. Πιανθήσονται τα όρη τη ερήμη και αγαλίασαν οι βουνοί περιζώσουν. Ενεδίσονται οι κρύοι των προβάτων. Και οι κοιλάδες πληθυνούν σε σύπη και κράξονται και γάρ οι μνήσους. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δί το ονόματε του, δότε δόξαν εν ενέσει. Είπατε το Θεό πως φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεως σου ψεύσονται εσύ οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνς και ψαλά το σάνς, ψαλά το σαν δί το ονόματι σου πίψεις. Δεύτεκε είδατε τα έργα του Θεού ως φοβερός, εν βουλές υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφουν την θάλασσα εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθε από αυτό. Το δεσπόζουν την τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτή επί τα έθνη επιβλέπωση, και παραπικραίνοντες μη υψούς τους ελενεαστή. Ευλογείται έθνη των θεών ημών και ακουτίσεστε την φωνή της ενέργειας αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωή, και μη δόντως εις άλλον τους πόδων. Ότι εδοκίμασε σημά ο Θεό, επίρωσε σημά ω πυρούτε του αργύριου, εισήγαγε σημά στην παγίδα, έθε λήψη επί των όρτων ημών, επεβίβασε ανθρώπου επί τα σκεφαλά σημών, διήλθε με ενδιαπηρό και είδωτο και εξήγαγε σημά τη αναψυχή μου, τη ελεύσουνε στον ύπνο σου, εν ολοκαυτώματο, αποδώσουσε τα σευχά μου α, διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη, ολοκαυτώματα με μυελωμένα. Ανίσουσε με τα θυμιά μου και κρυώνει. Ανίσουσε βόα με τα χυμάρα. Δεύτε, ακούσετε και διηγήσετε με πάντα σε φοβούμενοι των Θεών, όσα επίση την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόμα τι μου εκέκραξε και ύψωσε από την γλώσσα μου. Αδικία νια θεώρων εν καρδία μου, μη εισακουσά του μου, Κύριε. Δια τούτου, εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς. Ευλογητός ο Θεός, ο σου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτό έπαιρνε. Ο Θεός εκτηρήσει μας και ευλογήσει μας. Επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσει μας. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσην έθνηση το σωτήριό σου. Εξομολογησάς το σαν σε λαοί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σε λαοί πάντες. Εφρανθήτουσιν και αγαλιάστουσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύνητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν σε λαοί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σε λαοί πάντες, γη, έδωκε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και προμηθήθησαν αυτόν, πάντα τα πέρατε τη δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
2: Και νύν και έτσι σε όνα στον Ιούνι, αλληλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλ
1: Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από το προσώπο του Θεού και οι δίκαιοι εκφραστήθησαν. Τερφθήθησαν ελευθερωσύνη. Άσατε το Θεό. Ψάλατε το όνομα του Θεού. Οδοποιήσατε το επιβεβαιωτικό του χειρισμό. Κύριε στο όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήθησαν από προσώπο αυτού. Του πατρός των ορφανών. Του κριτού των χειρών. Θεός εν τόπο αγίου. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπου εν οίκου. Εξάγων το παιδημένου εν ανδρία. Ομοίως τους παραπεφρένοντας, τους κατοικούντας εν τάφος, ο Θεός εν το εκπορεύεις θέσαι ενώπιον του λαού. Εν το διαβέλνεις εν τη ελίδη, γη εσύστη, και γάρι ουρανιέσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός του κληρονομίας, και η σθένης σύ δε κατηρτήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσαν εν αυτή, η τίμασης εν τη Χριστότητή σου το προφόρτιο. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμειων του αγαπητού, τη ωραιότητα του οίκου διαλέστη σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένης και τα μετάφραν αυτής εν πλωρότητα θρησίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς αυτής και ονοθήσεων των εσσερμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος πεθυρωμένων, όρος ποιον, είναι τι υπολαμβάνεται όρη πεθυρωμένων, το όρος του ευδόκησαν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνός αστέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιο, χιλιάδες ευθυνούν, Κύριος εν αυτής εν σκηνά είναι το Αγίου. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσες ηχμαλωσία, έλαβες δώματα εν ανθρώπους και γάρο πληθούντας του κατασκηνός. Κύριος ο Θεός ευλογητός. Ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν. Κατεβοδός εμείν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός που σώζει και το Κυρίου Κυρίου ενδιέξω από θανάτου. Πλην ο Θεός εντελάσει και φαλάσει θρόνο του. Κορυφήν τρυπός διαπροηγουμένων εν πλημελίες ετών. Είπε Κύριος εν βασάνη θα στρέψω. Επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης όπως εν βαθύ ο πούς σου εν έμενε. Η γλώσσα των κοινών σου εξεπτρών παρακτού. Εθεωρήθησαν επορίες του Θεός. Επορία του Θεού μου του Βασιλέου του Πεντρογίου. Προέφθασε να έρθουν τι επόμενε ψαλόντα, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίε ευλογείται των Θεών, κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερο εν εξτάσει. Άρχοντε Ιούδα ηγεμόνε αυτών. Άρχοντε Ζαβουλών. Άρχοντε Νεφθαλήν. Έντυλε ο Θεό και δυνάμω. Δυνάμω ο Θεό τούτου, ο κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σύσου η βασιλή δώρα. Επιτίμησον τη θηρή του καλάμου προ την αγωγή των ταύρων εν τε δαμάλισε των λαών, του μη αποκλειστήνε του δεδοκιμασμένου καργυρίου. Διασκόρπισον έθνη, τα του πολέμου θέλουν, ύξου οι πρέσβε τη Αιγύπτου. Αιθιοπία προφθάσει χείρα τη ο Θεό. Ευασιλείε τη γη, άστατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβαιότυπο των ουρανών του ουρανού του Ανατολά. Ιδού δώσει τη φωνή αυτή τη φωνή δυνάμει. Δότε δόξα του Θεού. Επί τον Ισραήλ, η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτήν τη συνεφέλεια. Θαυμαστό ο Θεό εν τη Αγία αυτού. Ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσε το λαό. Ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
2: Και νίκαια ή και στους αιώνας των αναμήν, αλληλούια.
0: Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Και νίκαια ή και στους αιώνας των αναμήν, σώσον ο Θεός επίσης ήλθος αν είδα Θεός ψυχή μου. Εν επάγενη σιλήν του Θεού και ουκέστην υπόσταση, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπώντης έμπης. Εκοπίας ακράζων, ευραχνίας εν ολάριος. Εξέλιπον η φθαλμή μου, από του ελπίζειν δι' των Θεών. Επληθύν της ανυπέρτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου. Οι εκδιώκοντες με αδίκουσα ο πύρπασε τότε απαιτήνια. Ο Θεός σοι έγνω στην αφροσύνη, και επλημέλεια έμοχη σου που κατοκρύβησε. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός που ζαεί. Ότι ένε κάσου υπήνεν καονιδισμόν. Εκάλυψεν εν ντροπή το πρόσωπό μου. Απειλοτριωμένους οι γεννήθην της αδελφής μου. Και ξένες της ιής της μητρών μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε μου. Και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σου επέπεσαν επ' εμέ. Και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμούς ημί και εθένει εν ενημά μου σάχνω και γενόμην αυτής εις παραβολή μου. Κατ' εμού ειδωλεύσκον οι καθήμενοι εν πύλους και εις εμέ έψαλον οι πίνων της ίνου. Εγώ δε την προσευχή μου προς σε Κύριε καιρός ευδοκίας ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκου σώμα εν αληθεία της σωτηρίας σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγώ ρηστή είναι εκ των μισούντων και εκ των βαθέων των εδάφων. Μη με καταποντισά το καθηγής είδωτο. Μη δε καταπιέτω με βυθός. Μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα του. Εις άκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν τον ελεός. Κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου επίβλεψε επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου. Ότι θλίβομαι. Ταχύ επ' άκουσον. Πρόσχεστη ψυχή μου. Λύτρωσε απ' την έννοια των εχθρών μου ρίσκες. Σίγαρη γνώσκες των ονειδισμών μου. Την αισχύνη μου. Την εντροπή μου. Εναντίον σου πάντως θλίβονται ονειδισμό μου προσεδόκηση στην ψυχή μου και ταλαιπωρία μου και υπέμεινε συλληπούμενον και ουπ υπήρξη και παρακαλούντας και ουχ έβρω και έδωκαν εις το βρώμο μου χωλήν και εις την δίψα μου επότι σαν με όξος γεννηθήτως η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλο σκοτιστήτως εν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπει και τον όπλων αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έπιον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτόν τη ρημωμένη και εντισκυνόμασταν αυτόν μη έσχο κατοικών. Ότι όντω οι επάπαξε αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλογο των τραυμάτων να προσέβηκαν. Πρόσθεσαν ανομία επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτουσαν εν δικαιοσύνη. Εξαλειφθήτουσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτουσαν το πώ και αργώνει με εγώ. Η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το όνομα. Ενέσου το όνομα του Θεού μου με το δεις. Μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπέρ μου όσου πονέων κέρατε εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφραντήτες. Εξητήσατε τον Θεό και ζήσετε η ψυχή μόνο τη εισήκουσε των πενήτων Κύριου και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένους. Ενεσάπωσαν αυτόν η ουρανία και η γη, η θάλασσα και πάντα τα έρχονται επί του Θεού όσων των Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν είναι εκεί και πληρονομήσουν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν είναι αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχεσ, Κύριε εις το βοηθήσει σπεύσουν, εσκυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπείς σου και κατεσκυνθήτουσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα, ισχυνόμενοι και λέγοντες με έβγε, έβγε. Αγαριάστησαν και εφρανθήτωσαν επί σύ. Πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέντωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος, οι αγαπώντες ο Σωτήριος. Εγώ δε, φτωχός είμαι και πένεις, ο Θεός βοήθησε, βοηθός μου και ρίσκης με επί σύ. Κύριε, μη χρονείς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιωνών. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα Συ.
0: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Σόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκη αεί.

Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, Κύρας το πλανόμενον σωτή, πρόβατον επούμων και τούτο, το σοπροσήξας Πατρί, δια του τιμίου σου και ζωή φόρου σταυρού.

0: ουρανός ημάς ανύψωσε.
1: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσει τον Ισραήλ εκ πασού των ανώμιων αυτού, παρθενίας εν κάλεση και μαρτύρων εν έμασι, την ψυχή λαμπρίνα σαν μάλτης ένδοξε, κατηγγήθης το κτίσαντι, τηρούντης εάφορο, εις αιώνας αληθώς, περί τούτων χορεύουσαν συστρατεύμεση αρχαγγέλων, αγγέλων, αποστούλων, προφητούντε και μαρτύρων, χώρος τας Υιές πανέθνημε.
0: Θεέ, Κύριε, πάντα τέθνη πενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, και τροχή σου μιλήσασαν και θυσί προσπαλέστασαν και πήρη και είδα πιστό μωθήσα σου το λόγο.

0: Έπληξας και ανέβρανες νοητούς προς θαλάμους ως περπρίταν τον ηφίο σου καρθένε προς αγαπούσα την άφηση
1: ότι κρατώθη το έλευσε αυτού εθιμάς

0: Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκρος Ιησού Χριστέ, ελθόμεση με την ειδήσι νιδόντες φως περνούμεν Πατέρ, Υιό και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιος εμπάσχει και ρίσι ημνής και φωνές εσείς, Υιέ Θεού ζωήν ομιλούς, Υιό κόσμος σε δοξάζει εις πέρας προκείμενο.
1: Το έλεος σου Κύριε καταδιώξημε, πάψας τας ημέρας τη ζωή μου.
0: Κύριος ποιμένη με και ουδέν με στερήσεις το πορπλόης εκεί.

Καταξίωσον, Κύριε, και σπέρα τάχα. Αναμαρτήθος χειραχθήνε ημάς, ευλογητός ο Κύριε Θεός, των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξευμένων, το όνομά Σου ως τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός ο Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Άγιο, φώτισών με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε, το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το

δόξανται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και

πίσω και πιο τυφλό και κλείσει την πίτση κεφαλιά. Αυτό είναι πράξη να φύγει να σου πει το νόημα να φύγει σαν κουμπί. Στην επιτυχούν σου τυρέν. Ω και έφυξε παντή καιρό και την πρόσωπη ένα πέραν και την πρόσωπη είναι το πάντω σε τροπά στη κειμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών.

0: Νίνα, πολύ στον δήλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σε ειρήνη, ότι ήθελε να φύγουν το στήριό σε τίμα στα πρόσωπα πάνω των λαών φω αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού σε Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σπυρό, Άγιο ο Θάνατο ελέγχει σε εμά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σπυρό, Άγιο ο Θάνατο ελέγχει σε εμά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σπυρό, Άγιο ο Θάνατο ελέγχει σε εμά, δόξα πατρί και ιό, και αγίο πνεύμα του και νύν και αίτη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάσκαδη, τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσον, τας ανομίας ημών, Άγιε Επίσκεψε και Ίεσε, τας ασθενίας ημών, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείται εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούς, δώσ' ημίν σήμερον και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη του Πατρός.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανοκατοικούν και παρεπιδημούν την πολιτάφη των ερητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών.

0: Γιατί διόμεθα υπέρ το κραποφώνικο λιγότητο γιο και πάνω σε το κοπέδο ψανόν και υπέρ του περιέσωτος λαού τα πεδεχομένου το παράσω μέγα και πλούσιον
1: έλεος.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμουν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάνω την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στρεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνη των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτή Εκκλησία, τη πόλη τάφου, τη ιερά με το πόλη τάφου και το γέννη, παντή της αιώνας των αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
1: Την δημιουτέραν την Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τυπούσα, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλία.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκης εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρίσπανα χράντου και παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ούτε παγκόσμων ύψης συνειρωτάζομεν, προς είτε του Τιμίου πολύ δυνάμει σώμα και είσαι του Τιμίου δόξου προφήτου προδόματος του Ιωάννου του και πανηφήμου να προσθέτει δόξου καλήκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, γιατί και Ανθοπατέρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας και δόξου μεγαλομάρτυρος εφημίας της πανηφήμου, εις τιμήν πτύμου και πάνω τον ήλιξη σε εμάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχόν το Άγιο Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Καλησπέρα.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρ άφρον ου γνώσετε και ας είναι το σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίωνη και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ που ονειρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως ικέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνοι και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή μετεωρισμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσουσιν αδικίαν, λαλήσουσι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων, ου κόψετε Κύριος, που δε συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους χι ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών που χι κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος ο να παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσεται Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύς την καρδία. Τις αναστήσετε μη επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε μη επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος σε βοήθησέ μη παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεό σου Κύριε βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομαι το Θεό το Σωτήρι ημών. προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως αεν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντας τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος εβασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην ή τη σου σαλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος εβασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφηκε γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε όποιον αυτού προπορεύσετε και φλογιεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφωναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλαλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα. Εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης, αλλά αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσου ηχηρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός εν 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το ηγή. Κύριος εν σιώ μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογήσαστοσαν το όνοματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούνται τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός εν 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν εφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτι ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσω μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου, πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομο, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ού κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα, ού κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσελθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επακουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν τον άρτο μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδο. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθείων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως η άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός, ο κτιζόμενος ενέσει τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. του αναγγείλει εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγυλών μου. Μη αναγάγεις με εν ημίση ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκε κλείψουσι. Ιή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ούκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις Ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ητίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ναι ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Πότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λύνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και και εγένε των νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ον ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού. Όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού. Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών. Εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνίσθη στον αιώνα διαθήκης αυτού. Λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ. Και έστησεν αυτόν το Ιακώβ

0: Έλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς, μη άπτεστε των Χριστών και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επήρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτό και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε των λαών αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε των λαών αυτού. Του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτοί στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν, πύρκα τα φλέγων εν τη γη αυτών, και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος, ούκ είναι αριθμός, και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ούκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπην αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και τον νόμον αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλίσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Νίστη τιμών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου. Επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδήν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσα. Και έσωσεν αυτούς ένεκεν το ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσα και εξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμου, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού, ετάχυναν επελάθοντο των έργων αυτού, που χυπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επήρασαν τον Θεόν εν ανίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στας ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ινύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψεν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο θαυμάσια εν γη Χαμ

0: Βερά επί θαλάσσης ερυθράς και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράψε ενώπιον αυτού του αποστρέψε τον θυμόν αυτού του μη εξολοθρεύσε αυτούς και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και εγόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες και ετελέστησαν το Βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξηναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι Φινεές και εξυλάσατο και κόπασεν οι θράψεις και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος και παρόργησαν αυτών επί ύδατος αντιλογίας και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν της χείλες εν αυτού ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη α είπε Κύριος αυτής και εμίγησαν εν της έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών και δούλευσαν της γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης και εξέχιαν αίμα αθώων αίμα ιών αυτών και θυγατέρων ονέθισαν της γλυπτής Χαναάν και φωνοκτονήθη γη εν της έμαση και μιάνθια της έργης αυτών και πόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών πλεονάκησε ρίσατο αυτούς αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς εν το αυτών εις ακούσε της δεήσεως αυτών και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθρών του εξομολογήσαστε το όνομα σου του Αγίου του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρηπάς ο λαός γέννητο γέννητο δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού υπάτωσαν οι λελιτρωμένοι υπό Κυρίου ού σε λυτρώσατε χειρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνες πόλην κατοικητηρίου εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ου κίνο βοηθών και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής ανθρώπων ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εμπλοίης ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό είπε και έστι πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς Και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς, και επέταξε την καταιγίδη και έστι εις Άβραν, και εισήγησαν τα κύματα αυτής, και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού, εξομολογισάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εν εσάτωσαν αυτό. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή, έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας, και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας, και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας, και επίησαν καρπών γεννήματος, και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα, και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινε, και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών, και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο, και εβοήθησε πένητη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται, και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Όπως αν ριστώσιν η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμοί αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσι με έως της Ιδουμαίας, ουχής ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη, ελάλησαν κατ' εμού γλώσση, δολία και λόγης μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην. Και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τίτο εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτών εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η μέρη αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ή αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ή αυτού και επετισάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτο δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτος αναλότρι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτο αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός, και εξολοθρευθεί η εγγύη των μνημόσυνων αυτών. Αθών ουκ εμνίστη ποιήσε έλεος, και κατεδίωξε ένα άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε, και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ουκ η θέληση ευλογίαν και μακρυνθήσετε απ' αυτού, και ενεδίσα το κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως η είδωρη στα έγκατα αυτού, και ως η έλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον, ο περιβάλλεται, και ως η ζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού, ένεκεν το όνοματός σου, τη Χριστόν του ελαιός σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένηση μη εγώ και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Ως η σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεων. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Η επανιστάμενή μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στοματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, τους όσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία στα 106 και 8 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης. Είναι η βραδινή παρέα, είναι η 76η βραδινή παρέα. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Μπήκαμε στο φθινόπωρο του 2026, να έχουμε όλοι ένα καλό φθινόπωρο, μια ευλογημένη νέα εκκλησιαστική χρονιά, να προσφέρουμε τους καλύτερους καρπούς της ζωής μας στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και η καλύτερη καρπή της ζωής μας είμαστε εμείς οι ίδιοι, όταν πρέπει να είναι έτσι η καρπή. Αυτό το οποίο προσφέρανε παλιά στην αρχαιότητα ήταν καρπούς από τη γη, ζώα, τα καλύτερα, τα πιο διαλεχτά, τα πιο υγιεινά, ό,τι καλύτερο, με ό,τι καλύτερα υλικά χτίζαν τους ναούς οι άνθρωποι, με όποια δυνατότητα είχαν. Τώρα όμως η ζωή έχει αλλάξει τόσο πολύ που είμαστε ένα υβρίδιο, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση ανθρωπότητα όπου για το οτιδήποτε έχει απίστευτα πολλές επιλογές, από το να δημιουργήσει, να κατασκευάσει, να φανταστεί, να επιδιορθώσει, να επέμβει στη φύση, να προσπαθήσει να χαλιναγωγήσει τη φύση. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές σε όλα τα επίπεδα, από το πιο απλό, πιο φθηνό, μέχρι το πιο πολύπλοκο και πιο δαπανηρό. Οπότε το να κάθομαι τώρα εγώ να ψάχνω τι απ' όλα μπορώ να προσφέρω στον Χριστό, αν μπορώ να βρω ένα καλύτερο ασήμι ή ένα καλύτερο χρυσάφι, αν μπορώ να βρω κάτι πιο αστραφτερό, αν μπορώ να βρω ένα στόλισμα που να είναι πιο εντυπωσιακό από κάποιο άλλο στόλισμα κτλ., είναι ένας αγώνας που δεν έχει τέλος. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι τέτοια που ό,τι και να κάνω μπορεί κάλλιστα να βρω κάποιον άλλον να κάνει κάτι πιο έξυπνο, να κάνει κάτι πιο φαντασμαγορικό, να κάνει κάτι πιο λαμπερό. Και από ένα σημείο και έπειτα, ξέρετε, αυτά χάνουν και την αξία τους, διότι ενώ γίνονται εν ονόματι της αγάπης μας για τον Θεό, για τη δόξα του Θεού, για να στείλουμε έτσι το μήνυμα προς τα έξω ότι πρέπει και αρμόζει στον Θεό τη αυτή δόξα, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουμε μια ανακολουθία ως πιστοί πράξεως και ουσίας. Ο Θεός τα θέλει αυτά και τα επικροτεί και τα ευλογεί και θα μας δώσει όλα τα μέσα να τα κάνουμε, όταν φροντίζουμε και τα του εσωτερικού μας κόσμου, όταν ο εσωτερικός μας κόσμος, ο εσωτερικός μας κόσμος, η ψυχή μας, η καρδιά μας, τόσο πολύ αγαπάει τον Θεό που ματώνει όταν βλασφημείται το όνομά Του, ματώνει όταν η δόξα Του
2: μειώνεται από τους ανθρώπους όταν οι αδικίες είναι κατάφορες και απευθύνονται και κατευθύνονται κατευθείαν προς τον Θεό. Όταν λοιπόν αυτή η καρδιά υποφέρει, αυτή η καρδιά μπορεί και να πηγαίνει και να μίλει παραπάνω στο να εκδηλώνει και με εξωτερικούς τρόπους την ανάγκη του ανθρώπου να υμνεί και να δοξάζει τον Θεό με ό,τι συνεπάγεται αυτό όσον αφορά τα εξωτερικά σχήματα, τους εξωτερικούς στολισμούς, τις εξωτερικές εκφράσεις. Όταν όμως ο εσωτερικός άνθρωπος δεν ακόμα έχει συνδεθεί με τον Θεό, όταν ο εσωτερικός άνθρωπος δεν έχει συντονιστεί στη συχνότητα που εκπέμπει το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο εσωτερικός άνθρωπος δεν ψάχνει αυτή τη συχνότητα, που είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το να μην έχεις συντονιστεί με τον Θεό ενώ ψάχνεις. Μπορεί δηλαδή ακόμα να μην έχει έρθει η στιγμή να ελκύσεις την χάρη του Θεού. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις πάμπολες πλέον, όπου ο άνθρωπος που διακονεί τον Θεό με τον ένα τον άλλο τρόπο δεν θέλει να ψάξει να δει σε ποια συχνότητα εκπέμπει ο Θεός. Έχει παραμείνει σε αυτό το απλό, το εξωτερικό, το εκφράζω, πορεύομαι, δημιουργώ πάνω στη βάση του να δείξω με εξωτερικά σχήματα και εκφράσεις πόσο πολύ λατρεύω τον Θεό. Όμως ο Θεός μας προειδοποιεί και μας λέει δεν θέλω έτσι, δεν θέλω μόνο έτσι. Και αυτά να κάνετε και τα άλλα όμως τα πιο σημαντικά να κρατάτε. Και τα πιο σημαντικά έχουν να κάνουν με την αγωνία του ανθρώπου. Καταρχήν ο ίδιος ο άνθρωπος να ζει εν Χριστώ. Εδώ παρατηρούμε το φαινόμενο να μην αναρωτιόμαστε πλέον αν είμαστε εν Χριστώ. Και με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι έχουμε και το γνώθι σε αυτόν και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πατάμε καλά, δεν είμαστε εν Χριστώ, και παρόλα αυτά θεωρούμε ότι θα κλέψουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, θα την αρπάξουμε έστω και τελευταία στιγμή με όλα αυτά τα εξωτερικά σχήματα και τις εξωτερικές εκφράσεις λατρείας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να θεωρηθούμε ότι είμαστε εκτός πνευματικού πολέμου. Ο πνευματικός πόλεμος υπάρχει και θα υπάρχει και θα αφορά τους πάντες, και ιδιαιτέρως θα αφορά και αφορά αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία και διακονούν την Εκκλησία. Και λόγο θα δώσουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κυριότερα βέβαια εμείς οι οποίοι φέρουμε το σχήμα το ιερατικό και κάποιοι το αρχιερατικό, θα δώσουμε λόγο και θα εξηγήσουμε γιατί μας ξέφυγαν από τα χέρια οι ψυχές των ανθρώπων. Όταν θα μας ερωτηθεί αυτό το ερώτημα, γιατί σας ξέφυγαν οι ψυχές, η απάντηση είναι μία: γιατί ξέφυγε η δική μου ψυχή. Μου ξέφυγε η δική μου ψυχή. Αν δεν μου ξέφευγε η δική μου η ψυχή, δεν θα ξέφευγαν και οι ψυχές των ανθρώπων. Θα μου πείτε όλοι οι άνθρωποι τριγύρω μας θα σωθούνε, γιατί όλοι όσοι προσέγγισαν τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Προφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, να πω τρία παραδείγματα τα οποία είναι των ημερών μας και έχουμε ζωντανές τις αναμνήσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πια είδαν Θεό τελικά και μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών? Προφανώς και όχι. Αλλά πόσοι και πόσοι δεν βρήκαν Θεό εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, εξαιτίας της χάριτος η οποία συνόδευε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημα γιατί σας ξέφυγαν τόσες ψυχές, γιατί δεν σώθηκαν αυτές οι ψυχές, είναι διότι, η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι εγώ δεν πρόσεξα τη δική μου ψυχή ως ποιμήν, ως θρησκευτικός άνδρας, εκκλησιαστικό στέλεχος και ούτω καθεξής. Εγώ δεν πρόσεξα τον εαυτό μου. Και γιατί δεν τον πρόσεξες τον εαυτό σου, θα μας ρωτήσει κάποιος. Δεν ήξερες ότι δεν επαρκούσε

πνευματική ζωή που κάνεις. Ήξερα. Και γιατί δεν έκανες αυτά που έπρεπε να κάνεις για να είσαι πραγματικά εν Χριστώ? Και εγώ θα σου έδινα τη χάρη μου. Εγώ θα σου έδινα και τα τάλαντα και το κουράγιο να διεκπεραιώσεις πράγματα και να φανεί αυτό παρά έξω και να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι αυτό το δώρο που θα σου έδινα για να κερδίσουν και αυτοί. Γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο να τρέχω να στολίζω. Ήταν πολύ πιο εύκολο να τρέχω να ντύνω με φανταχτερά. Ήταν πολύ πιο εύκολο να είμαι όλη την ώρα στο κινητό και να προσπαθώ να δω τι έκανε ο ένας δεσπότης, τι έκανε ο άλλος δεσπότης, να ακολουθώ τα εκκλησιαστικά νέα. Ήταν πολύ πιο εύκολο να λέει ο Πατριάρχης τρέχα και εγώ να τρέχω. Άκρητα, χωρίς καν να ξέρω γιατί τρέχω, πού τρέχω, τι εξυπηρετεί αυτό που τρέχω. Αυτό το οποίο δυστυχέστατα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ικανό ποσοστό, σε ικανό βαθμό, για να μην τα απολυτοποιούμε, δεν υπάρχει η διάθεση, ενώ υπάρχει λίγο το γνώθησε αυτό, δεν υπάρχει διάθεση από μέρους μας να πούμε σταματάω λοιπόν το πόσο ζω και κάθομαι και σκέφτομαι τι πρέπει να αλλάξω από αυτό που κάνω για να αρχίζω να νιώθω ότι λίγο ζω εν Χριστώ. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Και άρα λοιπόν εμείς οι ίδιοι έχουμε καταδικάσει τον εαυτό μας. Και μην φανταζόμαστε εμείς οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι ότι επειδή βάλαμε ένα σχήμα ιερατικό πάνω μας ή αρχιερατικό έχουμε μια λευκή επιταγή και όλα θα τα αναπληρώσει το Πνεύμα του Άγιον. Το ακούμε και αυτό, ότι ό,τι λείπει το αναπληρώνει το Πνεύμα του Άγιον. Το Πνεύμα του Άγιον αναπληρώνει αυτά που λείπουν, τα οποία όμως δεν μπορούμε εμείς να τα αναπληρώσουμε. Εντάξει. Δεν αναπληρώνει τίποτα το Πνεύμα του Άγιον από αυτά που πρέπει εμείς να τα αναπληρώσουμε και μπορούμε να τα αναπληρώσουμε. Αν πρέπει και μπορούμε και δεν το κάνουμε, κανένα Πνεύμα Άγιο δεν αναπληρώνει. Παρά μόνο σε ελάχιστες και εξαιρετικές περιπτώσεις που θα κρίνει ο Θεός. Τώρα θα μου πείτε, ο καθένας σας κοιτάει τον εαυτό του και αυτό που μπορεί ο καθένας κάνει. Δεν είναι έτσι. Σας λέω ότι μπορεί πολύ περισσότερα και δεν το κάνει. Και θα αναρωτηθείτε, και σένα τι σε νοιάζει Πάτερ, εσύ αν πατάς καλά στη ζωή σου και ζεις εν Χριστώ, ας τον άλλο να μην ζει εν Χριστώ. Δεν είναι έτσι, διότι η Εκκλησία δεν ήταν ποτέ ένα σύνολο μεμονωμένων ατόμων όπου κάθε ένας ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του. Πρέπει να ενδιαφερθώ για τους αδερφούς μου. Εντάξει. Και αν κάποιος ρωτήσει και ποιος σε έβαλε εσένα, ποιος σε όρισε να διορθώνεις κόσμο και να λες ότι εν ονόματι του ενδιαφέροντός σου για τον αδελφό σου διορθώνεις κόσμο. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι η εξής: και ποιος σου είπε σένα ότι δεν με έβαλε εμένα ο Θεός να το κάνω? Και βλέπετε λοιπόν ότι άμα αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε με αυτούς τους όρους, ποιος σου είπε σένα να διορθώνεις ανθρώπους, και σου έρθει από την άλλη πλευρά το ερώτημα και ποιος σου είπε σένα ότι δεν με έβαλε κάποιος να διορθώνω τους ανθρώπους, θα έχουμε λοιπόν μια ατέρμονη κουβέντα που ζητώ να καταλήξουμε να μαλώνουμε. Ο παρονομαστής ποιος είναι? Ο παρονομαστής είναι ότι ενώ εγώ μπορεί να υπερβαίνω τις δικές μου τις γραμμές και να νομίζω ότι κάνω καλό, που κάνω καλό, αλλά μπορεί ο Θεός να μην θέλει απλά να με αφήνει να σέβεται την ελευθερία μου, εσύ που είσαι ο στόχος αυτού του σχολείου, αυτής της παρέμβασης, αυτής της συμβουλής, αυτά που ακούς για σένα ισχύουν? Άμα ισχύουν, τι νόημα έχει να γυρίσεις και να πεις στον άλλον εσύ ποιος είσαι να μου τα λες? Άμα ενοχλείσαι, σημαίνει ισχύουν. Άμα ισχύουν, κάνε κάτι να το αλλάξεις για να σωθείς, διότι καμία βασιλεία των ουρανών δεν είναι έτοιμη έτσι αυταπόδεικτα για κανέναν από εμάς. Θα πρέπει να την κερδίσουμε αυτή τη βασιλεία των ουρανών.

0: Ένα άλλο επίσης πολύ δύσκολο σημείο που θα πρέπει να το προσέξουν όλοι οι οποίοι έχουν αναλωθεί στα εξωτερικά σχήματα, στο να ντύνονται πεντάμορφα, στο να φτιάχνουν πεντάμορφους ναούς, στο να κάνουν μαζόξεις φαντασμαγορικές και να καινοτομίες οι οποίες είναι αθεολόγητες, αβάσιμες και επικίνδυνες. Το ξέρω ότι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά και δεν ρωτάνε. Εδώ είναι τώρα το πρόβλημα. Και νομίζουν ότι κάτι κάνουν για να ενδιαφερθεί ο λαός του Θεού περισσότερο. Κανένας λαός του Θεού δεν ενδιαφέρεται περισσότερο από αυτά τα πράγματα. Και αυτό το ξέρουν μόνο οι πνευματικοί. Και ουδείς άλλος. Γιατί οι πνευματικοί κάθε μέρα έρχονται σε επαφή με την αμετανοησία. Οι πνευματικοί έρχονται κάθε μέρα σε επαφή με την ξεροκεφαλιά των ανθρώπων. Οι πνευματικοί έρχονται κάθε μέρα σε επαφή με την τύφλωση των ανθρώπων. Και άρα η ενορία η οποία χαίρεται διότι όλα είναι λαμπρά και όμορφα και στολισμένα πεντάμορφα και όλα γίνονται πανηγυρικά. Λοιπόν, αυτή η ενορία δεν σημαίνει ότι πατάει και καλά στα πόδια της. Διότι αυτή η ενορία πριν 20 χρόνια είχε πρόβλημα με την κουνιάδα της και φέτος έχει πάλι πρόβλημα με την κουνιάδα της. Κατά συνέπεια, όταν βλέπεις λοιπόν ότι δεν υπάρχει πνευματική πρόοδος, διότι πώς να υπάρχει πνευματική πρόοδος όταν συνέχεια σε ενοχλεί κουνιάδα σου τα τελευταία 25-30 χρόνια. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να θεωρήσω εγώ σωτήριο για την ψυχή σου το ότι εσύ θαύμασες τα στολίδια και θαύμασες τις τελετουργίες, τις φαντασμαγορικές. Τι θα σε κάνουν όλα αυτά? Εντάξει, για τη δόξα του Θεού. Αλλά είπαμε, προσέχετε, μην κάνετε αθεολόγητα πράγματα. Έτερον εκάτερον, έτερον εκάτερον. Πάμε σε σένα που θα θαυμάζει όλα αυτά και νιώθεις πλήρωμα ότι ωραία, αυτά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πώς δεν χρειάζεται κάτι άλλο? Θα έρθει Χριστός στην καρδιά σου και μετά θα λες ότι ψηλό είμαστε καλά. Και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία διακονώντας την Εκκλησία να έχουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στο να δημιουργούμε αυτά τα εξωτερικά σχήματα στην λατρεία, στις ιεροπραξίες και να έχουμε ένα στόμφο και στο λέγιν και στο πράτιν, το θέμα είναι ότι γιατί υπάρχει αυτό? Σε πολλές των περιπτώσεων υπάρχει γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Και δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο γιατί δεν το κυνηγάει ο άνθρωπος το κάτι άλλο. Γιατί αν το κυνηγούσε, ο Θεός θα του έδινε όχι μόνο αυτά και πολλά περισσότερα. Δεν το κυνηγάει, όπως προείπαμε, αλλά και οι εντυπωσιασμοί γίνονται για να δημιουργηθούν de facto καταστάσεις. Εντάξει. Όταν εγώ μπαίνω μέσα στην Εκκλησία και δεν έχω στο νου μου τι πράγμα, ότι εάν θα ανέβω με την μίαν ή την άλλη μορφή το ανέβω, θα πρέπει να είναι εκ Χριστού και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στην ώρα που εκείνος κρίνει να το κατεβοδώσει και να το ευλογήσει με τον τρόπο που εκείνος θέλει και το πιέζω το πράγμα, εγώ το πιέζω και πιέζοντάς το δεν μπορώ να το πιέσω εν Χριστώ, γιατί το εν Χριστώ δεν πιέζεται, δεν βιάζεται το εν Χριστώ. Το εν Χριστώ είναι εν Χριστώ, οι ρυθμοί της πνευματικής πορείας εν Χριστώ είναι ρυθμοί που θα καθορίσει ο Χριστός. Λοιπόν, όταν εγώ το βιάζω και το πιέζω το πράγμα και δημιουργώ πολλές προϋποθέσεις για πάρα πολλά εξωτερικά σχήματα και καταστάσεις και πράγματα και εκφράσεις και το πιέζω για να τσεκάρουν το κουτάκι μου για από πάνω, για να μπορέσω να πλασαριστώ πιο πάνω. Όταν όμως θέλεις να πλασταριστείς πιο πάνω και ενδόμηχα αυτή είναι η επιθυμία σου, αυτός είναι ο καημός σου, αυτό είναι σαν να δίνεις το πιστόλι με μια σφαίρα μέσα στον διάβολο και να του λες πάρ' το και κάντε ό,τι θέλεις. Στην κατάλληλη στιγμή μια μέρα θα στο γυρίσει σε σένα και θα σε καθαρίσει. Δεν πρόκειται να στοχίσει. Και να μην το κάνει στην αρχή, θα το κάνει μετά. Και θα βάλει και ο ίδιος το χεράκι του να ανέβεις. Θα σου κάνει τη ζωή εύκολη να ανέβεις. Και αν οι από πάνω σου έχουν χάσει τον Χριστό, και μην θεωρείτε ότι επειδή κάποιος είναι αρχιερέας, ή πατριάρχης, ή μέγας αρχιμανδρίτης, σον και καλά ζει με Χριστό. Εντάξει, αυτό πλέον φαίνεται ότι δεν είναι τίποτα σίγουρο για κανέναν. Όχι ότι δεν υπάρχουν εν Χριστώ άνθρωποι που δίκουν την Εκκλησία, είναι δυνατόν, φυσικά υπάρχουν. Αλλά δεν είναι όλοι δυστυχώς, και ο μόνο Θεός ξέρει ποιος είναι και ποιος πραγματικά δεν είναι, αλλά σίγουρα και δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αν τύχει να είσαι κάτω από έναν τέτοιο, ο διάβολος θα τον χρησιμοποιήσει τον προϊστάμενο σου για να ανέβεις. Θέλεις, δεν θέλεις, θέλει, δεν θέλει ο προϊστάμενος σου, μία ανακατοσούρα στα μυαλά θα δημιουργήσει ο διάβολος και θα ανέβεις. Και πώς θες, κι άλλο θες, κι άλλο θα ανέβεις. Πού θες να πας, πιο ψηλά, και πιο ψηλά θα σε ανεβάσω. Μετά θα σε γκρεμίσω, θα σε σακατέψω. Αφού σε χρησιμοποιήσω να σακατέψεις την Εκκλησία, αφού σε χρησιμοποιήσω να φτιάξει μια ορθοδοξία που δεν έχει καμιά σχέση με την ορθοδοξία που θέλει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μετά, αφού σακάτεψε τον κόσμο, θα σακατέψω και σένα. Αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Αυτή ήταν πάντοτε η πορεία των πραγμάτων. Τώρα είμαστε σε μια φάση που νομίζουμε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, κάποιος Αντίχριστος, ξέρω, και θα μας δαγκάει, ή θα έρθει και θα μας κόψει τα ρίζια και τα λάδια, ή θα έρθει και θα μας πάρει τα ευρώ από την τσέπη, ή χιλιάδιο. Λίγοι αισθάνονται, μη πω με βάση το τι βλέπω στο διαδίκτυο, από εκπομπές, ομιλίες κτλ. Λίγοι, μη πω ελάχιστοι, μη πω κανένας, μη πω ότι διεκδικώ με βάση ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα την πρωτοπορία στο να δηλώσω αυτό που θα δηλώσω. Μη πω ότι ο Αντίχριστος τελικά όλα αυτά τα υπόλοιπα ήταν απλά στρακαστρούκες και βεγγαλικά και αντιπερισπασμοί, και ότι η συνταγή του είναι μία και απλή. Θα σας φτιάξω εγώ μια ορθοδοξία περίλαμπρη, η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με την ορθοδοξία που θα πρέπει να υπάρχει. Θα μου πείτε, κάποιος πατέρας Ρώσος, μου διαφεύγει το όνομά του, σαν σε προφητεία το είπε. Αυτό υπάρχει, μου διαφεύγει το όνομά του. Κάποιος Άγιος είπε ότι εκείνες τις μέρες, λέει, οι εκκλησίες θα είναι περίλαμπρες. Θα είναι, ο χαμός θα γίνεται, όλα όμορφα, μη πάτε. Μη πάτε. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό που εννοώ εγώ, αλλά σίγουρα όταν δεν μπορείς να διώξεις τον εχθρό σου από κοντά σου, προσπαθείς να τον πάρεις με το μέρος σου και να του χαλάσεις τις αρχές, να του χαλάσεις τα πιστεύω. Και νομίζω ότι έτσι θα κυλήσει το πράγμα, έτσι θα πορευθεί το πράγμα. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία με μια λέξη τη λέμε Αντίχριστος. Θα δημιουργηθεί μια ορθόδοξη εκκλησία η οποία δεν θα είναι ορθόδοξη, και σιγά σιγά το βλέπουμε. Και το μη ορθόδοξο ποιο είναι? Το μη ορθόδοξο είναι αυτό, το ότι επενδύω στο να δοξάσω τον Χριστό μου. Πώς? Με λουλούδια, με χρυσές στολές πάσης φύσεως, μια στολή και διαφορετικό σταυρός για να ταιριάζει. Πώς κάνουν οι κυρίες που ανάλογα με το ταγεράκι που έχουν και ένα άλλο παπουτσάκι? Έτσι κι εμείς, ανάλογα με ποια στολή έχουμε και άλλο σταυρό. Και αν έχουμε 20 στολές, έχουμε και 20 σταυρούς. Όταν φτάνεις και λες αυτό, καλά είμαστε, εδώ που είμαστε, καλά είμαστε, εκεί την πάτησες. Εκεί η ορθοδοξία σου δεν είναι ορθοδοξία πλέον. Δεν έχει καμία σχέση με την ορθοδοξία που ήρθε να κηρύξει ο Κύριος, που κήρυξαν οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι Σύνοδοι κτλ. Η Ορθοδοξία είναι η Ορθοδοξία του Σταυρού, η Ορθοδοξία του Γολγοθά, της Αγιότητος, της Ταπείνωσης, και είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους ζωγραφίζω με αυτά που λέω δεν καταλαβαίνουν ότι το κάνουν, αλλά το κάνουν. Και είναι η προπομπή, άθελά τους, είναι η προπομπή σε αυτό που θα έρθει. Είναι η προπομπή σε αυτό που στρώνει ο διάβολος αυτή τη στιγμή. Διότι σου λέει, εξουσία να ξεριζώσω την Ορθοδοξία δεν έχω. Δεν μου τη δίνει ο Θεός αυτή την εξουσία. Να την ξεριζώσω, να την μηδενίσω, να μην υπάρχει τίποτα. Δεν την έχει. Και δεν την έχει γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, πραγματικά Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Άγιοι άνθρωποι εν ζωή, και κληρικοί και λαϊκοί. Δεν την έχει. Τι μπορώ να κάνω? Και θα το κάνω. Γιατί? Γιατί το επιτρέπουμε εμείς. Θα τους κάνω όλους showman. Ξέρετε τα πει showman? Show, να κάνω ένα show, να είναι όλα ένα show. Όλα. Βλέπουμε αρχιερείς που βγαίνουν και μιλάνε και είναι αθεολόγητοι. Λες, τι θεολογία είναι αυτή που βγάζεις, ρε άνθρωποι παράξενο? Τι είναι αυτά που λες? Επειδή έχουν πέσει με τα μούτρα οι πολιτικοί να σε χαϊδεύουν, μπας και μια μέρα σε βγάλουν αρχιεπίσκοπο. Εντάξει. Λέει η Εκκλησία τα λεγόμενα στο ναό, στην καθαρεύουσα, στην κοινή ελληνική, στην γλώσσα, τέλος πάντων, του Ευαγγελίου, στη γλώσσα που είναι. Και αν τυχόν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοτική, πρέπει να υπάρξει έτοιμα να μελετηθεί η περίπτωση αυτή από την Εκκλησία της Ελλάδος και να δούμε τι θα κάνουμε. Και πάει ο κάθε ένας που θέλει και το κάνει έτσι. Γιατί? Για να νιώσουν καλά οι από κάτω. Αχ, τώρα καταλάβαμε. Μα τι κατάλαβες, ρε, τι κατάλαβες? Αν δηλαδή εγώ δεν σου πω το αρχαίο κείμενο και σου πω το κείμενο στη δημοτική, εσύ το κατάλαβες σοβαρά? Όταν παλεύω εγώ προσωπικά 20 και 30 χρόνια για να καταλάβω κάποια πράγματα, τι σημαίνει να καταλάβω? Σημαίνει να τα ζήσω, να δω τις προϋποθέσεις τους, να δω τις συνέπειές τους στη ζωή μέσα. Τι συνέπεια έχει, ας πούμε, να κλέψεις? Λέει ο άλλος, αν κλέψεις κάτι πολύ έτσι σοβαρό, υπάρχει μια σοβαρή ποινή φυλάκισης. Το ακούμε εμείς έτσι, okay. Καταλαβαίνουμε τι είναι. Λέει ο άλλος, κατάλαβα τι είναι. Δεν κατάλαβες τι είναι? Γιατί δεν κατάλαβες τι είναι? Πάνε κλέψε αυτό που λέει ο νόμος, μη το κλέβεις. Πάνε κλέψε, πάνε κλέψτο. Να σε πιάσουν, να σε δικάσουν, να μπει στη φυλακή όπως ορίζει ο νόμος, και μέσα στη φυλακή θα καταλάβεις τι έκανες. Τότε θα καταλάβεις τι έκανες, γιατί θα μπεις στην κοινωνία των φυλακισμένων. Θα μπεις στην κοινωνία των ανθρώπων που έπεσαν σε παραβάσεις. Θα μπεις στην κοινωνία των ανθρώπων που κακοποιήθηκαν και βγάλαν έναν εαυτό εγκληματικό. Θα μπεις στην κοινωνία των ανθρώπων που εγκαταλείφθηκαν από τους γονείς τους και επίσης μεγαλώνοντας βγάλαν έναν εαυτό εγκληματικό. Και θα υποφέρεις πάρα πολύ. Και θα κλαις με μαύρο δάκρυ. Γιατί δεν θα μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω, να σταματήσεις, να μην κλέψεις αυτό που σου είπε ο νόμος, μην κλέβεις. Καταλάβατε? Και ο ένας το κατάλαβε και ο άλλος το κατάλαβε. Και εγώ που το ακούω και λέω, ο νόμος, μην το κάνεις αυτό, γιατί έχει 10 χρόνια φυλάκιση σε σοβαρή, ξέρω εγώ, σε σοβαρό σοβρονιστικό ίδρυμα ασφαλείας. Εντάξει, το κατάλαβα. Το κατάλαβε όμως? Όχι. Μπήκε στο πετσί μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι. Αμά όμως το κάνω και μπω σε εκείνο το σοφρονιστικό ίδρυμα υψηλής ασφάλειας, τότε θα καταλάβω τι έκανα. Τότε θα καταλάβω τι έκανα. Άρα λοιπόν, το να παίρνεις, αρχιερέα μου, να δίνεις εντολή και να λες αυτό το αρχαίο κείμενο, δεν χρειάζεται να το λέτε έτσι, αυτό το κομματάκι από το προσευχητικό, αυτή τη φυλάδα κτλ, πείτε το στη δημοτική για να τα καταλάβουν. Τι θα τα καταλάβουν? Θα τα καταλάβουν. Πραγματικά πιστεύεις ότι αν εγώ προσευχηθώ στη δημοτική μέσα σε ένα ναό, θα καταλάβει όλος από κάτω τι του λέω? Σοβαρά? Ο Γολγοθάς έτσι είναι. Διότι αυτό εδώ πέρα είναι εντελώς παπική λογική. Δηλαδή τι θα πει παπική λογική? Και στην Ρωμικαθολική Εκκλησία, στα λατινικά, έτσι είναι, δεν είναι στα ιταλικά τα μοντέρνα. Όμως με ποια έννοια λέω παπική λογική? Με την έννοια ότι στον πυρήνα της παπικής εκκλησίας είναι τούτο, ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε τον Θεό. Αυτό είναι από την εποχή και του Αγίου Γρηγορού του Παλαμά με τον Βαρλάμ τότε, που έλεγε ότι μπορώ να καταλάβω αν προσπαθήσω τον Θεό, να τον καταλάβω με το μυαλό μου. Έτσι, οπότε παπισμό σημαίνει μυαλό, ορθοδοξία σημαίνει καρδιά. Λοιπόν, γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο το φράγμα ανάμεσά μας, είναι μεγάλη απόσταση, δεν είναι απλά ένα θέλημα κάποιων προκαθημένων. Η ένωση είναι ολόκληρο ζήμωμα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όταν λες θα τα πω στη δημοτική και πιστεύεις ότι θα καταλάβουν, πλανά σε πλάνη νυχτρά, δεν θα καταλάβει κανείς και τίποτα. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτή τη βραδινή παρέα. Να μην έχετε την αίσθηση ότι αν επενδύσετε σε εξωτερικά σχήματα, εξωτερικές εκφράσεις, στολισμούς, ενδυμασίες, φωνές, τραγούδια, ότι απαραίτητα έχετε πλησιάσει τον Κύριο. Εντάξει. Διότι αυτά είναι ένα βούτυρο στο ψωμί του διαβόλου, ο οποίος ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν πάρει την άδεια από τον Θεό, τα μεταστρέφει και τα γυρνάει σε τέτοιο σημείο που θα χάσετε την μπάλα. Αν εγώ είμαι κάπου υπεύθυνος και αποφασίσω ότι πρέπει να κρατήσω τον κόσμο κοντά μου για να, με το να έχω όλη την ώρα κάτι φαντασμαγορικό να δείξω και θέλει να με καταστρέψει ο διάβολος, εντάξει, τι θα σκεφτεί ο διάβολος? Θα σκεφτεί ότι εγώ αυτόν μπορώ να τον καταστρέψω αν τον απομακρύνω από την προσευχή, αν τον απομακρύνω από την ενδοσκόπηση, αν τον απομακρύνω από τους ταπεινούς λογισμούς, αν τον απομακρύνω για αρκετό καιρό, στο τέλος θα τον καταστρέψω. Πώς μπορώ να το κάνω? Θα το κάνω ως εξής. Αν εγώ βγαίνω και ανακοινώνω ότι θα κάνουμε την τάδε ενέργεια και την τάδε παράσταση και παρακαλώ βοηθήστε μας να βάλουμε διπλάσιο χρυσό πάνω από το υπάρχον χρυσό, θα κάνει τον κόσμο να έχει λεφτά να σου δίνει αβέρτα. Πάτερ, κι άλλο, κι από τ' άλλο, και άλλο πάρτι, και την άλλη εβδομάδα κάτι άλλο να κάνουμε. Και θα τρελαθείς, να θα τρέχεις όλη τη βδομάδα να στολίζεις, να φτιάχνεις, να επιδιορθώνεις, να κάκι λάμπα, βάλε λάμπα. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Θα πρέπει να παραγγείλουμε για την άλλη Τετάρτη αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Τρέχα στα τηλέφωνα και αυτά. Έρχεται το βράδυ, άντε, Θεέ μου, συγχώραμε, νανάκια τώρα. Αν ο άνθρωπος ο οποίος διακονεί την εκκλησία φτάσει έτσι και σας μιλά κάποιος που πολλές φορές του ξέφυγε η κατάσταση στη ζωή του και κάπως έτσι ήταν καθημερινότητα, για άλλους λόγους βέβαια, αλλά κάπως έτσι ήταν η καθημερινότητα στο τέλος. Δεν έφτασε να κοιτάς την εικόνα του Κυρίου και να λες συγγνώμη Κύριε, δεν έχω κουράγιο να προσευχηθώ. Τι φτιάξαμε τώρα, τι καταλάβαμε? Διότι η δουλειά μας δεν είναι να κάνουμε παρελάσεις και να, δεν είμαστε η μπάντα του στρατού εμείς οι παπάδες. Έτσι, αν πάρεις το στρατό, ο στρατός έχει και μπάντα, έχει και μαγείρους, έχει και logistics, έχει και αυτούς που οργανώνουν τις παρελάσεις, έχει και τις μονάδες ανορθόδοξου πολέμου, τις μονάδες υποβρυχίων καταστροφών. Ο καθένας εφοετάχθη. Εμείς πού μας έβαλε ο Χριστός? Στις μονάδες υποβρυχίων καταστροφών μας έβαλε. Στη μονάδα ανορθόδοξου πολέμου μας έβαλε. Στους αλεξιπτωτιστές της Εκκλησίας είμαστε. Εμείς είμαστε αυτό. Ο υπόλοιπος κόσμος σας είναι ό,τι άλλο θέλει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι οικάς, να σε έχουν εκπαιδεύσει το κράτος σου για να είσαι οικάς και να λες, α, δεν θέλω, τώρα εγώ θα οργανώνω παρελάσεις. Πλάκα μου κάνεις. Δηλαδή, σου δώσε ο Θεός την ευλογία να φορέσεις το ιερατικό σχήμα, το δικό του Η ιεροσύνη είναι δική του, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι η ιεροσύνη και η αρχιεροσύνη. Και εσύ να λες, τα κάνω παρελάσεις, τα οργανώνω παρελάσεις. Και το διάβολο πώς θα τον πολεμήσει? Αυτά. Όποιος δεν κατάλαβε, καληνύχτα. Τι να πω. Όποιος κατάλαβε και θέλει λίγο να ξανασκεφτεί τη ζωή του, ελπίζω να, ή τη ζωή της, ελπίζω να βοήθησα. Σας ευχαριστώ. Ήταν η βραδινή παρέα στα 106.8 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία. Στο μικρόφωνο της εκπομπής και στην επιμέλεια αυτής ήταν ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζώπιου σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτι μείο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκαι έχω μετάνοιαν, ούκαι έχω κατάνοιξην, ούκαι έχω δάκρυων παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησή μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Το θέμα είναι, αδελφοί και πατέρες, το θέμα είναι η μετάνοια. Πολλές φορές το ερμηνεύσαμε. Τίποτε άλλο στην δραστηριότητα και την ενέργεια του ανθρώπου δεν είναι χρήσιμο. Απολύτως τίποτε. Η προσπάθεια που κάναμε είναι για τη βιολογική μας υπόσταση. Αλλά πρέπει να βρισκόμαστε στο συγκρατημό, στον νόμο της χρείας, της αυταρχίας. Από εκεί και πέρα, η βολόμενη πλουτή είναι πέπτωση πειρασμούς και παγίδας του διαβόλου. Γιατί πλούσιο της κόλλησης εισελεύσεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται η αυτάρκεια για τον βιολογικό μας σκοπό. Τα υπόλοιπα είναι μετάνοια. Επειδή το κατοικών και ομοίωση της αρχικής κατασκευής που μας έκαμε ο Θεός και την θεοειδία, όλα τα καταστρέψαμε αυτά με τη δική μας πρωτοβουλία και θέληση. Ήρθε ο ίδιος εδώ και ανέπλασε δια του πάθους του τη φθορά και επανέφερε την ισορροπία. Πάλι δεν μπορέσαμε να μείνουμε. Προδώσαμε, αν και στο βάπτισμα υποσχεθήκαμε ότι από τα σώμεθα της αμαρτίας και των σαντανάρ και συντασσόμεθα με τον Χριστό και το θέλημά του, δεν τα φυλάξαμε. Και αρχίσαμε πάλι να ζούμε νεφάμαρτη ζωή και αποκτήσαμε ως επιστέγασμα τα διάφορα πονηρά πάθη και τις έξεις και τις συνήθειες. Και τώρα όλα τούτα ακριβώς πρέπει να καταργηθούν, γιατί ο θάνατος είναι δίπλα. Το βεβαιότερο πράγμα που υπάρχει που συνακολουθεί τον άνθρωπο είναι ο θάνατος. Πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα. Ο θάνατος λοιπόν είναι από πίσω, έρχεται. Όταν έρθει ο θάνατος όμως, τότε η κατάσταση είναι στατική πλέον. Εκεί που θα βρεθεί ο άνθρωπος, εκεί θα μείνει και το μέλλον είναι αιώνιο. Ο σκοπός μας είναι να βρούμε τον Θεό και Πατέρα μας, γι' αυτό που ήρθε εδώ και μας έδειξε τον δρόμο. Εάν αυτό λοιπόν είναι το καθήκον μας, επειδή δεν μπορέσαμε να το καρδίσουμε, μας έμενε η μετάνοια ως το μόνο στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε. Γι' αυτό η μετάνοια είναι πλέον καθήκον κάθε ανθρώπου, το απόλυτο καθήκον κάθε ανθρώπου. Είναι η μετάνοια να αποκατασχίσει τη σχέση του με τον Θεό, να είναι βέβαιος για τη σωτηρία του και μετά τα άλλα όλα. Διότι τι είναι τα κάποιες τα άλλα όλα. Είπαμε ότι βιολογική υπόσταση, χρειαζόμαστε ένα πιάτο φαΐ και ένα ύφασμα να τυλιχθούμε και ένα δωμάτιο να κοιμηθούμε μέσα. Αυτή είναι η παγκόσμια κατάκτηση. Από αυτά τα τρία πήρε ποτέ κανείς παραπάνω. Και οι μεγαλύτεροι κατακτητές του κόσμου. Άρα αυτά είναι ματαιώτηση. Είναι βλακεία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να βρούμε την πρώτη μας αξία που ήρθε ο Χριστός εδώ και μας την έδωσε. Και αυτό είναι η θεοειδία, ο αγιασμός. Και το είπα πολλές φορές, όχι το καιρό εκείνο, τώρα, σε αυτή την περίοδο της παγκοσμίου προδοσίας και του αναρχισμού. Τώρα έχουμε μαζί μας ανθρώπους αγίους που κατεργάζονται τον αγιασμό. Που άρα αποδεικνύεται έργο της μετανοίας. Δια της μετανοίας πέτυχαν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν το καθήκον μας εμάς, εφόσον δεν είναι για τίποτε άλλο, αύριο θα πεθάνουμε. Τίποτε δεν μένουμε μαζί μας. Είναι να αποκτήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Εάν αυτό δεν το πετύχαμε, χαθήκαμε. Και το μέλλον είναι αιώνιο. Δεν έχει τέλος. Άρα λοιπόν προηγείται η μετάνοια. Είναι φυσικός λόγος πλέον. Καθηκοντολογίας απολύτου για κάθε άνθρωπο. Δια της μετανοίας κατορθώνει να αντισταθεί στα πάθη του που είναι ο νόμος της διαστροφής και να πείσει τον Θεό και Πατέρα για τα λάθη που έκαμε ή μαρτών παράγαθε συγγνώμη. Γελάστηκα. Δεν θέλησα να σε αρνηθώ, να σε προδώσω. Αλλά εγλίστρησα ο φτωχός. Η συνήθεια μου, τα πάθη μου, η αδυναμία μου. Συγγνώμη ή μαρτών. Ένα είδος, κατάλαβες, εξομολογήσεως μετανοίας. Και προσπαθεί ο άνθρωπος πραγματικά, πρακτικά ύστερα, να φροντίσει να αντισταθεί στο παράλογο που τον πιέζει. Όχι γιατί είναι η κοινωνία διαφθαρμένη. Μα κοίταξε τι λένε αυτοί, κοίταξε τι κάνουν αυτοί. Πώς θα μπορέσουμε εμείς. Είναι λόγια αυτά που τα λέει ο λογικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι αυθεντία, είναι κυριότης, είναι εξουσία. Αυτό λέγεται πρόσωπο. Άρα δεν παρασύρεται το πρόσωπο, ούτε μιμείται το παράλογο. Η σταθερότητα της προσωπικότητας είναι, καταλάβετε, η λογικότητα των λογικών. Ποιο είναι εκείνο που είναι λογικό, που ανήκει στην φύση μας και στον προορισμό μας και στο παρόν και στο μέλλον. Είναι, βλέπετε, είναι η φυλακή των εντολών του Θεού. Είναι η αγάπη προς τον Θεό. Η πρώτη εντολή αυτή είναι. Να αγαπήσουμε τον Θεό εξ ολοκλήρου, γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε. Φυλάττονται στον Θεό, δεν είναι ότι η αγάπη μας θα δώσει τίποτα στον Θεό. Αλλά αυτή η αγάπη σαν κέντρο συνεχώς μας ερεθίζει να μην κάνουμε το παράλογο που δεν το θέλει ο Θεός. Όταν λες ότι αγαπάς τον Θεό, αγαπάς ένα πρόσωπο. Πώς είναι δυνατόν να κάνεις αντίθετα από την προσωπικότητα και τη θέση. Εφόσον αγαπούμε τον Θεό, δεν θα του δώσουμε τίποτε. Δεν μπορούμε. Δεν θέλει τίποτε. Η αγάπη μας προς τον Θεό είναι να αρνηθούμε την παλιαστροπιά, τον νόμο της διαστροφής, που είναι η θέση της προσωπικότητος και εκεί το κατοικώνα και ομοίωση. Αυτά για να πετύχουν τώρα είναι μόνο δια της μετανοίας. Άρα λοιπόν η μετάνοια είναι απόλυτο καθήκον σε κάθε άνθρωπο, οποιοδήποτε τόπο και φυλής και η ταυτότητα του σε βρίσκεται. Γι' αυτό όλοι μας με αυτή την προσπάθεια και εμείς από εδώ πατέρες και αδελφοί, επειδή μεθά τροποντινά εμείς καθηγούμενοι και προηγούμενοι της μετανοίας, πρέπει να αποτελέσουμε με την προσοχή μας και το καλό παράδειγμα. Ότι βλέπετε σήμερα η άρνηση του παντός και η προδοσία δεν έμεινε τίποτε και οριάζουν οι ξένες αιρέσεις τώρα. Τώρα ξαναφύτρωσαν πίσω πάλι οι παλιές αιρέσεις που κατεδίκασε η Εκκλησία και οι πατέρες και οι σύνοδοι, επάνηθαν τώρα πίσω πάλι και έρχονται να ολοθάψουν τελείως τώρα την αλήθεια, την πίστη μας και την παράδοσή μας. Δηλαδή να ξεκολλήσουν από πάνω μας τον Θεό, δηλαδή με υπογραφή να μας πάρει ο διάολος, εφόσον δεν υπάρχει πάνω μας σφραγίδα της χάριτος, διότι αρνηθήκαμε την αλήθεια. Η αλήθεια, η πίστη μας, δεν είναι διδασκαλία από κάπου, δεν είναι γέννημα της ανθρωπίνης λογικής και σκέψεως. Είναι αποκάλυψης. Ήρθε αυτός που κατασκεύασε τα πάντα ήρθε αυτός ο ίδιος και μας μίλησε και εφήρμοσε αυτά που μας διάταξε εμάς που μας χρειάζονται, δεν μας τα έδωσε ενταλτικά να μας προστάζει σαν αυθέντης τους υποτελείς. Μπήκε μπροστά και εφήρμοσε απολύτως αυτό που είναι το θέλημά του και μετά μας προκαλεί σε απομίμηση. Αυτό είναι. Τώρα λοιπόν εμείς πρέπει να βρισκόμεθα στην έπαρξη της μετανοίας συνεχώς, να αντισταθούμε στο παράλογο που μέσα μας βασιλεύει και τότε λοιπόν να παραμείνει μαζί μας η Θεία Χάρις να μας βοηθήσει να κρατήσουμε τη χριστιανική μας υπόσταση υγιή και ακερή, γιατί αύριο ο θάνατος έρχεται και εκεί θα γίνει το τέλος. Ο θάνατος, εμάς τους γέρους που είναι μέσα στα πόδια μας. Ο θάνατος δεν είναι τίποτε. Θα αποθήσουμε το σώμα το πύληνο του το για λίγο, για να το ξαναπάρουμε ύστερα από λίγο πίσω πάλι. Ο θάνατος είναι όταν χωριστεί η ψυχή από το σήμα, από το σώμα, θα παρασταθεί στη δικαιοσύνη του Θεού, να απολογηθεί. Πού έβαλε τις ιδιότητες του κατ' εικόνα και ομοίωση, πού είναι η λογικότητα της προσωπικότητος, πού είναι η ενέργεια της πίστεως που μας δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός, πού είναι το παράδειγμα των ηρώων της πίστεως μας που είναι εκατομμύρια, εκατομμύρια, εκατομμύρια. Όλα τούτα πάνε να μας τα σβήσουν σήμερα. Οι αιρέσεις, οι πλάνες, δεν λέγεται η κατάσταση απολυπιστική. Γι' αυτό εμείς, τουλάχιστον οι ρασοφόροι, οι μοναχοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικότεροι, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε, να αποδείξουμε πάνω μας τα αποτελέσματα της μετανοίας, να πιστεί ο κόσμος, να σταθεί στα πόδια του, να μην αρνηθούν τα πάντα. Οι αιρέσεις και οι κακοδοξίες σήμερα οριάζουν. Δεν θα φύγουν τίποτε όρθιοι. Εμείς λοιπόν που πιστεύουμε σωστά και πιστεύουμε να συνειδήσει και ενεργούμε για αυτόν τον τρόπο και έχουμε αποδείξεις της ασπλαχνίας και της χάριδος του Θεού, αυτή είμαστε οι μόνοι που σήμερα είμαστε οι Ιεραπόστολοι και κρατούμε αναμένον το φως για να το δουν όσα μάτια είναι ανοιχτά. Γι' αυτό προσπαθήστε, πατέρες μου και αδερφοί, με την ακρίβεια της μετανοίας που ήρθαμε εδώ, εμείς με την αποταγή που μας κάλεσε ο Χριστός μας, αρνηθήκαμε τα πάντα, διότι δεν μας χρειάζεται τίποτε. Εμάς μας χρειάζεται μόνο ο Χριστός μας, ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, ο Σωτήρας μας, η Ανάσταση μας, η ζωή μας. Τα άλλα όλα τι να τα κάνουμε. Να. Θα τους ήρθε και τα θέλησε. Με την αποταγή βλέπετε, τα αρνηθήκαμε αυτά για να είμαστε ελεύθεροι. Δεν έχουμε καμιά δουλειά με τα κοινωνικά καθεστώτα. Κάνουμε μια μικρή προσπάθεια για τη βιολογική μας υπόσταση. Να φτιάσουμε κι εμείς ένα πιάτο φαΐ, να γράψουμε και ένα φόρεμα να φορέσουμε και ένα δωματιάκι να κοιμηθούμε. Μετά από αυτά είμαστε εντελώς ελεύθεροι. Ο νους τώρα λοιπόν θα καθίσει στη βάση του τη σωστή. Να δέχεται τις προσβολές, να μην παραδεχθεί ποτέ η τοπάθεια, φιλαρέσκια και αυταρέσκια, για να αποδεικνύει συνέχεια ότι είναι ομολογητής και όχι συμβιβαστής, να παραμένει η Θεία Χάρις μαζί και αυτή να αρχίσει την Ανάσταση και τη μεταμόρφωση. Τώρα ο νους μας έχει θολώσει από την επίδραση του παραλόγου, από τα πάθη, από τη διαστροφή. Αυτό μόνο η Χάρις του Θεού θα τον επαναφέρει στην ισορροπία. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να δείξουμε εις υποταγή και υπακοή στο Θεό θέλημα. Γι' αυτό ακριβώς καθόμεθα εδώ τώρα. Με βάση το πλήρωμα της αμεριμνίας δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε. Συνέχεια προσευχόμεθα, παρακαλούμε το Θεό μας, παρακολουθούμε το νου μας που δέχεται πάνω τις εικόνες της προσβολής και κάθε τι που είναι παράλογο το αποθύμουμε αμέσως. Υπάγει ο πίσω μου σατανά. Κύριον το Θεό μου προσκυνήσω. Με χριστιανός. Δεν μου χρειάζονται αυτά εμένα. Αυτή είναι η ομολογία. Όταν αυτό το κρατάει όποιος μετανοεί, τότε η Θεία Χάρις που είναι μέσα μας, την πήραμε από το βάπτισμα, αυτή θα αναμορφώσει. Αυτή θα φωτίσει το νου. να αποκτήσει ορούς φωτισμών και διάκριση, να μην πλανάτε στο παράλογο και να έχει δύναμη να αντιδράσει. Έτσι είναι. Θα γεννηθεί στα μέσα μας ζήλος και θέρμη και προθυμία να μπορούμε χωρίς κόπο και δυσκολία να αντιστεκόμεθα στο παράλογο, να αποδείξουμε πρακτικά στον Χριστό μας ότι τον αγαπούμε και τον πιστεύουμε, να αποδείξουμε στους Αγίους μας, τους αδελφούς μας, τους πατέρες μας, εκατομμύρια είναι και μας περιμένουν στον ουρανό, να αποδείξουμε είμεθα συνεχιστέ, είναι μαθητέ του, είμεθα συνεχιστέ της παραδόσεως. Και εκεί σαν εμάς άνθρωποι ήταν, ζούσαν σε αυτόν τον κυκαιώνα, είχαν τα ίδια πάθη και αυτό το διάβολο, ήταν ήδη αυτοί. Και όμως είδατε από τα παραδείγματα που κάθε μέρα γράφουμε και διαβάζουμε, δεν υπετάχθηκαν σε κανένα παράλογο, σε κανένα ένοχο. Απέδειξαν την ακεραία πίστη τους, σωστή, και έτσι η Θεία Χάρης ενήγησε μέσα τους και τους επανέφερε στην πρώτη κατάσταση του αγιασμού, στη θεοειδία. Αυτή είναι η αποστολή μας εμάς τους μοναχούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό όλη μας η προσπάθεια θα είναι εκεί. Μόλις γίνεται κάποιο λάθος, αμέσως με τη μετάνοια να το θεραπεύετε. Προσέχετε το θέλημά σας. Μην κάνετε το θέλημα. Προσέχετε τη φιλαρέσκεια. Η φιλαρέσκεια φέρνει την αυταρέσκεια. Η αυταρέσκεια θα φέρει τη φιλαυτία. Και από εκεί αρχίζει η απόλυτος κατηφόρα. Εγώ είδα λεπτομέρεια τέτοια και από τον γιο. Μέσα στο δωμάτιο που κάθεται ο μοναχός, του έρχεται η ιδέα να κάνει κάτι πιο όμορφο, πιο καλό. Αν αυτό ιτηθεί και το κάνει, το λέγεται φιλαρέσκεια. Αν αυτό επιτευχθεί πρακτικά, τότε φυτρώνει η αυταρέσκεια. Τότε ο ίδιος ικανοποιείται, άρα ήταν καλό αυτό. Είδες, πέτυχα. Και προχωρεί παρακάτω. Αυτός είναι ο τρόπος που το έσωσε. Γι' αυτό ποτέ δεν θέλουμε τίποτε για τον εαυτό μας. Το πρόγραμμα της μονής. Η μονή να πας παράγει φαγητό. Δεν κάνουμε εκλογές. Είναι ο χρόνος. Θα χτυπήσει ο χρόνος. Θα πάμε έτοιμο το φαγητό. Θα πάμε στην Ματιοθήκη να πάρουμε έτοιμο το φόρεμα μας. Και το δωμάτιό μας θα γυρίσουμε. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι ο νους στην θέση του. Μήπως λυπήσαμε τον Θεό. Μήπως λυπηθήκαμε μεταξύ μας και παρεξηγηθήκαμε. Διότι η βάση της προσωπικότητας είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι αρετολογία που μας τη δίδαξε η ανθρωπίνη ηθική. Η αγάπη είναι η ρίζα, η οντολογική υπόσταση της υπάρξεως της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Ο άνθρωπος κατασκευάστηκε με τον ίδιο με τα χέρια του ιδίου του Θεού και κατασκευάστηκε όμοιος με τον Θεό, κατ' εικόνα του και ομοίως. Ο Θεός είναι αυτοαγάπη. Εάν η αυτοαγάπη ο Θεός έκαμε έναν ομοίωμο της, ένα αντίτυπο του προτύπου, άρα η αγάπη μέσα μας είναι φυσικό φαινόμενο και πρέπει συνεχώς να το προσέχουμε και συνεχώς να το λειτουργούμε. Άμα μεταξύ μας κρατούμε την αγάπη, τότε πάβει η διαφωνία και οι διαιρέσεις που συμβαίνουν μεταξύ μας. Όταν αγαπούμε ένα στον άλλον, δεν θα παρεξηγηθούμε, δεν θα κατηγορήσουμε. Κατάλαβες, και έτσι εφαρμόζονται στην αγάπη, τότε ενώ μέτρα μετρείτε λέει, αντιμετρηθήσετε εμεί. Αν εμείς αποδείξουμε την αγάπη μας πρακτικά στον συνάνθρωπό μας, τότε θα κάνει και ο Θεός το ίδιο και με εμάς. Τώρα βλέπεις τον άλλον και κάνει ένα λάθος. Μην καθέσαι τα σχόλια τώρα να κρίνεις. Έκαμε λάθος. Πράγματι είναι λάθος. Αλλά εσύ είσαι δικαστής. Δεν είναι ο Θεός που δίκει. Εσύ είσαι αλάθαστος. Κοίταξε τον εαυτό σου από τη γέννησή σου μέχρι τώρα πόσα απέραντα λάθη έχεις κάνει. Και είδες εκείνον το ένα του ενός μόνο. Βλέπετε η λογική που πάει. Γι' αυτό προσέχετε έτσι να υπάρχει μεταξύ μας η ενότηση και η αγάπη και η αλληλεγγύη, ούτως ώστε η μεγαλύτερη αφορμή να μας πλησιάσει και να ενεργήσει μέσα μας η χάρη είναι αυτό. Και άλλοτε σας είπα ότι όπως λένε οι πατέρες, όποιος κατάει λόγω δυσμενούς και ασυνέτου, λέει, σκληρού και ασυνέτου, αυτός επλήρωσε όλη τη γραφή. Διότι ακριβώς μιμείται το Θεό. Ο Θεός ως Παναγάπη, τον αρνηθήκαμε, τον προδώσαμε, τον λυπήσαμε και δεν μας πέταξε. Μέχρι που κατέβηκε ο ίδιος εδώ και σταυρώθηκε και με το αίμα του πλήρωσε την ενοχή μας και με την φύση μας που φόρεσε χωρίς να του χρειάζεται, μας έδειξε πρακτικά τον τρόπο της επιστροφής και της μετανοίας. Ένα λοιπόν, δεν μας μένει άλλος τόπος. Για να επιτευχθεί τούτα, όπως είπα, είναι η μεταξύ μας ενότηση και αγάπη. Γιατί ξέρετε, εκεί που υπάρχει το παράσιτο της παραεξηγήσεως, που γεννάται κρίσεις και η Θεία Χάρις δεν πλησιάζει, δεν λύσσεται εκεί. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος εύκολος να κερδίσουμε. Οι πρόγονοι μας είχαν αυστηρά φιλοπονία, το διαβάζουμε, που εμείς ούτε να την μυριστούμε δεν μπορούμε. Και με αυτήν κέρδισα τα εκατομμύρια των μαρτύρων, των ομολογητών, των οσίων, με την αυστηρά φιλοπονία. Εμείς την χάσαμε αυτή. Τώρα τι να κάνουμε, να χάσουμε? Δεν θα χάσουμε. Γιατί μας έχει δείξει ο Θεός τρόπον ευκολότερο. Δεν μπορώ να νηστέψω πολύ, ούτε να γρυπνήσω πολύ, ούτε να κάνω μεγάλη κακοπάθεια. Δεν μπορώ. Μπορώ όμως να συγχωρώ αυτό που με πειράζει. Μπορώ να συγχωρώ αυτό που φταίει. Μπορώ να ανέχομαι αυτό που είναι λειψός. Και αυτή η αρετή είναι μεγαλύτερη από τις άλλες. Διότι αυτή είναι απόλυτη αντιγραφή του προτύπου. Κάνουμε ό,τι κάνει ο Θεός για μας. Και έτσι ανεχόμενοι αλλήλεις εσπλάχνης Χριστού, έτσι προκαλούμε τη Θεία Χάρη μέσα μας. Άλλωστε δεν είναι η εντολή του Χριστού μα. Οφείλουμε τα ψυχάς υπέρ των αδερφών μου τι θέλει. Όταν αυτό είναι οφειλή, εντολή του Δημιουργού ως οφειλή, οφείλουμε τα ψυχάς να θυσιαστούμε εμείς για τον πλησίο μας. Ύστερα λέει παρακάτω, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Να μην κατηγορούμε κανέναν. Αυτές είναι εντολές, τις οποίες εφύλαξε και εφύλαξε ο ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο τον εύκολο, ότι συγχωρούμε τα λάθη του άλλου και ανεχόμεθα όταν μας πειράζει και όταν μας αδικεί, με αυτόν τον μικρό κόπο κερδίζουμε το ίσον που με την αυστηρά φιλοπονία το κάνει προγενέστερη. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Είδατε πόσες φορές σας το είπα σαν παράδειγμα και το μάθατε απόξω. Δύο αδελφοί παρεξηγήθηκαν μεταξύ τους. Ο ένας δεν έφταιε, ο ένας του επετέθη. Αυτός όμως έπιασε την εντολή. Αναχέτησε τον εαυτό του με την αυτομεψία και είπε: «Ταλέπορε, γιατί ταράχθηκες?» Που σου είπε τα σφάλματά σου. Αν ήξερε όλα τα λάθη, τα λάθη που κάνεις, έπρεπε να σου φτύνει κάθε μέρα. Λοιπόν, και την ίδια ώρα γυρίζει και κάνει προσευχή και λέει: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, μήπως πάθεις ζημιά αυτός ο αδερφός που με πείραξε? Επιμένω να το συγχωρέσεις. Εγώ φταίω». Και παρουσιάζεται ο Άγγελος Κυρίου αισθητά μπροστά τους και τους λέει: «Αυτό που κάνετε τώρα είναι η μεγαλύτερη θυσία που ανέβηκε στο Θεό». Βλέπετε πόσο κάνει η αγάπη. Ανεχόμενη αλλήλεις. Ύστερα δεν μου λέτε ποιος είναι εκείνος που έχει δικαίωμα να κατηγορήσει τον άλλο. Πρέπει να αποδείξω ότι είναι άμεμπτος. Αφού κανένας δεν είναι αναμάρτητος και άμεμπτος, πού βρίσκεται ο λόγος να κατηγορήσουμε λοιπόν? Είναι παράλογα τούτα, όμως η κακία, η διαστροφή τα κάνει. Επειδή ο διάβολος είναι το θανατηφόρο εργαλείο του μίσους και της κακότητος. Προβάλλουμε το γιατί, γιατί να μου το πει, γιατί να το κάνει και ούτω καθεξής. Και μέσω μας τροφοδοτούμε το μίσος και την εκδίκηση. Οπότε ξεπέφτουμε τελείως από τη χριστιανική μας ιδιότητα. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, προσπαθήστε να σταθούμε στο περιθώριο των λίγων ημερών που μας έμενε, ποιος ξέρει τι μας περιμένει. Να κρατήσουμε την μετάνοια στο απόλυτο μας καθήκον. Να αποκαταστήσουμε τα σχέση μας με τον Θεό. Να είμεθα βέβαιοι για τη σωτηρία μας. Γιατί αύριο έρχεται ο θάνατος και αν δεν είμεθα, τότε με τα θάνατο δεν υπάρχει επιστροφή και μετάνοια. Με τα θάνατο είναι η κατάσταση είναι στατική. και εκεί που θα θυκαράσει και θα μείνει. Γι' αυτό τότε ήθελα να σας θυμίσω και παρακαλώ την αγάπη σας. Να τώρα θα έρθει και μια μικρή νηστεία για την παραλία μας τώρα και έτσι να προσπαθήσουμε με ακριβέστερη προσοχή στον εαυτό μας να τιμήσουμε την πνευματική μας μητέρα, να της δείξουμε ότι σεβόμαστε την αγάπη της και την ματρική της και δαιμονία που βρίσκεται πάντοτε μαζί μας. Τες αυτής πρεσβείας και πάντως των Αγίων, Χριστέ ο Θεός, ελέησαν και σώσαν εμάς.
3: Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συντιασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστο,

0: τα του κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Του παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο, ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνος άσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δεσού τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή, Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντε σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν δέσου των χρησμών και κηρύξαν δέσε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρη δολα ταύτης σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διό περ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζον. Αλληλούια. Ναι ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες συμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίμεση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμιείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων τον κόσμον τον όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σιγάρ ανεγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα στους συλληφθέντας τον ουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα Χαίρε το σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάς, αν προσφερομέν σοι βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεων ονδέδοκα σημείν της σοι βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γάρα άειλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε, Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε, κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε, θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε, κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δίσε γύρονται τρόπαια, χαίρε δίσε εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμός 109. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως η Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνες η πληρώσει πτώματα, συνθλάση κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού, εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνίαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, τροφήν έδωκε της φοβουμένης αυτών, μνηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, ισχύν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτή κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη, Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού, ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτήν, η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 111. Μακάριος ανήροφοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούσα λευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδη επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν, έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντες αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σιεστή θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες στα οπίσω, τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην Κύριε, μη μην, αλλή το όνοματί σου δώσ δόξαν επί του ελέου σου και τη αληθεία σου. Μη ποτε ύποση τα έθνη, που εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση ενεποίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Πότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτής γέννηντο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους Ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της Ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσουσι είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλη εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου. Ότι έκλεινε το ους αυτού εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με. Λείψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην. Ω Κύριε, ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτησέσαι. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθης φόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι οίκος Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι οίκος Ααρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτος αν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμόν. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθών πεπιθαίνε επί Κύριων ή πεπιθαίνε επάνθρωπον. Αγαθών ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημιν άμυν αυτούς. Κυκλώσαντε σε κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημιν άμυν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημιν άμυν αυτούς. Οστήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο που παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κύριο. Αυτή πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρία. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγενήθης κεφαλήν γωνίας. Παρα Κυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμή σημών. Αύτη η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμενεν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμε η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμο μη εν οδό, υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Πού γάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπισε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσυμε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμι λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εμπλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου, ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου, ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νίσθητη το λόγον σου, το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε ξέκλεινα. Εμνίσθην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνου. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ερθέτω άρμη η κτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σάρμη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμου νόμου σου και φως τες τρίβες μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλειναν την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσι με. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντήτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήνη πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος ή Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησα. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου ότι πάσε οδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνον ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρ σου του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριο και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 100. 19. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δολίαν, τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ, πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά των μισούντων την ειρήνην, ήμιν ειρηνικός, ότι ελάλων αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθε νήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξιου δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού. Φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί τη ηρικόσιμη οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε εσύ σαν υπόδεση ημώνεντε αυλέ σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ω πόλη ή συμμετοχή αυτή επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ, φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι ει κρίσιν, θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα ει ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία τη αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν τε σπυργοβάρεσή σου. ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι' ειρήνη περισσού, ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό, ειδός οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτοδι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήνε το θυμόν αυτών εφημάς, άρα το είδωρ αν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν της οδούς ειν αυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθίστες στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την αράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσιτη καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε εκείνο την εχμαλωσίαν Σιώνα γεννήθημενο σύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλη είναι Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλη είναι Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυς είναι αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξους είναι αγαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν οι γρύπνησαν ο φυλάσσον. Εις μάτιν οι μήνες τι το ορθρίζειν εγύρεστε, μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ειδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλη εν χειρή δυνατού, ούτως η ή των εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρός την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Ψαλμός 127. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, διπορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγησε. Μακάρι ο Σι και καλό Σι έστε. Η γηνή σου ως άμελος ευθυνούσα εν της κλήτηση της οικίας σου. Η ίσω νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξ Ιών και είδης τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδης Ιούς των Ιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου η πάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φχένα αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξηράνθη. Ούκε πλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ούκε είπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 129. Εκβαθέων εκέκραξάς Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 100, 300. Κύριε, ούχι ψώθη καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου. Ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει περαιμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου, στο απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 100, 301. Νίσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ο σώμωσε το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ. Είσαι ελεύσω με σκήνομα οίκου μου, ή αναβήσω με επικλίνης στρομνής μου. Ιδώσω ο ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Εις ελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και οικιβωτός του αγιάσματός σου. Ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοία θετήσει αυτήν. Εκαρπού τη κοιλία σου θύσω με επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και ή αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησά μην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτοίς σου ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτοίς αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 100, 302. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Αρών, το καταβαίνουν επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσος αερμόν οι καταβαίνουν επί τα όρισιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριο στην ευλογίαν, ζωήν έως του αιώνος. Ψαλμός 100, 303. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσει σε Κύριος εξ Σιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού.

του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.
Κύριε ημών Ιησού Χριστέ,

0: Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.